0: αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και, αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρό.
0: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Νότι, το Μάησί με Κες και τα πεντοχίλιαρα αν ήταν πετσετάκια. Νικερία. Αυτό το LP πούλησε 500.000 κομμάτια, παιδιά.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Καρδίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό και σε όλη την παρέα. Θέλω να κάνω ταραχή, μας είπε η Ρίτα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?

Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, Ξημερώματα και Σταμάτης Γονίδης, σε θέλω. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

Μάλιστα. Καλημέρα, άρχοντά μου. Ψαχνά Εύβοιας. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει, και στο φίλο το Μαζό που έφυγε ξαφνικά, ο Σεΐχης. Να σε καλά, φίλε μου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζήτησαν κατηδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγρο Ηλισσιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο ΦΑΣ. Η ένταση στα στενά τουρμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αντικατραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική ουκρανική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελάδο Τρόφο, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Διαμάντη για τη συνέχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Μάλιστα. Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια, μαζί με τη Μαρινέλα, Μαρινέλα μαζί με το Χατζή, Αντώνης Ρέμος και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Βακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζου εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία με επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ κοντά στον καταβλητισμό της Τζαμάγια.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση. Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Νίκαια του Πειραιά και έφτασε σε μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι. Στο σπίτι, ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος, ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγιναν κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άνδρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης

Επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και το «Όσο ζω, μα ζω» δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα έχει πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.

Στα 54 του, ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που έγραφε ως πορεία χωρίς εκπτώσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν. We'll be right back.

μέση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και ιδιωτός προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας λοιπόν αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο τον κύριο Νίκο Αγαπινό, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες που και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός του, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτηση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάρτησή του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέεται το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
αυτά, αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα Μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπορεινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι πεντατερολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Λυκός Τόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Άμμου. Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933, έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956, ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827, φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976, ο Ντάντον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε τόπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, της Ελληνίδας ηθοποιού.

Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρηνού μετόπου. Και όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι έλεγαν οι ειδικοί ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μια φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πιο μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι, στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον ερυθρόλευτο πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός, η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε ήδη η υιοθεσία του παιδιού του στελέχου του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικίματα λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Και το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νικήτας Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη

που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και 2 δεκαετίες περίπου όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία τα ενίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών, από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει η μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια, κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα, ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα, 34 τετραγωνικών, αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα το στεγαστικό που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρο, που ο οποίος μίλησε στο Earth News, είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο υπουργός από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

0: αρνούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άνθρωπο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18% όπως λέει ο Υπουργός λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα. Και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΙΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές, ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό, να πέσουν τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων του 1%, όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάς μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: «Είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές». Διεμήνησε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως, όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Αυτό ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε πάντως ότι απέφυγε να υπάρξει έντονες αναφορές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε μόνο ότι υπάρχουν όρια, και αυτό είναι το αριστερό, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια της οικονομίας, ποιοι είναι οι κανόνες και να τους εφαρμόσει και όχι να τους αγνοείς. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα το βράδυ τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Στην Ευρώπη τώρα κυριαρχεί απογοήτευση, παρότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μια συντριπτικά, μια ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια απογοήτευση με το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά. Αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχυρής, ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης, και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης, μεν φιλόδοξης αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας της κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση, και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς που μιλά για μια επιδείνωση, τη γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά ως ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση, προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Οι Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του Φαντ. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Κρις Ρόκος, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Κρις Ρόκος ήταν ανάμεσα στους 10 πιο. Στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο βρετανικό δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι χθες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση συγκρούστηκε στη Μέση Ανατολή σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι. Σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.
στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένει το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το 8μηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση σύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας. Και Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός. Τι ερευνάει η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29-120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε με την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζονάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης, πρώτο κουδούν με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για την ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου. Και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωινή πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντα τότε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι. Τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector. Με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε, πιστεύω, τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6%, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας. Τρίτο το Πασόκ με 12,8. Καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%. Ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 50% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφέρομενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με μαζονάκι την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, εννοώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδιά μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο, φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα. Μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή τους.
1: Καλά, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας, ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβανε, ναι, ναι. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου, και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι, είναι απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54 ετών.
1: 54 ετών.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Θα αρχίσουν. Λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Έτσι δεν μιλάω για τις αρχές. Γενικότερα.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα, φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί, και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στον Παντελίδη, ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως στις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Καθαρίνα Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρεπασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά.
1: Καλημέρα. Εδώ είχε κρύο.
0: Δροσιά είχε, ωραία. Ωραία δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Βαλσαμάτα είχε 17.
1: Καλά, τα Βαλσαμάτα.
0: Βαλσαμάτα και Φαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, είναι πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα έχει ζέστη στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
0: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε, για 39 άρια, ας πούμε, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω εγώ τι, έχει υγρασία.
1: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, τώρα τι.
0: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
0: Ποιος?
1: Συννεφιά.
0: Να πυκνώσει. Με το καλό.
1: Λες.
0: Με το καλό. Μακάρι.
1: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά. Καθίστε τώρα. Μηνοδώρα,
1: ναι.
0: Μητροδώρα και νυμφοδώρα.
1: Ό,τι είναι σε δώρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Ό,τι σε δώρα.
0: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
1: είναι
0: και
1: άλλη,
0: είναι
1: άλλη.
0: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
1: γιατί
0: η Μηνοδώρα. Έχεις ξανακούσει η όνομα Μηνοδώρα?
1: Όχι. Γιατί
0: Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
1: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σε όσους έχουν αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Μας πέφτει, μας λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
1: Οχο.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
0: Όχι, ο ποιος?
1: Ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
1: Σήμερα είναι
0: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
1: Ο Νικόλαος από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
0: Τολεντίνο.
1: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι των ναυτικών.
0: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Έχουν, ναι, ενδιαφέροντα.
1: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Ήταν η εποχή.
1: Πολλές, ναι, ήταν η εποχή τους, ναι.
0: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
1: Μπορούσες.
0: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
1: Είμαστε εμείς θαλασσόλικοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και

0: Απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
1: Τι καλά. Το 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Latimer.
0: Γνωστή, βέβαια.
1: Πέρασε στην ιστορία.
0: Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, θλιβερή μέρα, η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, το μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
1: Την είχε παίξει.
0: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
1: Υποδηθεί εννοείς.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε.
0: Δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
1: Ναι, το 1919. Υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σενζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
0: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, το πει η κόρη σου.
1: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
0: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
0: Στην ιστορία έχει μείνει.
1: Μπιμπίλα. Μπιμπικίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
0: Άλλο είναι το Μπιμπίλα.
1: Ναι, άλλο.
0: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
1: Το έχεις δει?
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια?
0: Όχι.
1: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
0: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει το λεφτά υπάρχουν, το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο.
1: Μελισσοκόμος λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστης υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος το, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής. Καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
1: Ναι. Το Ούγκος δεν ακούγεται
0: το
1: καλά.
0: Το Ούγκος όχι.
1: Ούγκος δεν ακούγεται.
0: Ούγε, όχι, δεν. Ό. 1976.
1: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό του ή να μπουν στη θάλασσα. Όχι, αλλά πρέπει να φωνάζει συνέχεια. Ούγκο μπες στη θάλασσα.
0: Πώς ακούγεται, μου λες. Διονύση, καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Χόλιγουντ τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
1: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε. Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να την δουν όλοι.
0: Και το 2010 χάνουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θεωρούταν
0: σεξ σύμπολ.
1: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι, για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
0: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη, με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα αμέρας με την υγρασία, έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα μου τι θες.
0: Οι Ισπανοί.
1: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
0: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
1: Ψώνησε πάλι από εκεί.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
1: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλου.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
1: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
1: Α, ξέρει πολλές
0: γλώσσες. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά τι να κάνει, κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Από όλου Ισπανού παίρνουν.
1: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρεμα στην άμφισσα τη Φωκίδα.
0: Ναι.
1: Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτικό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
0: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ναι, και πήρε. Δεν είπαμε ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
1: Τον ποιον?
0: Αλγουαθίλ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μην το πω.
1: Εντάξει.
0: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγόταν.
1: Θα βγάλει παρέλαση.
0: Δεν ναι. ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί τους είχε δώσει και τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα
0: δες
1: τίτλο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα.
1: Εγώ δεν. Ναι.
0: Φοβερό αυτό.
1: Τους έδωσε τίτλο, τους έδωσε ντάμπου κτλ. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Τέλος
1: αλλά πάλι. Λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι ξέρεις, φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
0: Καλά, όλοι...
1: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center forward και θα του τρελάνω όλους.
0: Είναι προπονητές.
1: Καταλαβες. Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
0: Να
1: τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει μάνα μου, πες.
1: Κάνε μέρα στον Κώστα. Όχι, ό,τι θέλω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
1: Μανόλης δηλαδή.
0: Η Μανόλ.
1: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη. Πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο. Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο. Άντε Μανόλο.
0: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα να το κάνεις και σύνθημα.
1: Όχι και το Ιμανόλ τώρα. Εντάξει, το ή στην αρχή. Ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλ, Μανόλ, ναι, Μανόλο.
0: Ναι, ναι. Μανόλ.
1: Έλα ρε Μανόλη. Σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
0: Πω ναι.
1: Αμφιβάλλει.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
1: Τι έγινε.
0: Πες μας,
1: έγινε. Είχε πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται με το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Το Air Force One, το καινούριο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο λατωματικό,
1: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
0: δεν
1: μέσα.
0: Πάει με αυτό τώρα.
1: Δεν πάει με αυτό.
0: Πάει με το παλιό.
1: Και γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξη. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια
0: ναι.
1: όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
0: Λοιπόν, χτες ήταν να αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Θέλανε και καλά να τονώσουν το
1: προεκλογικό προφίλ.
0: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
1: Το κλίμα.
0: Λοιπόν, ναι. παίρνει το ελικόπτερο, ναι. το Marine One. Και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Του λένε, λέει, να βγω, όχι, μην βγαίνεις. Να βγω, όχι, μην βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι, μην βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο. Είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και δεν μπορούσα να τη μαζέψω.
1: Εντάξει. Ελαττωματικό.
0: Είχε πρόβλημα.
1: Τι να το φτιάξουν.
0: Εδώ μεταξύ, λοιπόν, όταν ναι. συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
1: Και τα κοιτάνε.
0: Και κοιτάνε.
1: Ναι,
0: κοιτάνε
1: ναι.
0: Είναι όπως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
1: Είναι που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις-πέντε το κοιτάνε.
0: Ναι, ναι. Ναι. Κάτω και κοιτάνε. Και
1: είναι
0: κοιτάνε.
1: Τεχνική σύμβουλη,
0: ναι.
1: είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω, εμένα πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την τσουλήθρα του και με τα αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, είδηση είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το
0: ναι.
1: ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον
0: ναι.
1: πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμος για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
0: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν. Τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
1: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους ψηφοφόρους?
0: 5.000 σε
1: στους ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
0: Όχι ρε εσύ, μέρισμα το λέει.
1: Μέρισμα.
0: Μας πεις εμάς εξαγορά ψήφων.
1: Ναι.
0: Μέρισμα το λέει.
1: Καλά, και εδώ τα λέγανε.
0: Εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό?
1: Τι?
0: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
1: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
0: Τι?
1: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: το 81.
0: Μα θα το δώσω,
1: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Ήξερα εγώ γιαγιά, η οποία, ναι, πήρε μια χαρά την επιταγή,
0: ναι,
1: και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
0: Ρε στη Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
1: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
0: αυτό? Αυτό σου λέω.
1: Ναι, τι, ότι. Ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε κι εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Σιγά μην ασχολείται.
0: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
1: Ήρθε η ώρα. Ναι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος,
1: ναι,
0: ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
1: Καλά, δεν χρειάζεται.
0: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξέρεις τι, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη, ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
1: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
0: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, ναι, γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είμαστε
1: έτσι,
0: το κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
0: Είχε 5 κύματα καύσωνα, ναι, τουλάχιστον. Ναι. Ας πούμε. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαίδα, την Παπαϊωάννα.
1: Όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά.
0: No.
1: Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
0: Αλήθεια. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
1: ζέστη. Πολύ.
0: Μας λέει η Μυρτό, λέει καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό στο γιο μου να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
1: Στο σχολείο.
0: Όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν. Και έγραφε το παιδί. Κακέ Τραμπ. Είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει, ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. Από μικρό και από. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας, το Διονύση από τις Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Και στο Δημήτρη.
1: Τώρα, χτες.
0: Ορεστιάδα 14.
1: Δροσία.
0: Ωραία.
1: Γιατί και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
0: Όχι, δεν παραπονιόμαστε.
1: Μην παραπονιόμαστε.
0: Εγώ εντάξει, δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
1: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
0: Ναι.
1: Σεπτέμβριος είναι.
0: Ναι. Α, με το
1: λοιπόν,
0: καλό.
1: Λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6 ας πούμε, 100%. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με, πού είναι η Ελλάς? Λοιπόν, 16%, 12,8 το Πασόκ, 9 η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ 8,8, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9, η Φωνή Λογικής 3,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το ΜέΡΑ 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι, αν γινόντουσαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Με το όριο του 3%, ναι, έτσι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3. Όχι, απλά να το.
1: Καλά κάνεις και το λες. Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
0: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ μιλάμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
1: Μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά, και μάλλον θετικά, το αποτιμά το 36,2%.
0: Το?
1: 36,2%.
0: Μάλιστα.
1: Θετικά και μάλλον θετικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά? Είναι με ολίγη,
0: ναι, ναι. Είναι αυτό το.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα, το 44,6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
0: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από του κυρίου Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Έχει τη σημασία του και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Έβλεπα πάντως μια συγκριτική ότι πέραν αν αφαιρέσεις την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με ξέρετε ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, μεγαλύτερη έως μεγάλη υποχώρηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή.

0: Λυπηθείτε ναι. τη Θεσσαλονίκη όμως. Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό. Καλά έκανε ναι. και το είπε, γιατί μπορεί κάποιο να θέλει.
1: Μπορεί να θέλει.
0: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
1: Μα πέφτει η κουβέντα.
0: Όχι, εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσεις τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: με τη σέσουλα.
1: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή υπάρχουν 10 εταιρείες, υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές, θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και πέσαν όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
1: Είχα καιρό.
0: Με τη σέσουλα.
1: Είχα καιρό να το ακούσει. Ναι.
0: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας. Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του. Την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσει. Ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα, ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθεί.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί.
0: Το λέω στους αρχηγούς το λέω.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Να τους λυπηθεί.
0: Γιατί ρε Διονύση, αυτό του Τσίπρα χτες κράτησε 3 ώρες και δεν ξέρω εγώ πόσο η συνέντευξη τύπου. 3 ώρες και. Σοβαρά τώρα.
1: Άμα του κάνανε ερωτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό το ρυθμίζει εσύ. Δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Παλιά, αν θυμάσαι, ήρθε για μικρότερη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Το ρυθμίζει το κάθε.
1: Παλιά,
0: επιτελείο.
1: Εγώ παλιά θυμόμουν ότι ήταν maximum 2 ώρες.
0: Α, γεια σου.
1: Δηλαδή το 3 ώρες συνέντευξη, δηλαδή άντε στην Κούβα και ξέρω εγώ από αλλού. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όλοι το κάνουν αυτό.
1: Έτσι θυμώ.
0: Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Ναι, το απλώνουν όλοι, το τεντώνουν. Γιατί.
0: Γιατί, πώς το λένε, δεν ξέρω τι αισθάνονται και τι θέλουν να δείξουν.
1: Ότι επηρεάζουν. Μπορεί να θεωρούν ότι επηρεάζουν. Ή μπορεί να λένε, να, εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν βάλαμε κόφτη, χρονικό, ας πούμε, περιορισμό. Καταλαβες.
0: Μα επαναλαμβάνονται πολλές φορές.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία, γιατί κάποιος μπορεί να επιμείνει και να μην θεώρησε την απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη με την ίδια ερώτηση, ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται. Κάνει follow-up.
0: Δεν είναι τόσο
1: αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχω παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
0: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και
1: μπερδευτές,
0: θα τις είχες παρακολουθήσει.
1: Ίσως.
0: Έρχεσαι στα λόγια μου. Το βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Το βλέπω. Δεν είναι μόνο η συνέντευξη τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε και μιλάνε. Δεν σου μένει, ρε παιδιά, τίποτα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: δείτε ένα βίντεο από 2 πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες, ας πούμε, κριτική.
0: Τι κριτική?
1: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Από ποιον?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάς, παιδάκι μου.
0: Πώς δεν μην γελάς?
1: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι. Πάμε παρακάτω, γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι. Και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
0: Χθες, από όλη αυτή τη συνέντευξη τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο οποίος έφτιαξε.
1: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζονάκη.
0: Όχι. Ο οποίος
1: είχε. Εγώ θα τον ρωτούσα για τον Μαζονάκη.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εκεί ενθερμό. Το είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
0: Δεν ξέρω
1: προσωπικά.
0: Το είδανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
1: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
0: Πάει ο Σιακαντάρης.
1: Τι πάει. Τι πάει.
0: Τύπου.
1: Αφού, καλά, έτσι λέγανε και για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια.
0: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε, ο Σιακαντάρης.
1: Ναι.

0: Εντάξει, ο κύριος Ιακαντάρης. Τώρα, γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στο φίλο σου.
1: Γιατί ο κύριος Ιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό.
0: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
1: Τι είπε.
0: Λέει ο ίδιος. Με αφορμή. Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα. Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης.
1: Ναι, εμένα δεν με ρώτησαν. Στην
0: υπάρχει
1: Πίζα.
0: Πρόβλημα κατανόησης. Ναι, ναι. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία εν πάση περιπτώσει χριστιανοδημοκράτων, σοσιαλδημοκράτων και λέει, άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD, δεν θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιους αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα αυδελιγμίας έσπευσε να το διαψεύσουν. Ναι, απλά
1: ρε,
0: να ξέρει παιδί, και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Εντάξει, παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλο ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
0: Εντάξει, το έκανε ο ένας, το θεώρησε ο άλλος.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Χρέος να απαντήσει.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Το ρώτησαν.
1: Δεν φταίει.
0: Καμία φαντασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια. Ωραία. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να τη δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Τι?
0: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα, όχι δορυφόρο, ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατός
1: από παντού. Το διαστημικό σταθμό.
0: Αυτό, το διαστημικό
1: σταθμό. Ένα σταθμό του διαστήματος. Τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
0: Να σου πω, μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
1: Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα.
0: Ένα είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Να μην ότι
1: δεν είδε τώρα στου αρχηγού εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
0: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη, γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό. Δηλαδή, πού θα μένει αυτό όταν πηγαίνει εκεί πάνω.
1: Θα πηγαίνει με άλλου που στο διαστημικό σταθμό έχουν διαστημικό σταθμό. Πηγαίνει με διαστημό.
0: Αυτό είναι κοινό ο διαστημικό σταθμό. Πηγαίνουν όσοι. Ρώσοι, Κινέζοι, Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνε και οτιδήποτε.
1: Όλοι.
0: Άμα βρεθεί Έλληνα με Τούρκο μαζί, θα τσακωθούν. Όχι.
1: Γιατί να τσακωθούν.
0: Δεν είμαστε τέτοιοι. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Το λέω, γιατί κάποιοι ακούνε Τούρκος και δεν το ακούνε. Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση η ταμή.
1: Εντάξει, μας προκαλεί
0: συνέχεια. Καθίστε καλά.
1: Δεν μας προκαλεί, Διονύση.
0: Πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μωρέ.
1: Δεν μας προκαλεί.
0: Ναι.
1: Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
0: Δεν το είπα αυτό. Δεν
1: όχι, λέω
0: αυτό
1: τώρα. Ότι δεν το έλεγε.
0: Παλιά.
1: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Συρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
0: Θα έρθει και σε εμάς, όχι δεν θα έρθει.
1: Ναι. Επιστρέφω στον Τσίπρα.
0: Επανακάμψη, ναι.
1: Για την πατριωτική σφορά.
0: Τι.
1: Την πατριωτική σφορά, αυτό που είχε πει. Την πατριωτική σφορά, το 1% που έχει πλούτο.
0: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλούτων. Συγγνώμη. Η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική.
1: Όχι.
0: Εγώ που πληρώνω φόρο,
1: δεν
0: δηλαδή
1: το κάνεις
0: κανονικά. Μου παρακρατούν
1: μα
0: και
1: δεν
0: όλα
1: το κάνεις. Αυτά. Ρε, εσύ, περίμενε.
0: Α, θα είναι θελοντικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θελοντικό. Αλλά υπάρχει
0: αλλά
1: ένα.
0: Τι θα, είναι.
1: Θα περίμενε να σου πω ότι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
0: Ναι.
1: Λέει. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία έχει κίνημα, ναι.
1: Ναι, όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
0: Τα κινήματα.
1: Τα κινήματα αυτά, ναι. Που είναι οι πλούσιοι,
0: ναι.
1: Millionaires, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και billionaires,
0: ναι.
1: Οι οποίοι αφ' αυτού τους,
0: ναι.
1: Λένε, έλατε να πληρώσουμε παιδιά φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οι υπερπλούσιοι,
0: ναι.
1: Είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κύριος Τσίπρος ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
0: Ωραία. Θα το σκεφτούν.
1: Γιατί.
0: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
1: Πρόσεξε με. Η κοινωνία, λέει,
0: ναι.
1: Κινδυνεύει με εξέγερση.
0: Αλήθεια.
1: Είδαμε, λέει, τι έγινε έχουμε, στη... Περίμενε.
0: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξεγέρσεις, ναι.
1: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Είδες καμιά εξέγερση.
0: Είδα στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
1: Άλλο αυτό.
0: Ένα. Και στην Αμερική δεν έχω δει εναντίον του ICE, έχω δει τέτοια πράγματα. Διάφορες είδους εξεγέρσεις. Ή έχω δει όταν δολοφονούσε έναν άνθρωπο.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Θα χαρεί να δει κάποιους πλούσιους λοιπόν να ζητούν τη συνεισφορά του στην προσπάθεια της χώρας μας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λίγο εθελοντικό το
0: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορείς να σκεφτείς, να αποφασίσεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Έτερον εκάτερον.
1: Εντάξει, θα κάτσω να ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Θέλουμε να σας θέσουμε ερωτήματα. Καλά είμαστε.
0: Έχει απορίες η Σερέτη. Είναι η δική της ώρα για ψυχογράφηση.
1: Είναι η ώρα μου, ναι, και εμένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
0: Ναι, billionaires.
2: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
0: Ναι.
3: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά. Ναι, ρώτα.
1: Αλήθεια λες. Και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα. Πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
2: Έτσι.
1: Καλό.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο. Λοιπόν.
3: Εγώ έχω 1,5.
1: Εσύ 1,5.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Μου επιτρέπεις.
0: Εσύ είσαι υπέρ πλούσια.
2: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπεις να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
0: Ναι, καλό. Καλό.
3: Τα λέει αυτά.
1: Εγώ είχα. Συγγνώμη.
2: Δεν ακούσει αυτό. Ναι,
1: περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς που είμαστε πιο παλιοί, θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά. Ναι. Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο, έτσι. Να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας.
2: Ναι.
1: Και να δουλεύω γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως δηλαδή. Ήθελα λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν. Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και με αυτό.
3: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
1: Όχι, μακριά.
0: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει. Σε αυτό που θέλει να ρωτήσει δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
3: Ναι,
0: φταίει εσύ.
1: Εγώ φταίω εγώ. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό, έναν οποιοδήποτε, ο οποίος σας λέει: κοιτάξτε τόσα λεφτά. Ελάτε εδώ. Και δώστε κάτι
0: εθελοντικά.
1: Εθελοντικά.
0: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά στην Ελβετία.
1: Υπάρχουν κινήματα. Κάντε το όπως αυτοί ακολουθήσετε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
2: Ναι. Υπάρχει τώρα
3: δεν ξέρω.
2: Να πάρω το ύφος μου και να πω.
1: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
3: Κοίτα, εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν. Ναι. Θα ήθελα αν τα είχα μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
0: Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
3: Αν θα μπορούσα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
0: Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει.
3: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς σου πω.
1: Είπε ρε παιδί μου κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
2: Όχι,
1: όχι. Καταρχήν εμάς ρωτάει.
0: Μα φορολογούνται.
1: Όχι, όχι, εμάς ρωτάει.
0: Για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
2: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψουμε. Μπορεί, που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροαποφυγής,
0: μέσα. Φορολογικούς
2: παραδείσους, τα νησιά, Κέιμαν, τα νησιά, Μαν, και άλλα νησιά, τέλος πάντων. Όλα αυτά ναι.
0: Ότι
2: εγώ φορολογούμε τόσο. Και ο άλλος, πώς το είχε πει, νομίζω, ο ποιος το είχε πει, όχι ο Μπάφετ, ο Μέρτο, ποιος το είχε πει, ότι οι γραμματέας μου πληρώνουν πιο πολύ φόρο από μένα. Γιατί αυτός θα σπάει δεξιά-αριστερά και έχει διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμιο έτοιμα να
0: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμιο έτοιμα να κοπούν αυτά.
2: Αν τα έχω βγάλει και έχω εδώ σε μια ελληνική τράπεζα, θα έπρεπε να θέλεις να έχει η ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και, μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
1: Γιατί εγώ. Αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ναι. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκαν χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική τράπεζα.
2: Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, παιδιά, παιδιά το θέμα είναι να ακούγονται, πώς το λέγανε παλιά,
1: τα
0: αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Μαοϊκό ήταν. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε.
2: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει ότι είχε χθες γενέθλια ο Μάο, γιατί στην καρδιά του ο Μάο Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
0: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό το θυμάμαι.
3: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό.
2: Δεν του ακούω, κρίμα. Δεν λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
3: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
2: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν ένα ακουστικό. Για να μπορεί να του ακούσει. Να
3: λίγο καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε
0: πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Ωραίς το διάλειμμα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Εσάβριο.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο μου. Ένα βγούμε από το στούντιο.
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι η διαστημική σταθμή είναι τουλάχιστον 2 και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISSS. Και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
1: Τι είναι τα ουράνια παλάτια,
0: και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδί διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλίων.

0: Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος το γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, από το Ερτέκο.gr, από το Earthnews.gr, από το Earth.gr. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην μας ακούτε.
1: Ακριβώς.
0: 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, και τι υπόλοιπε.
2: Εκτός και αν κοιμόσαστε.
0: Ναι, εκτός αν κοιμόσαστε.
2: Αν κοιμόσαστε, πάμε πάσο.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Στις Σέρες. Από Σέρες δεν μου λέει βαθμούς. Λέει βαθμούς. Ωραία δροσιά μου λέει. Αλλά δεν γράφει βαθμό.
2: Δεν έχει σημασία. Άμα, ρωσιά,
0: ναι. Άμα η δροσιά, αυτό έχει σημασία. Λέει να σα ρωτήσω, ρε παιδιά, εσεί που είστε δημοσιογράφοι.
2: Βέβαια.
0: Παίρνετε κάθε. Σα μαθαίνουν στη σχολή να παίρνετε κάθε γράμμα, κάθε πρόταση, κάθε λέξη και να βγάζετε πρώτη είδηση. Δηλαδή αυτό που είπατε για αυτόν τη ελληνική. Πώ το λέω, τη Ελλάδα, μπα περιπτώσει. Όλο ελληνική αριστερά θέλω να το πω. Είναι η απόλυτη ερμηνεία πάνω στην τρίχα τριχιά. Δεν είναι έτσι, κύριε Παναγιώτη μα. Βγαίνει ένα άνθρωπο και μιλάει για τι εκλογέ τη Γερμανία. Και λέει, αν γινόταν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα προκειμένου να ορθωθεί ένα εμπόδιο απέναντι στην ακροδεξιά να κυβερνήσει. Στη Γερμανία, λέει, έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Δεν έχουν όπως έχουν στην Ελλάδα, ας πούμε, αποφάσεις συνεδρίων να μην συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν σπόντα για το Πασόκ. Δηλαδή, άμα γινόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε συνεργασία, ξέρω εγώ τι, της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Έγραψε αυτό, έτσι ανέφερε ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό είναι τρίχα τριχιά ή νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μετά, όταν κάνεις μια δήλωση και μετά βγάζεις επαναρθωτική δήλωση ή δεν πιστεύεις στις απόψεις σου, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο.
2: Όχι, το λες, εντάξει.
0: Αλλά κάποιο λάκκο έχει φάβα.
2: Το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό.
0: Απλά πράγματα. Του Δημήτρη θα αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα και η Δε Μόνικα, η φίλη μας, που είναι συνήθως το Λέχιο Κορινθίας, δεν ξέρω αν από εκεί σήμα. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής στο Viber. Άρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε στους φίλους.
2: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Και άμα κοιμούνται να ξυπνήσουν, δεν κατάλαβα. Ποιοι? Ναι, οι ακροατές.
2: Όχι, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, γιατί θα ξυπνάμε εμείς.
0: Όχι, ρε, να ξυπνήσουν. Γιατί θα ξυπνήσουν ωραία, ρε, και θα πάει ωραία ημέρα.
2: Όχι,
0: μετά.
2: Εσύ. Όχι, άμα ο άλλος έχει νιώθει την ανάγκη να κοιμηθεί.
0: Ναι,
2: κοιμηθεί.
0: Ο Θωμάς στέλνει από τις Σέρες και λέει 22 βαθμοί στις Σέρες. Συμπληρωμένο.
2: 22.
0: Ναι, 22 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία.
2: 22, εντάξει. Είναι ωραία. Τώρα αυτή η εποχή είναι ωραία. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Δεν έχει πανσέλινο.
2: Όχι.
0: Είπαμε διαστημικό σταθμό θα έχει.
2: Ήθελες να κάνει ρήμα εσύ. Ναι.
0: Θυμήθηκα. Είναι της μόδας. Όλοι να θυμούνται ένα τραγούδι. Δεν έλεγες πριν.
2: Ναι.
0: Όλοι θυμούνται ένα τραγούδι και το αφιερώνουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχει σημασία.
2: Όχι, το ρώτησα να μην το πω. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο Μητσοτάκι. Και του είπε θα το φέρω να μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Επειδή τον έχει κερδίσει τόσες φορές.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Όχι, ρωτάω.
0: Δεν έχω ιδέα. Το θέμα είναι ότι μόλις ακούσαν οι άλλοι δαχτυλίδια είπαν οπ, πάλι θα γίνει έφοδος στις θηρίδες. Για το μυαλό των περισσότερων πήγε εκεί. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ εύστοχο κατά κάποιους. Κατά άλλους ήταν πάρα πολύ εύστοχο και πολύ ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θέλω να πει, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ορίστε. Από το Ερτέκο μας ακούει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης. Κατάλαβες. Γιατί έχει και τα πρόσωπά μας εκεί πέρα, τις φάτσες μας.
2: Ωραία είμαστε.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο μεγαλώνουμε τόσο. Καλημέρα. Αν ήθελε ο κύριος Ζελένσκι, μπορούσε να έχει κάνει και την Ουκρανία μια δεύτερη Ελβετία.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Να σου πω. Ναι. Είναι διαφήμιση να πω ότι μια εταιρεία παρουσίασε το δικό της αναδιπλούμενο τύπο κινητό.
0: Βέβαια είναι διαφήμιση.
2: Έλα, μωρά,
0: μια μισή ώρα παρουσίαση έκανε αυτό το
2: πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Μια εταιρεία, πες εσύ. Μια εταιρεία που έχει σήμα ένα
2: δακωμένο μήλο.
0: Ένα δακωμένο φρούτο. Μη λες μήλο. Γιατί πας κατευθείαν και κάνεις διαφήμιση. Ένα δακωμένο φρούτο.
2: Φρούτο, ναι.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, θα έχει $2,000 αρέσει.
0: Τι?
2: Δηλαδή εδώ θα έχει 3.000 ευρώ.
0: Μην το πάρεις.
2: Όχι, λέω.
0: Σου βάζει με το στανιό, σε βάζει.
2: Όχι, να μην πω πόσο θα κάνει.
0: Ναι.
2: Να πω ότι είναι φτηνό, είναι.
0: Η τεχνολογία κοστίζει.
2: Ναι.
0: Τεχνολογία θέλεις.
2: Εντάξει, συγκεκριμένη θα έχει ακριβά.
0: Να μην πάρεις, δεν σε ανάγκασε κανένας.
2: Ναι. Ναι, αλλά αυτό για τους ανθρώπους με πρεσβειοποιία, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ποιο?
2: Αυτό το κινητό. Βαίνει σε τάμπλετ.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι κινητό τώρα.
2: Ναι.
0: Τα κινητά υποτίθεται, θυμάσαι ένα διάστημα που τα κάνανε όλο και πιο μικρά.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κινητού, το χωράει στην τσέπη.
2: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι μεγάλες τσέπες, ας πούμε. Μην κοιτάς τώρα που φοράνε όλοι κάργο παντελόνια που έχουν θήκες
2: δεξιά.
0: Που λέω λόγος, είναι της μόδας. Λοιπόν, είναι τάση. Είναι, εδώ υπάρχει
2: τάση. Τάση είναι διαχρονικό, εδώ, είναι κλασικό.
0: Είναι εδώ υπάρχει τάση κίνημα στην Ελβετία να δώσουν οι πλούσιοι.
2: Αυτό το κίνημα. Κάπως θα λένε αυτά τα κινήματα. Ναι, ναι. Πρέπει να
0: λοιπόν,
2: το βρω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: θα σου πω πώς το λένε αυτό.
0: Η τάση ήταν να μικραίνουν τα κινητά. Ναι. Τώρα έχουν ξαναρχίσει να μεγαλώνουν.
2: Και είχε και ένα μικρό, ναι. Θυμάμαι, που το διαφήμιζε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Τώρα πια δεν μπορεί.
0: Δεν υπάρχει. Ή κι αν υπάρχει.
2: Υπάρχει, αλλά φτιάχνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πήγαινε στο. Είχε μια διαφήμιση που έλεγε. Μα το θυμάσαι. Που είχε και πορτάκι αυτό.
0: Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα που ξεκινάνε με το μωρό μου.
2: Όχι, ρε Σιδιονίς, δεν θυμάσαι διαφήμιση. Που έλεγε μωρό μου και παίρνει το μωρό της τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Και πήγε ένας συνάδελφος, ναι. Δικός μας που δουλεύαμε παλιά μαζί. και πήγαινε στο δικό μου κινητό και έλεγε μωρό μου για να πάρει τηλέφωνο. Και δεν έπαιρνε. Μου λέει δεν δουλεύει. Λέω παιδάκι μου, αναγνώριζε τη φωνή. Τότε μας φαινότανε.
0: Μας λέει κυρία Ιωάννα.
2: Αναγνώριζε φωνή.
0: Καλημέρα, λέει από Σαντορίνη. Μίκρινη ημέρα θα αλλάξει φέτος η ώρα. Γιατί να μην αλλάξει.
2: Γιατί να μην αλλάξει. Μίκρινη, μίκρινη. Γιατί κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη συζήτηση, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
2: Όχι, δεν το λένε. Κάθε χρόνο το συζητάνε.
0: Λέγανε κάποτε θα το καταργήσουν.
2: Ναι.
0: Θα καταργήσουν την αλλαγή τη ώρα. Καλά, τώρα με τα προβλήματα τα ενεργειακά θα σου πω ότι θα καταργήσουν. Ο Βαγγέλης λέει: Πού είναι την 22 στου αίρε ο προηγούμενο ο φίλο μα ο Θωμάς. Εμείς έχουμε 17. Είναι άλλε αίρε. Πιο πάνω. Ή πιο ορεινά, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι άλλη τοποθεσία. Μπορεί να είναι το οροπέδιο. Το οροπέδιο. Ναι. Πώς λέμε στη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, κάτω πόλη.
2: Η μέσα σέρε.
0: Στη Σύρο δεν έχουμε άνω σύρα, κάτω σύρα. Ναι, μπορεί να έχουμε εκεί. Άνω σέρε, κάτω σέρε. Η κυρία Βασιλική, αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχω αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
2: Τι.
0: Αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχει αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
2: Ποιος είχε αναδειχθεί σεξιστικό λογαριασμό?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Η Τούνη.
0: Η Τούνη, η κυρία Τούνη. Ίσως η κυρία. Γιατί είναι σεξιστικός?
2: Η Τούνη.
0: Επειδή φωτογραφίζεται με το μπικίνι στην παραλία. Είναι σεξιστικό. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω, κυρία Βασιλική, να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε την λογική σας.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Στο κέντρο ρε, έχει 17. Καταλαβες. Το 22 θα έχει πιο αλλού. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και μια εταιρεία κινητών η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πλούσιους και δεν την ξέρουν πολλοί. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά, διότι έχουν ακριβά υλικά. Παράδειγμα, μπορεί να έχουν και διαμάντια και τα λοιπά. Άλλο είναι αυτό.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτές οι εταιρείες τώρα απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
2: Τα σε ήχη του.
0: Μπράβο, του Μπρουνέι. Ας πούμε, καταλάβατε. Στον πρίγκιπα της Μαλαισίας.
2: Του Πατάρ.
0: Τον τύπο που έχει κάθεται πάνω σε θρόνο χρυσό. Μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν. Ναι, ναι. Αυτός μπορεί να έχει τέτοια.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μας λέει και τη μάρκα ο φίλος ακροατής, αλλά δεν. Στις Σέρες έχει 22. Στα Σέρας έχει 17.
2: Λοιπόν, βρήκα τα κινήματα. Δημήτρη. Τα διεθνή κινήματα πλουσίων. Εγώ καταρχήν προτείνω, Διονύση.
0: Να γίνουμε πλούσιοι κάνει... για να μπούμε σε ένα
2: κίνημα. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Ναι. Αλλά έχω μια άλλη ιδέα πολύ έξυπνη. Αφού υπάρχουν αυτά τα διεθνή κινήματα πλουσίων, μπορεί να θέλουν γραφείο τύπου.
0: Ναι.
2: Να πάμε να τον αναλάβουμε.
0: Ναι, δημόσια σχέση δεν θέλουν.
2: Λοιπόν, είναι οι πατριώτες εκατομμυριούχοι, οι patriotic millionaires στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και η πρωτοβουλία. Ναι. Τι πρωτοβουλία, τι είναι αυτά συνεργατικά των πλουσίων, τι είναι αυτά, δεν τρελαθώ. Το Proud to Pay More στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο...
2: Αυτοί φεύγουν όμως.
0: Το οποίο.
2: Έρχονται εδώ. Θα φύγουν και από εδώ.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπα περιπτώσει, παιδιά, αρκετά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Την κυρία Λαμουντίν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα τη θυμάστε.
2: Κλούνεϊ λέγεται.
0: Η κυρία Λαμουντίν.
2: Κλούνεϊ.
0: Έτσι τη μάθαμε εμείς.
2: Όχι, Κλούνεϊ τη λένε όμως.
0: Έτσι τη μάθαμε, λέω.
2: Άλλο τύπο
0: τη. Λοιπόν, τη μάθαμε ως κυρία Λαμουντίν. Η κυρία Λαμουντίν είναι η κυρία που είναι παντρεμένη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Ναι, και πήρε το επίθετο δρόμο.
0: Η κυρία αυτή, λοιπόν, είναι δικηγόρος.
2: Ναι.
0: Εγνωσμένου κύρους, πλουσιωτάτη κτλ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν σπίτι και στη Λίμνη Κόμμα. Μια ανάσα
2: δρόμο.
0: Καθόλου, ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή όμως είχε ασχοληθεί και με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: Την είχαν καλέσει εδώ.
0: Συμπτωματικά την είχε καλέσει ως υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Γιατί μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά ήταν και υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Εγώ δεν το θυμόμουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και την είχε καλέσει τότε για να τη συμβουλευτεί και του είχε παραδώσει, του είχε ανεχειρήσει ένα φάκελο.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έρχεται πάλι σήμερα και θα βρει τον κύριο Στασούλα που δεν είναι πλέον.
2: Δεν θα έρθει γι' αυτό. Πρόσεξε.
0: Ναι, αλλά αφού θα έρθει.
2: Έρχεται για μια εκδήλωση άλλη τη UNESCO.
0: Τη UNESCO, ναι.
2: Αλλά να σου πω κάτι, γιατί να μην τα πει φρύσα τώρα, τα λέμε εμείς.
0: Α, ναι, ναι.
2: Αφού έχουμε την Κατερίνα.
0: Την έχουμε.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου τα λέτε.
2: Την Κατερίνα μας. Κατερίνα Φρύσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πράγματι έτσι είναι. Όπως περιγράψατε, η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, αν και κρατάνε πάντοτε το πατρόνυμό τους, ειδικά οι δικηγόροι, είναι στην Αθήνα και πρόκειται στις 12 η ώρα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ σωστά επισημάνετε ότι όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Τασούλης την είχε καλέσει και είχε ζητήσει τη συμβολή της για το θέμα των λειπτών του Παρθενώνα.
2: Την είχε ξαναγήσει και στο μουσείο, θυμάμαι. Είχαν,
1: βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν και ένθερμη η προσπάθειά της να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συμβάλλει στο θέμα, στο μεγάλο θέμα που έχουμε με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Σήμερα είναι ουσιαστική πρόσκληση που έχει και βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO που είναι Ελληνίδα. Να σας πω ότι μετά τη συνάντηση που θα είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πρόκειται να συναντηθεί και με το Γενικό Γραμματέα της UNESCO, κάτι που είναι ενδεικτικό. Ποιο θα είναι το κύριο θέμα της συνάντησής τους, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις.
2: Μακάρι. Μακάρι.
0: Μακάρι, αν και διαβάζαμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, νέος είναι κάποιος.
2: Τα γυρίζει τώρα.
0: Ναι, ενώ στην αρχή ήταν και αυτός ένθερμος. Όχι τόσο έθερμος όσο η κυρία Αλαμουντίν Κλούνη.
2: Ή ο Στάρμερ.
0: Ή ο Στάρμερ ή ο Τζόνσον. Ούτε αυτός. Παλιά πριν να αναλάβουν το πόστο είναι πολύ έθερμοι. Μόλις αναλαμβάνουν το πόστο αρχίζουν και τα γυρνάνε, ας πούμε. Δηλαδή μην έχουμε τέτοια πράγματα, πισωγυρίσματα.
2: Τέλος πάντων, θα το καλύψετε.
1: Πραγματικά θυμούνται ότι τότε είναι μέλη οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας.
0: Και αρχίζουν το μουσείο, οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
2: Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, αποφασίζει το μουσείο.
0: Ναι, αυτοδιοίκηση.
2: Μακριά από εμάς και αυτά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Θα το παρακολουθήσεις, θα είσαι εκεί, Κατερίνα.
1: Βεβαίως, μπορούμε να τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Πώς δεν μπορούμε.
2: Κάθριν, βγάλε σέλφι με την Αμάλ.
0: Γιατί?
1: Αυτό μου το ζητήσαν κι άλλοι.
2: Θα ζήταγα, ναι, γιατί. Κατάλαβες. Θα τη δει και ο Τζόρτζ. Θα τη συστήλει.
0: Ο Τζόρτζ Κλούνι.
2: Ο Τζόρτζ Κλούνι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Εξαρτάται τη δυνατότητα που θα έχουμε, αφού είναι μια τυπική συνάντηση.
0: Δεν σε βλέπω ένθερμη.
2: Δεν
0: σε βλέπω ένθερμη κλουνικιά.
2: Δεν είναι κλουνικιά.
1: Είμαι.
2: Α, είσαι. Εντάξει.
1: Αλλά μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων. Δεν είναι κόσμο.
2: Ναι, σωστό.
0: Μπράβο. Σωστά. Να βάζει τα πράγματα.

0: Καλά κάνεις, γιατί εμείς ξεφεύγουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κατερίνα Φρύσε, διπλωματική μας συντάκτρια που καλύπτει και τα θέματα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
1: Η κυρία Μαρία μου λέει: έχουμε Ερμούπολη και Άνω Σύρο, δεν έχουμε Κάτω Σύρο. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τα
0: πατήσια. Έχει πάει κιόλα τρομάρα.
1: Είναι σαν τα πατήσια. Άνω πατήσια, κάτω πατήσια. Η Άνω Σύρα, ωραία. Στην Άνω Σύρα δεν είναι που ήταν και το τεμπέλη. Ναι, η ταβέρνα. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική μας λέει ότι η κυρία Τούνη μας εξηγεί. Δηλαδή. Έχει γίνει γνωστή μέσω προκλητικών φωτογραφιών και ενός υλιστικού πρότυπου. Τι έχετε με το υλιστικό πρότυπο?
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να μην τις αρέσουν.
1: Γιατί η απορία της είναι γιατί της απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν της απάντησε. Της απάντησε γιατί τον είπε κατέμι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και εγώ θα απαντούσα.
1: Τέλος πάντων, κυρία Βασιλική, είναι το παιχνίδι των social media αυτό. Άμα μπει στο παιχνίδι αυτό το επικοινωνιακό, το ακολουθείς μετά και σε πάει καροτσάκι.
0: Όσο ακολούθησε, έχει τούνενα.
1: Αυτό λέει. Αυτό στυλιτεύει τρόπον την ΑΕ, κυρία Βασιλική. Γιατί? Ότι επειδή έχει πολλούς ακολούθους, δηλαδή. Τζακ, να κάνει και ανάρτηση ο πρωθυπουργός εκεί, επειδή έχει πολλούς ακολούθους η Τούνη. Δεν το βρίσκει σωστό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δηλαδή, ό,τι σας αρέσει.
1: Εντάξει, δεν θα σας το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε την άποψή σας.
0: Ναι, όχι, okay. Σεβόμαστε τώρα. Εντάξει. Ωραία, βάλε.
2: Τι να
0: βάλω. Ένα τραγούδι. Θέλω να τραγουδήσω. Όχι.
1: Να σας ακούσω να τραγουδάς Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον.
0: Όχι, δεν μπορώ να τραγουδήσω Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον με τίποτα.

0: Λοιπόν, προτιμώ το Λέιλα το, με την ακουστική κιθάρα, την άλλη βερσιόν εγώ.
1: Αλλά και αυτό, και
0: αυτό είναι, αυτό είναι θρύλος, θρυλικό τραγούδι, δεν το συζητούμε τώρα, αυτό είναι σταθμός. Μας λέει ο κύριος Ευάγγελος ότι θα ήθελε να μας δει με δική μας εκπομπή μεσημέρι στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε.
0: Και δεν ξέρω και αν θα ήθελε και κανένας άλλος. Ναι. Εννοώ από αυτούς που ορίζουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα που λέει: έχει δύο ερωτήσεις.
1: Τι
0: να κάνει.
1: Ρωτήστε.
0: Χθες στο στούντιο 4 της RTN είχε ξανάγει στο λιβάδι, στο δικό μας λιβάδι. Δεν το είδα. Θα το δω και θα σας πω αν ήταν το δικό μου λιβάδι. Η δεύτερη ερώτηση είναι.
1: Μέχρι το στούντιο 4 πήγε στο λιβάδι, ρε παιδιά.
0: Μην
1: μου τα λέτε αυτά έτσι.
0: Σταμάτα, ρε,
1: έλα, μωρή, να σταματήσω.
0: Η δεύτερη ερώτηση είναι: αύριο θα κάνετε πιο παρασκευιάτικη εκπομπή όπως τις περασμένες που τελείωσε με τη Λεϊλά του Νικολάου που είχαμε βάλει.
1: Βέβαια, γιατί να μην κάνουμε.
0: Δεν προγραμματίζουμε.
1: Αυτά είναι όμως γενικά.
0: Είναι αυθόρμητα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπαμε κάτι, το θυμηθήκαμε, το βάλαμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι με τη συνεργασία των φίλων τεχνικών του ήχου που μας συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση.

0: κατά βάση είμαστε ενημερωτικά.
1: Εμείς δεν τα προγραμματίζουμε αυτά τα πράγματα.
0: Το διέλυσα όλα.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι εντάξει, είμαστε και ενημερωτική εκπομπή, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω.
1: Γιατί σήμερα δηλαδή είναι εκπομπή Πέμπτης, τι μέρα έχουμε σήμερα. Είναι εκπομπή Πέμπτη σήμερα.
0: Είναι αρκετά Παρασκευή, θα έλεγα. Τέλος πάντων.
1: Λίγο Παρασκευιάτικη την έχουμε κάνει κι αυτή.
0: Άλλο ήθελα να πω.
1: Κυρία Μαρία. Σας υπόσχομαι δεν θα ξαναμιλήσω για την Σύρο, γιατί ούτε στην Άνω Σύρα είναι η ταβέρνα του Τεμπέλη, είναι στο Βροντάδο.
0: Στο Μαρκιονίσι, στο Μαρκιονίσι. Δηλαδή μέσα στην παραπληροφόρηση, σε για όνομα του Θεού.
1: Και έχω έρθει και τα αγαπάω και το νησί κιόλα. Μ' αρέσει, πώς το λένε.
0: Έχει έρθει, αλλά έτσι όπως ήρθε, έφυγε. Ναι,
1: ναι.
0: Και γεωγράφη, τώρα
1: έχει πρόβλημα. Τώρα που λέγαμε αυτό. Χθες, όταν πήγαμε στην Κάσο για τον Πικάσο, για τους μικρούς Πικάσο, έλεγες ότι εγώ δεν θα πάω ποτέ γιατί δεν έχει αεροπλάνο. Πήρε η δήμαρχος και είπε ότι έχει αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά μπορείς να πας. Πάλι παραπληροφόρηση είσαι.
0: Εγώ.
1: Ποιος, εσύ το πες.
0: Άκουσε να δεις.
1: Εσύ το πες. Δεν θα πάω γιατί δεν έχει αεροπλάνο.
0: Εσύ μπορεί να ζαλιστείς πηγαίνοντας και στην Κάσο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, αλλά πηγαίνει αεροπλάνο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Να μην παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να είμαστε ακριβείς αυτά.
0: Τη Χέιλι Μπίμπερ την ξέρεις, σωστά.
1: Ποια?
0: Τη Χέιλι Μπίμπερ.
1: Τι είναι,
0: μοντέλο.
1: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
0: Μοντέλο.
1: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
0: Ναι, είναι μοντέλο.
1: Είναι γυναίκα του Μπίμπερ, αλήθεια.
0: Ξέρω εγώ τι είναι,
1: δεν. Όχι, γιατί όλοι τσακώνονται, ναι.
0: Είναι μοντέλο.
1: Είναι όλο μουτρωμένοι ο ένας και ο άλλος.
0: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό τα λεφτά. Γιατί θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
1: Γιατί αναφέρεις τότε την Μπίμπερ.
0: Γιατί? Γιατί βγήκε γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού.
1: Ωραία.
0: Για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Πώς θα γίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό.
1: Κάτι, θα έχει μια σύλληψη στο περιοδικό. Αυτό το περιοδικό το ρίζει.
0: Γυμνή σε εξώφυλλο. Όχι, όχι, για να.
1: Δεν το ρίζει η Μπίμπερ αυτό. Το ρίζει το εξώφυλλο, το περιοδικό δηλαδή. Καταλαβες, το περιοδικό της είπε.
0: Πώς γιορτάζεις γυμνή.
1: Ωραία. Ελεύθερα.
0: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, θα πω χειρότερα πραγματικά.
1: Χιλιόμετρα ουρά στην Αττική Οδό.
0: Οπα.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Θα σας πω
1: γιατί
0: αμέσως.
1: Έχει ανατραπεί γιοταχή λίγο μετά τη λεωφόρο Μαραθώνο, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης.
0: Πάρα πολύ.
1: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Θα μπει τώρα να δει και την κίνηση, να δούμε από πού κρατάει η κίνηση.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως έχει όντως χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρουμε από ποιο
0: ύψος. Δύο ατυχήματα.
1: Θα σας πει η Κατερίνα.
0: Θα σας τα πω, μόλις επιστρέψουμε.
1: Όχι τώρα. Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι μετά τις καταθέσεις τους. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα και σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Και η Κατερίνα σας έχει υποσχεθεί από πριν ως τρέιλερ να σας πει για την κίνηση στην Αττική Οδό, γιατί έχει ουρά χιλιόμετρων, όπως μας είπε ο φίλος μας ο ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα.
1: Είναι πριν. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο. Έχουν γίνει τρία τροχαία, από τη, τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης εδώ. Το σκεφτείτε το νοητά τώρα ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει στην Αττική Οδό από το ύψος της Κλισθένους. Λες στο Γέρακα, από το ύψος εκείνο και φτάνει Παναγία, μέχρι και το ύψο, τη συμβολή σε εκείνο το σημείο που γίνεται κόμβος πάρα πολύ, που έχει διάφορους δρόμους που περνάνε από πάνω και κάτω, που είναι η κυλιοφόρος Πάτων. Όσοι το ξέρετε αυτό το σημείο.
0: Μες.
1: Εκεί είναι είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το οποίο έχει πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα και πυκνώνουν τα αυτοκίνητα, τώρα έχει πάει πριν το ύψος της Κλισθένους. Δηλαδή ένα refresh έκανα και άλλαξε. Λογικά θα αυτά ξεκινήσει από τη Δουκής Πλακεντίας μετά.
0: Ναι. Γενικώς όσοι είναι.
1: Θα είναι δύσκολα σήμερα,
0: οδό,
1: ναι.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το τουλάχιστον για τις επόμενες 1-2 ώρες, ας πούμε, γιατί. Πληθαίνει, έτσι, μακραίνει το μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν πρόκειται να προς το παρόν τουλάχιστον, αφού έχουμε τρία, πληθαίνει, έτσι, μακραίνει το μποτιλιάρισμα, δεν πρόκειται να προς το παρόν τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει έρευνα, ερευνά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας την υπόθεση, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος, γιατί δεχόταν ιατρικές υπηρεσίες εκείνη την ώρα. Πάμε στην συνάδελφό μας,
1: την Ειρήνη, την ιατρική συντάκτρια, εδώ του Earth News. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, αλλά και την επάρκεια των υποδομών του ιατρείου, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση και έχασε τη ζωή του, την οποία διενεργεί ήδη η ασφάλεια. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε υποτιθέμενη την κλινική, όπου και ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο γιατρός στο ιατρείο του οποίου ο Γιώργος ανακοπή καρδιάς προσήχθη χθες και έδωσε σχετική κατάθεση στους αστυνομικούς.
0: Ο γιατρός που είναι στο όνομά του το ιατρείο, έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι στην κατάθεσή του, τουλάχιστον από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω τώρα που δεν εμπίπτει στη δική σου, είπε ότι δεν το λειτουργούσα εγώ, το λειτουργούσε σύζυγός μου, ας πούμε. Περίεργα πράγματα.
1: Ναι, τέλος πάντων, όπως ερωτήσει, αυτά θα τα βρει.
2: Αυτό που γνωρίζουμε εμείς κιόλας είναι ότι ο γιατρός, αφού έδωσε κατάθεση 20 λεπτά περίπου πριν από τα μεσάνυχτα, ξύλησε από το αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερος. Ναι. Και πράγματι ήταν μαζί του και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να έκανε εκείνη τις ιατρικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Ήταν αυτή λοιπόν μια προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Και όλα τέτοια βέβαια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομή. Ο έλεγχος τώρα γίνεται και στα μηχανήματα τα οποία ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε ότι είναι νομίμως δηλωμένα. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν και καταθέσεις ακόμα και από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή στο πλαίσιο της παραμονής του στο ιατρείο. Και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βρέθηκε στην κλινική για να κάνει αυτές τις ιατρικές διαδικασίες, αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο στο στήθος. Κλείθηκε λοιπόν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο ξεκίνησαν κάρπα. Και
1: αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είδα το χρονικό, το ιστορικό, σε 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αφού λοιπόν έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ, όπου και εκεί οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για 55 λεπτά. Ωστόσο, οι προσπάθειες ήταν άκαρπες και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν αυτός που ζήτησε να γίνει έλεγχος στο ιατρείο και τα μηχανήματα όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε επίσης ότι οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφαίρεσης, την οποία φέρεται να υποβλήθηκε δημοφιλής τραγουδιστής, δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρία και χαρακτήρισε την κλινική ως υποτιθέμενη.
0: Να τι είναι πλασμαφαίρεση?
1: Ναι, αλλά λειτουργούσε όμως. Δηλαδή με κάποιες άδειες φαντάζομαι λειτουργούσε.
0: Να εξηγήσουμε την πλασμαφαίρεση. Τα ακούμε πλασμαφαίρεση, τι είναι?
1: Αφαίρεση πλάσματος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες παθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαρμόζεται ακόμη και όταν είναι απαραίτητη απομάκρυνση κάποιων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίματος. Είναι μια μέθοδος λοιπόν όπου αφαιρείται το πλάσμα, γίνεται πάλι ένχυση στον οργανισμό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
1: καθαρίζει, εν πάση περιπτώσει, αυτό
2: και
1: ναι.
2: Και ελληνικά ατμοσφαίρια, ναι, και τα μετάλλια διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο το πλάσμα και περνά από κάποιο ειδικό μηχάνημα όπου πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός.
1: Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει. Δηλαδή, έχουν προκύψει ερωτήματα για το ιατρείο αυτό καθ' αυτό, για το αν είχε ή δεν είχε άδεια, και αν δεν είχε άδεια, πώς λειτουργούσε, γιατί δεν ελεγχόταν, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο.

0: Δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ή να μην πάνε ή ψάχνουν κάτι τέτοιο, αλλά όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές και κανέναν άλλον. Αυτό είναι το εν κατακλείδη, σωστά.
1: Θα περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών που θα γίνουν.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, την μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανταποκριτής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βγήκε δήλωση του State Department για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ, για τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
1: Ζηλεύουν
0: και λέει, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λέει, προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ.
0: Ναι, γι' αυτό
1: ναι, γονιούσαμε μέχρι τώρα, μην είχε σηκωθεί τρίχα και περίμενα.
0: Λοιπόν, σας το λέμε, γιατί μπορεί να έβγαινε κανένα άλλο.
1: Μπορεί να έλεγε βέβαια.
0: Φυρίκη.
1: Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ όμορφο το όνομα ασπίδα του Αχιλλέα, μήπως το λέγαμε.
0: Ασπίδα της Αμερικής, όχι. Κάτι να θυμίζει λίγο Αμερική. Ποιον ήρωα είχε η Αμερική?
1: Του Captain America.
0: Το Captain America.
1: Όχι, ο Captain America. Αφήστε το Superman.
0: Ο Superman ήταν εξωγήινος. Είναι εξωγήινος. Captain America.
1: Ναι.
0: Η ασπίδα. Που είχε ασπίδα κιόλα ο Captain
1: America. Αυτό είπα, δεν μ'
0: ακούς. Η ασπίδα του Captain America. Μα άκουγα εσένα, μιλούσα ταυτόχρονα εγώ και άκουγα και τη Βασιλική. Πώ θα δουλειά να κάνει.
1: Δεν του Captain America, πώ δουλειά θα κάνει. Εμένα να ακού.
0: Ναι, οκ. Ναι, αυτό
1: για υπερήρωες.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει 4 τροχαία. Το παρακολουθώ συνέχεια.
0: Αυτό το πράγμα, γιατί τώρα.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω.
0: Ξέρω,
1: έχει μποτιλιάρισμα. Κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται όταν κόβουν ταχύτητα απότομα ή είναι αφηρημένοι και τα να ανάψουν τα
0: φώτα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και δεν κρατάνε τις αποστάσεις ενδεχομένως.
1: Εντάξει,
0: για να προλάβουν να φρενάρουν και από πίσω. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν ανάβουν αλάρμι.
1: Όχι. Το ιδανικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους να ανάβεις τα αλάρμι.
0: Καταρχήν τα περισσότερα αυτοκίνητα τα καινούργια, αν φρενάρεις απότομα, ανάβουν αλάρμα από μόνα τους. Στα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα
1: πλέον. Δεν θέλουμε να φρενάρει κανείς.
0: Αλλά δεν θέλουμε, όχι. Αλλά πρέπει να τηρεί και ο άλλος από ίσως τις αποστάσεις. Και γράφουν οι πίνακες, τα μάτρεξ γράφουν.
1: Ναι.
0: Τηρείτε τις αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Τα λένε.
0: Ναι,
1: τα λένε.
0: Λοιπόν. Αυτά τα λένε, αυτά τα ακούνε.
1: Ακούστε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από την Ελευθερούπολη Καβάλας.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία. Την κυρία Φιώρη Μεταλλίνου, που είναι αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
0: Αθηνών. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει και πολύ χαιρόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα τον βλέπουμε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, κυρία Μεταλλίνου, καλημέρα.
0: Δεν θα βλέπω. Καλημέρα σας.
3: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Πού θα ξέρω εγώ που είναι νοτιοδυτικά?
0: Ναι, τώρα μας λέτε. Είναι σαν το GPS που λέει κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Ναι. Άμα ήξερα που. Δεν θα χρειαζόμουν ένα GPS.
1: Δεν θα ακούσει αυτό το GPS, ναι.
3: Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό. Ο ήλιος δει στη Δύση. Οπότε ξέρει που είναι η Δύση.
1: Σωστό.
3: Ακριβώς απέναντι είναι η Ανατολή.
1: Ακούρε,
3: ο βορράς νότος είναι κάθετα σε αυτή τη διεύθυνση.
0: Ναι.
3: Για να ξέρεις τώρα ακριβώς που είναι ο βορράς, όταν είναι βράδυ.
1: Μα σώσατε τώρα.
3: Ο βολικός αστέρας. Να μην έχει συνεφιά να τον παρακολουθήσει, να έχει εξασκηθεί λίγο.
1: Ναι.
3: Κάποιοι είναι εξασκημένοι, γιατί έχουμε πολλούς ερασιτέχνες αστρονόμους και λάτρεις του ουρανού.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάζεται όμως μόνο, θα φαίνεται μόνο με τηλεσκόπιο, θα φαίνεται και διακυμνού σταθμού.
3: Δηλαδή, και να μην ξέρεις που είναι η Ανατολή, που είναι η Δύση, ένα αντικείμενο όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, είναι ό,τι πιο λαμπερό θα βλέπουμε στον ουρανό.
1: Όχι, θα τρελαθώ.
3: Ξεχωρίζει σε λαμπρότητα από κάθε αστέρι, από κάθε πλανήτη. Είναι εξαιρετικά φωτεινό. Γιατί είναι κοντά μας, γιατί φωτίζεται από τον ήλιο, τα πάνελ τους και δεν χρειάζεται εξοπλισμό.
0: Σκέφτομαι τον κόσμο. Συγγνώμη που σας διάκοψα, συγγνώμη.
3: Πείτε μου.
0: Όχι, σκέφτομαι τον κόσμο που θα βλέπει να περνάει αυτό το κατάφωτο αντικείμενο και θα κάνει ευχούλες νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο και θα είναι ο διαστημικός σταθμός.
3: Όχι, δεν θα
1: πέφτει, ρε Διονύση.
0: Εντάξει.
1: Για όνομα του.
3: Είναι δορυφόρος. Κινείται γύρω από τη γη και κάνει μια περιφορά κάθε 93 λεπτά.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε, κάθε μια μισή ώρα κάνει μια περιφορά.
1: Ναι.
3: Και μέσα εκεί βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται.
1: Βέβαια.
3: Είναι ο δορυφόρος, όχι ο μόνος, γιατί υπάρχει και ο αντίστοιχος Κινέζικος.
0: Α, μπράβο.
3: Διαστημικός σταθμός.
0: Τα έλεγα νωρίτερα.
3: Που μεταφέρει αστροναύτες. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Βλέπεις, είναι λαμπερό αντικείμενο. Το βλέπουμε συχνά. Και μπορούμε να προβλέψουμε, να μπούμε δηλαδή σε site και να δούμε την τροχιά του και να ξέρουμε ότι απόψε θα περάσει 9 και 21 από την Αθήνα, στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, με διαφορά μπορεί και κάποιο λεπτό.
1: Ναι.
3: Οπότε τον βλέπουμε λαμπερό μα φυσικά, δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας δορυφόρος. Και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι, κάνουν πειράματα, εργάζονται και σύντομα και για πρώτη φορά την ιστορία της διαστημικής στη χώρα μας θα υπάρξει και ένα
0: Έλληνες.
1: Πείτε μας γι' αυτό, γιατί χτες ήταν η παρουσίαση του Ανδριανού Γολέμη.
0: Ξέρετε τι χαρά
1: Παρίσι.
0: Έχει τραβήξει η Σερέτη γι' αυτό.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, ναι. Γιατί κάποτε ήταν ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ο κύριος Γολέμης. Και χαρά στο κουράγιο του επίσης.
0: Καταρχήν φαινόταν να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, ναι. Για αυτό το πράγμα που θα κάνει. Ναι. Τελεία. Αφού το χαίρεται ο ίδιος και το ζει. Αυτό.
3: Ναι, έχετε δίκιο για όσα είπατε. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Είναι γιατρός, εκπαιδεύεται ως αστροναύτης, έχει πετύχει στις εξετάσεις των αστροναυτών που είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα, δουλεύει χρόνια σε αυτό και αυτός και η ομάδα του και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και όλη η κοινότητα η επιστημονική τον στηρίζουμε και τον στηρίζαμε και θα τον στηρίζουμε, ναι. Και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει η χώρα μας να συμμετέχει σε πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να σας ρωτήσω γιατί... τώρα, επειδή λέτε για αυτά τα πειράματα, πολλοί κόσμος θα αναρωτιέται τι πάνε και κάνουν εκεί πάνω και πόσο μας ενδιαφέρουν και γιατί ξοδεύονται πακτολή χρημάτων, ας πούμε, για να γίνονται αυτά τα πειράματα, ποιον ωφελούν. Για πείτε μας λίγο.
3: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, τι μας νοιάζει να ξοδέψουμε τόσα χρήματα.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, η απάντηση είναι και η NASA και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που εμείς ανήκουμε και εκεί συμβάλλουμε, είναι ότι ό,τι κάνεις για το διάστημα και ό,τι χρήματα ξοδεύεις, αυτά έρχονται πίσω στο πολλαπλάσιο. Οπότε έχουμε κέρδος και οικονομικό.
0: Ένα παράδειγμα πείτε μας,
3: λοιπόν,
0: ας πούμε.
3: Υλικά που έχουν κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα και εμείς σε τεχνολογία στη γη. Οι στολές των αστροναυτών έχουν ειδικά υλικά που είναι μονωτικά, προστατεύουν από την ακτινοβολία, από τις ακτίνες του ήλιου, υλικά που φτιάχνουν τους δορυφόρους, υλικά που φτιάχνουν τους διαδρόμους προσγείωσης, προσεδάφισης διαστημικών οχημάτων.
0: Εγώ θυμάμαι και άλλο ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει. Ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει ότι ένας βραχίωνας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράδειγμα για να γίνει μια ρομποτική επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, έχει εξελιχθεί χάρη στις έρευνες για το διάστημα. Αυτό είχα διαβάσει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
3: Έχετε δίκιο. Πολλά ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά όργανα χρησιμοποιούνται γιατί έχουν κατασκευαστεί αρχικά για τεχνολογία στο διάστημα και στη χειρουργική, όπως είπατε, στην οφθαλμολογία, λέιζερ τεχνολογίες για χειρουργική στα μάτια έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Τι να σας πω, για βιολογικούς καθαρισμούς, τα φίλτρα και η τεχνολογία να καθαρίζει το νερό εξελίσσονται και αναπτύσσονται για το πώς διυλίζεις τα υπολείμματα, τα φυσικά που αφήνουν οι αστροναύτες στο δορυφόρο, στην τουαλέτα τους, όπου απομακρύνουν τις περιττές ουσίες και κρατάνε το νερό καθαρό, το οποίο το χρησιμοποιούν και μετά.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
3: Οπότε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα πρακτικά είναι τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε πίσω στη γη για την οδοποιία, για το χτίσιμο των σπιτιών, για τα υλικά, για το ρουχισμό, για αθλητικά παπούτσια. Τα αντισκράτ, γυαλιά που έχουμε, τα χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου. Χρησιμοποιούνται στις στάσεις των αστροναυτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Υπάρχει μια μεγάλη τέτοια λίστα και θα εντυπωσιαστούμε, και εγώ εντυπωσιάζομαι όταν διαβάζω πόσα υλικά χρησιμοποιούμε εδώ και έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Οπότε
1: από εκεί ξεκίνησαν και φτάσανε σε εφαρμογή εδώ. Σήμερα, την ώρα που εμείς θα βλέπουμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η ώρα θα είναι, τι ώρα είπατε ακριβώς?
3: 9 και 21 και θα διαρκέσει μερικά λεπτά.
1: Ναι.
3: Θα τον ξεχωρίσουμε γιατί είναι πολύ λαμπερός. Δεν αναβοσβήνει όπως τα αεροπλάνα. Έχει ένα σταθερό φως. Και κάποια στιγμή που θα πάψει να φωτίζεται από τον ήλιο, καθώς ακολουθεί την τροχιά της γης, θα σβήσει και δεν θα τον βλέπουμε.
1: Εκείνοι θα ξέρουν ότι τους βλέπουμε εκείνη την ώρα.
3: Και αυτοί μας βλέπουν.
1: Ναι, αυτοί μας βλέπουν συνέχεια, αλλά εκείνοι θα ξέρουν ότι και εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να τους δούμε, άραγε. Θα τους το έχουν.
3: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί πολλοί. Δηλαδή και στο αστεροσκοπείο, όταν έχουμε βραδιές κοινού, και τυχαίνει και είμαστε έξω και ανεβαίνουμε προς το τηλεσκόπιο, πάμε προς το μουσείο και περνάει ο σταθμός και τον βλέπουμε, κοιτάμε τα μάτια μας πάνω, στο κέντρο της Αθήνας, που έχει μεγάλη φωτορύπανση.
1: Ναι.
3: και τον παρατηρούμε. Και όλοι ενθουσιάζονται. Σόπαλε, βλέπουμε το διαστημικό σταθμό από εδώ.
0: Δεν έχουμε και, εκείνο, δεν έχουμε και εκείνο και το σύστημα που είχαν με τον Batman που του ρίχνανε τον προβολέα. Καταλαβες. Να στέλνει ένα μήνυμα να δουν και αυτοί ότι να, εμείς και σας βλέπουμε τώρα. Να τους χαιρετήσουμε, ρε παιδί μου.
3: Βλέπουν τη φωτορύπανση, γιατί μας φωτογραφίζουν από το διάστημα οι αστροναύτες και βλέπουν τις πόλεις όταν είναι νύχτα.
0: Ωραία γνώμη θα έχουν για μας.
3: Βλέπουν 16 φορές το 24ωρο την ανατολή και τη δύση του ήλιου, γιατί κάθε μια μισή ώρα κάνουν μια περιφορά, οπότε βλέπουν 16 φορές
0: για
3: να ανατέλει και να δει. Είναι εμπειρία που...
1: Είναι μοναδική. Τώρα γενικά είναι εμπειρία μοναδική.
0: Μπορεί να σε παλαβώσει.
1: Όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Μέχρι και να σε παλαβώσει μπορεί.
1: Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και σήμερα για όλα αυτά τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυρία Φιόρη Μεταλλινού, αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, σας κατατόπισε και μας κατατόπισε για το τι θα δούμε που θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σπύρος λέει ότι για πείτε ότι ψάχνουν για μετικεσία στο διάστημα λόγω του ότι καταστρέφουν τον πλανήτη.
1: Ποιοι? Καλά, ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε στο διάστημα.
0: Ποιοι το καταστρέφουν?
1: Όλοι μας το καταστρέφουμε.
0: Όχι. Κάποιοι άλλοι.
1: Όχι,
0: ότι καταστρέφουν, λέει. Όχι, καταστρέφουμε.
1: Και εμείς,
0: ότι καταστρέφουν.
1: Έχουμε βάλει
0: καταστρέφουν.
1: Και εμείς τα λιθαράκια.
0: Για να καταλάβω. Όχι, αυτό το όλοι εκτός από μένα ή
1: υπάρχουν,
0: όλοι εκτός από.
1: Διορίσεις υπάρχουν. Οι μεγάλοι ρηπαντές. Δεν είμαστε εμείς.
0: Το λέω γιατί υπάρχουν και οι Ανουνάκοι από κάτω που σκάβουν.
1: Όχι, αυτούς.
0: Ναι, όχι, να τα λέμε κι
1: αυτούς.
0: Καλημέρα. Η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι άλλο πράγμα, κύριε Σπύρο μας. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει όταν τέλα πάρει ένα αυτοκίνητο, ειδικά σε τρόμο ταχύτητα κυκλοφορία, σε μεγάλο οφείλεται στο υψηλό κέντρο βάρους συν την απότομη αλλαγή πορείας. Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό?
0: Για την Αττική Οδό που είχε το τελαπάρισμα το αυτοκινήτου. Που είναι ένα από αυτά.
1: Ναι, ένα από αυτά. Λοιπόν, έχει επεκταθεί. Ναι. Φυσικά το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι μπορεί να κατευθύνονται προς τα εκεί για να. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω που φτάνει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Κάνε την καρδιά σου πέτρα, προσπάθησε και πες τους.
1: Περίμενε τώρα. Ναι. Από το ύψος, σκεφτείτε από το Ζεφύρι. Και πάμε. Από το Ζεφύρι. Στο ύψος του Ζεφυρίου. Στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάσμα από εκείνο το σημείο. Φτάνει, περνάει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περνάει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και πάμε και πάμε. Σε κάποια στιγμή ανοίγει, χαίρεσαι. Εκεί στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι. Λες, αχ, δόξα τω Θεώ, άνοιξε. Και μετά ξανά έχει αυξημένη κίνηση και μετά είναι όλα σταματημένα. Σταματημένα από το ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας, σκεφτείτε. Είναι ακινητοποιημένα τα πάντα. Έχει 1, 2, 3, 4 τροχέα και ο δρόμος ανοίγει στο ύψος, εκεί που σας είπα, Λεωφόρος Πάτων. Εκεί
0: δεν, παιδιά, συμβουλή. Δηλαδή,
1: ναι,
0: συμβουλή.
1: Δηλαδή,
0: προτροπή.
1: Ναι.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε το. Να πάτε από την Αττική Οδό σήμερα, γιατί ναι. Η εικόνα που έχουμε, η εικόνα που σας περιγράφει η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Είναι αποκαρδιωτική, ναι. Αν μη τι άλλο.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο ποτάμι σήμερα, διότι έχει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, βεβαίως, σας είπαμε, έχει ποτηλιάρισμα, αλλά έχει στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση. Έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τα ΚΤΕΛ στο ρεύμα καθόδου και φτάνει η κίνηση μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, παραλιακά, έχει ψιλοκινησούλα στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Καλαμάκι και Παλαιό Φάληρο. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι και ένα τροχαίο στο λιμάνι. Τι τροχαίο έχει γίνει, κάτσε το δω.
0: Πού να γίνει στο λιμάνι?
1: Γιατί να μην γίνει?
0: Γιατί πηγαίνουμε μικρή ταχύτητα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, οι αλυπαίδου είναι χάλια.
0: Γιατί κινδυνεύεις να παίζεις μέσα.
1: Αλυπαίδου, πρόβλημα. Κόνωνος, μεγάλο πρόβλημα. Στην Ακτή Κονδύλη έχει γίνει το τροχαίο, να ξέρετε.
0: Μέσα στο λιμάνι.
1: Μέσα στο λιμάνι, δηλαδή. Και έχει μποτιλιάρισμα. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Για να δω και την Κηφισίας και τη Μεσογείων. Η Κατεχάκη είναι καλή ακόμα. Η Καλλιρόης είναι χάλια. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Αρδιτού. Καλά, η Φιλολάου και τον Αύγουστο ήταν. Εντάξει, τι να λέμε. Πού είπα ότι θα δω. Κηφισίας και Μεσογείων.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, Κηφισίας και Μεσογείων είπα. Στην Κηφισίας έχει μεγάλο πρόβλημα. Κηφισίας δεν είναι αυτή. Ναι, Λεωφόρος Κηφισίας, βέβαια. Λοιπόν, ναι, σε ρωτάω. Από το ύψος της Καποδιστρίου, σκεφτείτε τη συμβολή εκεί, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, έχει προβλήματα. Στο ρεύμα ανόδου έχει στο ύψος του νέου ψυχικού. Και η Μεσογείων στα γνωστά σημεία, νομισματοκοπείο και τα λοιπά, στο ρεύμα καθόδου.
0: Προλαβαίνεις να πεις λίγο Θεσσαλονίκη.
1: Προλαβαίνω.
0: Να πω εγώ καλημέρα στο Δημήτρη που λέει θα την πούμε ασπίδα του Τράμπα. Καλή συνέχεια, σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας Καρπενήσι. Καθόλου κίνηση εκεί πέρα. Εκεί, ορίστε. Το Καρπενήσι δεν έχει κίνηση.
1: Είναι ωραία στο Καρπενήσι.
0: Ναι, ωραία είναι το Καρπενήσι. Μικρό μεγάλο χωριό και διάφορα τέτοια. Αν τα θυμάμαι ωραία, καλά. Ε,
1: ναι,
0: και αν θυμάμαι καλά, έχει μικρό και μεγάλο χωριό. Δεν
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει ασπίδα του Τραμπ. Είναι σαφές ότι έτσι θα την ονομάσουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από Ελευθερούπολη Καβάλας. Έχει 87% υγρασίας εκεί πάνω. Αλλά δεν έχετε στην Καβάλα.
1: Γιατί να γιορτάσει.
0: Γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, 87.
0: Μα είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Μα είναι πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά είναι δίπλα η θάλασσα.
1: Το είπαμε αυτό. Αλλά είναι και πολύ όμως.
0: Και,
1: αυτό
0: το, και το πολύ το είπαμε. Ναι. Γιατί το δικό σου είναι πιο καλό.
1: Μας διώξουνε κάποια στιγμή, να το ξέρεις. Λοιπόν.
0: Και δεν θα έχουμε πει Θεσσαλονίκη.
1: Περιφερειακός έχει ζητήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όσου κινούνται στον περιφερειακό. Κάντε βρε λίγο υπομονή. Θα έρθει ο Μάιος, θα έχει γίνει το flyover.
0: Αφού είπαμε σταμάτησαν οι εργασίες γιατί κάναν αγωγή.
1: Θα γίνουν, μην λες τέτοια πράγματα. Θα γίνει, θα παραδοθεί το flyover με τον άλλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λυπηθείτε τον κόσμο πια. Λοιπόν, η Εγνατία έχει σε κάποια ζητήματα σημεία προβλήματα. Η Λαγκαδά επίσης. Κατά τα άλλα, μακάρι να ξανά ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία ήταν. Η Όλγας έχει κίνηση.
0: Κρίμα.
1: Η Όλγας
0: δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Αυτά, είναι...
0: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Ναι,
0: εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχει η Όλγας μου κίνηση.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο RTL News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας, 6 με 8.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Διαβιβαστή στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 10 Σεπτεμβρίου, πάρ' το αλλιώς στην ΕΡΤ Ήπειρου από τους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Επίσης, διαδικτυακά στο rteco.gr, ο Κώστας Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο, ο Άργυρης Κλιματήρης και η Άντα Κωνσταντίνα στον ήχα. Ο Σεπτέμβρης ήρθε φέτος και παραμένει έτσι στην Ήπειρο με ερμαφρόδιτη διάθεση. Σήμερα ο ήλιος κρατάει τα ηνία μέχρι το μεσημέρι. Ύστερα παραχωρεί χώρο σε σύννεφα που μαζεύονται πάνω από τα ορεινά, με πιθανότητα βροχής προς το απόγευμα στα υψίπεδα. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας σήμερα το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Σεντ-Ζερμέν, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της Αυστρο-Ουγγαρίας, μιας αυτοκρατορίας που για αιώνες κρατούσε δεμένους λαούς με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία και μνήμη. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία και το νεοσύστατο κράτος των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων αποκτούν άσταση, χαράσοντας τον χάρτη που θα καθορίσει τις επόμενες δεκαετίες στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Πίσω από τις υπογραφές κρύβεται μια αλήθεια που ισχύει μέχρι και σήμερα. Οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες σπάνε, αλλά τα σύνορα που τις αντικαθιστούν σπάνια χωράνε την πολυπλοκότητα των λαών. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σε κάποιο βάθμο ως αντίστροφη κίνηση εκείνης της εποχής, προσπαθώντας να συνδέσει ό,τι χωρίστηκε το 1919. Τα Βαλκάνια, η γειτονιά που έζησε τις συνέπειες αυτής της αναδιάταξης πιο έντονα από κάθε άλλη περιοχή, παραμένουν ζωντανή υπενθύμηση πως η χαρτογραφία της ειρήνης αποτελεί περισσότερο, απαιτεί μάλλον περισσότερο χρόνο από αυτόν που χρειάζεται μια υπογραφή. Η ενέργεια κλείνει σήμερα κύκλο ανησυχίας στην Ευρώπη. Το φυσικό αέριο ακριβώς απότομα αγγίζει τα ή και ξεπερνά τα 80 ευρώ μετά τον Γενάρη του 23, ρεκόρ δηλαδή που είχε να εμφανιστεί από το Γενάρη του 23, και είδα και κάποιους υπολογισμούς για το πετρέλαιο θέρμανσης που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Οι αιτίες βέβαια είναι πάντα οι ίδιες, οι χαμηλές ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου εν ώψη χειμώνα, κοινές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τις 24 Ιουλίου. Και τα 100 δολάρια είναι ένα σύμβολο ψυχολογικό, βεβαίως και οικονομικό. Η αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή δεν μένει βέβαια στα χρηματιστήρια ενέργειας. Δορυφορικές λήψεις που φέρνουν στο φως ανάλυση οικονομικών ομίλων δείχνουν καταιγιστικό ρυθμό υπόγειων κατασκευών στο όρος Πίκακ στο Ιράν, όπου μεταφέρονται φυγοκεντρητές για εμπλουτισμό ουράνιου. Το Πεντάγωνο εντωμεταξύ επισπεύδει δοκιμές όπλων ικανών να διεισδύσουν σε γρανιτένια οχυρά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επαναφέρει την απειλή στρατιωτικού πλήγματος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μοιάζει να παίζουν σκάκι πάνω στον γεωλογικό χάρτη της γης. Πόλεμοι και όπλα κινούν ρεύματα και σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Η Ρωσία επιπαραδεί τη θέση της στην ειδική αγορά εξοπλισμού, προτείνοντας στο νέο Δελχή το σύστημα αεράμινας S-500 και το μαχητικό stealth Sukhoi-57, ενώ η Γαλλία επιχειρεί ταυτόχρονα να διευρύνει εκεί την παρουσία της. Όμως το νέο Δελχή εξελίσσει παράλληλα το δικό του πρόγραμμα, το Project Kuska, θέτοντας το ερώτημα αν συμφέρει περισσότερο η ξένη αγορά ή η εγχώρια αυτονομία. Πρόκειται για δίλημα που θα καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Νότια Ασία για τα επόμενα χρόνια.
στην εγχώρια πολιτική σκηνή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το βήμα να θέσει στόχο ξεκάθαρο. Ζητά να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Ο πρόεδρος της Ελλάς δήλωσε πως θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης με τις δεύτερες εκλογές να μένουν στο τραπέζι αν η αυτοδυναμία δεν προκύψει από κανένα κόμμα. Επέστρεψε, όπως είπε, στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί το σύστημα χρειαζόταν ισορροπία, όχι για ένα ποσοστό. Χαρακτήρισε την ομιλία του για το οικονομικό πρόγραμμα ως την πιο αριστερή και τεκμηριωμένη που έχει κάνει ποτέ σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ορίζοντας ως αριστερή πολιτική εκείνη που παράγει πολλά και τα μοιράζει δίκαια σε αντιδιαστολή με τη διαχείριση της φτώχειας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως απέφυγε να μιλήσει για όραμα, ζήτησε ευκαιρία για τη χώρα και όχι για τον εαυτό του και χαρακτήρισε τις υποκλοπές ζήτημα δημοκρατίας, υποσχόμενος ελεύθερη δικαιοσύνη σε περίπτωση

περίπτωση προοδευτικής διακυβέρνησης. Σχολίασε τέλος με ηρωνικό ύφος πως η κυβέρνηση έχει καταστεί σχεδόν μόνιμος πελάτης της εισαγγελίας. Κυρίες και κύριοι, ο καλλιτεχνικός κόσμος θρυνεί το Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από, όπως αναφέρεται επί του παρόντος, από ανακοπή καρδιάς. Φωνή δημοφιλής για δεκαετίες, αφήνει πίσω μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας και αγγίζει γένειες ακροατών. Από όλα όσα λέγονται για το θάνατό του, εμείς επιλέγουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Αργύρι.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαβάζω ότι μια νέα σημαντική υπηρεσία για τους ασθενείς με HIV, δηλαδή άνοσο ανεπάρκεια, λειτουργεί πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για ειδικό ιατρείο παρακολούθησης ασθενών με τη συγκεκριμένη λίμωξη, το οποίο εντάσσεται στη μονάδα λιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου. Η εξέλιξη περιορίζει την ανάγκη μετακίνησης ασθενών από την Ήπειρο σε άλλα νοσοκομεία και άλλες πόλεις για την τακτική τους παρακολούθηση και την εξειδικευμένη φροντίδα. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν το ηλεκτρικό λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα, εξατράπη και πέσε πάνω σε στάση, τραυματίζοντας 4 γυναίκες. Μια 20χρονη, από ό,τι διαβάζω, παραμένει βαριά τραυματισμένη. Παράλληλα και σε άλλο επίπεδο, άλλη είδηση, διάβασα για μια δικογραφία για απάτη περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με, αν είναι δυνατόν, 152 εταιρείες, λέει, φαντάσματα που έχουν στηθεί για την ίσπραξη επιστροφών φόρου. Οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων ήδη έχουν ξεκινήσει. Η καιρική αστάθεια που περιγράψαμε στην αρχή χτύπησε χθες την πόρτα της Εγνατίας. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το τμήμα μεταξύ Μετσόβου και Δροσοχωρίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η επιδείνωση οδήγησε στο κλείσιμο και των δύο κλάδων της Στήρεγκας, απόφαση που, όπως λέγεται, πάρθηκε προληπτικά ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός οχημάτων σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωση. Και βέβαια αυτό έχει ως συνέπεια να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων και στα δύο ρεύματα, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι ή να προχωρούν με ταχύτητα χελώνας. Η φύση άλλωστε έδωσε στην Κόνιτσα κάτι σαν ανάσα χθες το απόγευμα, καθώς έπεσε βροχή στην ευρύτερη περιοχή μετά από 10 μέρες πυρκαγιάς στις πλαγιές της Τραπεζίτσας. Η ανακούφιση είναι υπαρκτή. Ο εφησυχασμός όμως μάλλον είναι πρόωρος, αφού η φωτιά βρίσκεται σε αποδρομή και όχι σε πλήρη κατάσβεση. Σήμερα στην περιοχή θα φτάσει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αυτοψία στις πληγήσεις εκτάσεις. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάνης, εκτίμησε πως αντιπλημμυρικά έργα δεν κρίνονται απαραίτητα για την Κόνιτσα, δίνοντας προτεραιότητα σε ελεγχόμενους δρόμους για την προστασία του οικοσυστήματος. Ο κ. Έδειξε παράλληλα τη συσσόρευση βιομάζας ως βασική αιτία της έντασης του φαινομένου, αποτέλεσμα, όπως είπε, της σταδιακής εγκατάλειψης κτηνοτροφίας και γεωργίας στην Ήπειρο, που αφήνει πλέον πυκνή βλάστηση εκεί όπου παλιά έβοσκαν τα κοπάδια και καθάριζαν αυτές τις περιοχές. Τα εναέρια μέσα, είπε χαρακτηριστικά, δυσκολεύτηκαν ακριβώς εξαιτίας αυτού του φορτίου καύσιμης ύλης. Έντονος προβληματισμός καταγράφηκε στην ίδια στην ευδίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τις μαθητικές μεταφορές της νέας χρονιάς. Ο Περιφερειάρχης προειδοποίησε πως η αύξηση στο κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με χαμηλές αποζημιώσεις ένα χιλιόμετρο απειλεί να αφήσει ακάλυπτα αρκετά δρομολόγια, ιδίως στα λεγόμενα άγωνα, αφού πολλοί μεταφορείς αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών με τους σημερινούς όρους. Και είπε ο κύριος Καχρημάνης, εννοείται, πως έχει ήδη θέσει το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο και την Ένωση Περιφερειών, ζητώντας αναπροσαρμογή, ασκώντας παράλληλα κριτική στο γεγονός ότι η αύξηση αποζημιώσεων εφαρμόστηκε ως τώρα μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας εκτός την υπόλοιπη χώρα. Το
αγροτικό ζήτημα απασχολεί και την Βουλή μέσω αναφοράς του βουλευτή Ιωαννίνου του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρου, ο οποίος κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επιστολή του αγροτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων, ζητώντας επανεξέταση των κριτηρίων της ειδικής ενίσχυσης για τους παραγωγούς του κάμπου της Λαψίστας, των οποίων η παραγωγή έχει πληγεί εξαιτίας των ακαθάρτων νερών της Τάφρου. Οι καλλιεργητές της περιοχής, όπως είπαμε, επλήγησαν από την ακαταλληλότητα του νερού ίδρυσης, με αποτέλεσμα προβλήματα στην ανάπτυξη των καλλιεργιών και πραγματική απώλεια εισοδήματος, κάτι που ο βουλευτής ζητά να ληφθεί υπόψη σε διορθωτικές καταβολές. Κλείνουμε μια εικόνα της πυρετικής επιχειρηματικότητας, όπως την αποτυπώνει η ετήσια έκθεση του ΓΕΜΗ από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η Ήπειρος μετρά περίπου 25.000 ενεργές επιχειρήσεις, μόλις το 2,5% του συνόλου της χώρας, ποσοστό από τα χαμηλότερα πανελλαδικά. Οι ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτού του ιστού, φτάνοντας το 67%, ενώ η πυκνότητα των 78 περίπου προϊόντων ανά 1.000 κατοίκους παραμένει από τις χαμηλότερες στη χώρα. Η μέση ηλικία των προϊόντων αγγίζει τα 11 χρόνια, με μία στις 6 να λειτουργεί πάνω από 2 δεκαετίες, σημάδια αντοχής σε μια αγορά που δεν χαρίζεται εύκολα. Μέσα στην 15ετία από το 2011 μέχρι το 2025 ιδρύθηκαν στην περιοχή περίπου 18.000 νέες επιχειρήσεις, ποσοστό που όμως συρρυκνώνεται σταδιακά σε σχέση με το πανελλαδικό μέσο όρο. Μόνο φέτος καταγράφηκαν 829 νέες επιχειρήσεις έναντι 362 που έκλεισαν. Ισοζύγιο θετικό, όσο και αν ο δείκτης κινητικότητας παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες. Λοιπόν, Αργύρη παίρνει το μικρόφωνο, πάμε σε μια μουσική ανάπαυλα μέχρι το δελτίο, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, και στη συνέχεια θα ακούσουμε το αφιέρωμά μας στα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου. Αργύρη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με επίκεντρο ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις τους. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο RT News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Ακούστε.

Αν κλείσετε τα μάτια και αφαιθείτε στη χαράδρα της σιωπής, θα το ακούσετε. Ο άνεμος σφυρίζει ανάμεσα στα πλατάνια. Το ποτάμι παλεύει με τα βράχια. Και η ίδια η Ήπειρος ανασένει μέσα από την πέτρα.

Μια γη σμιλεμένη από το ασήκωτο βάρος του χρόνου, την υγρασία της ξενιτιάς και το δάκρυ του αποχωρισμού. Εδώ, όπου τα βουνά ορθώνονται σαν πέτρινα τείχη που στεφανώνουν τον ορίζοντα, ο άνθρωπος συμμάχησε με τη φύση. Το πιο λαμπρό αποτύπωμα αυτής της συμμαχίας είναι τα περίφημα τοξωτά της γεφύρια. Η Ήπειρος, ένας τόπος με άγρια, ασυμβίβαστη ομορφιά, είχε πάντα απόλυτη ανάγκη αυτά τα οικοδομήματα. Η γεωγραφία της φανερώνει αυτή την αλήθεια. Είναι μια γη γεμάτη από κρυμνά βουνά, βαθιές χαράδρες και ορμητικά απρόβλεπτα ποτάμια όπως ο Άραχθος, ο Λούρος, ο Αόος, ο Καλαμάς, ο Βοηδομάτ. Για τους ανθρώπους της Ηπείρου, αυτά τα πέτρινα κομψοτεχνήματα αποτελούν περάσματα από τη μία όχθη στην άλλη και ταυτόχρονα τους σπονδύλους στη ραχοκοκαλιά της ηπειρώτικης ιστορίας. Είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες που γεφύρωσαν το φόβο με την ελπίδα, τη ζωή με το θάνατο, την απομόνωση με την επικοινωνία. Κάθε πέτρα κουβαλάει ένα παράπονο. Κάθε κλειδί στην κορυφή του τόξου κρατάει φυλακισμένο ένα μυστικό και κάθε θεμέλιο είναι ποτισμένο με τον υδρότα των ανθρώπων και το αίμα των θρύλων. Πέρα από την πρακτική τους χρησιμότητα, τα γεφύρια κουβαλούν έναν βαθύ οικουμενικό συμβολισμό. Αντιπροσωπεύουν τη νίκη της ανθρώπινης θέλησης και της ευφυΐας πάνω στα ανυπέρβλητα εμπόδια της φύσης. Εκεί που το χάος και το βάραθρο χώριζαν τους ανθρώπους, το πέτρινο τόξο ερχόταν να τους ενώσει. Το γεφύρι συμβολίζει το πέρασμα από το άγνωστο στο οικείο, από την απομόνωση στην κοινότητα, από τον φόβο στην ασφάλεια.

Παράλληλα, λειτουργεί ως ένας ζωντανός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κάθε πέτρα, σμιλεμένη από τα χέρια τους, κουβαλάει τη συλλογική μνήμη, τους καημούς της ξενιτιάς και τους θρύλους της λαϊκής παράδοσης. Σε έναν κόσμο που συχνά επιλέγει να υψώνει τείχη και να απομονώνεται, τα γεφύρια της Ηπείρου στέκουν εκεί ως αιώνια σύμβολα αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και ανοιχτών οριζόντων, θυμίζοντας ότι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου είναι πάντα να συναντά το συνανθρωπό του.

0: Αυτοί οι στίχοι εκφράζουν τη συμπυκνωμένη μοίρα του ανθρώπου που παλεύει με τα στοιχιά της φύσης. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, άνθρωποι της τέχνης, με τα χέρια ροζιασμένα από το σφυρί και το καλύμι, κάθε μέρα υψώνω το τόξο. Πίστευαν πως δάμασαν το ποτάμι και κάθε νύχτα το νερό επέστρεφε για να διεκδικήσει την ελευθερία του, γκρεμίζοντας τα όνειρά του. Η φύση ζητάει αντίτιμο για να στεριώσει το μεγάλο, το σπουδαίο, το αθάνατο, χρειάζεται η προσφορά ενός κομματιού από την ίδια την ψυχή του δημιουργού. Και το πουλάκι τελάιδισε με ανθρώπινη λαλιά.
1: Αν δε στεχιώστε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει. Και μη στοιχιώστε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη.
0: Η επιλογή έπεσε στην όμορφη γυναίκα του πρωτομάστορα. Εκείνη έφτασε στο εργοτάξιο στολισμένη, κρατώντας το γεύμα του άντρα της με το χαμόγελο της αγάπης στα χείλη.
2: Γεια σας, χαρά σας μάστοροι και εσείς οι μαθητάδες. Μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι ευαργομισμένος?
0: Την έπεισαν πως έπεσε το δαχτυλίδι του μάστορα στα θεμέλια και εκείνη κατέβηκε, οδεύοντας προς τον υγρό τάφο της.
1: Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη. Παίρνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο.
0: Καθώς οι πέτρες της σκέπαζαν, η φωνή της πέρασε στην αιωνιότητα. Η κατάρα της, που έγινε ευχή όταν θυμήθηκε τον ξενιτεμένο αδερφό της, αντυχεί ακόμα κάτω από τις καμάρες.
2: Ως τρέμει το καριόφυλλο να τρέμει το γιοφύρι και ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα να πέφτουν οι διαβάτες.
0: Το γιοφύρι στέριωσε και έγινε ένα με το χώμα, με βαρύ όμως τίμημα. Το γεφύρι της Άρτας υπενθυμίζει πως κάθε μεγάλο ανθρώπινο επίτευγμα κρύβει μέσα του μια ανίποτη θυσία. Κάθε φορά που ο ήλιος δει και βάφει κόκκινα τα νερά του αράχθου, το γεφύρι μοιάζει να αιμορραγεί, θρηνώντας την κοπέλα που θεμέλωσε την πέτρινη καρδιά του.

στα μαστοροχώρια της Κόνιτσας και των Πραμάντων γεννήθηκαν καλλιτέχνες της επιβίωσης, οι ξακουστοί πελεκάνοι της πέτρας. Όταν ο χειμώνας έσφυγε τα χωριά, οι άντρες μάζευαν τα εργαλεία τους, έφτιαχναν τα αμπουλούκια τους, ομάδες με αυστηρή ιεραρχία, ο πρωτομάστορας, οι μάστοροι, καλφάδες, τα μαστορόπουλα, και αποχαιρετούσαν μανάδες και γυναίκες για να πάνε στην ξενιτιά. Ταξιδεύαν στα Βαλκάνια, στην Ανατολή, στην Πελοπόννησο για να δαμάσουν τα ποτάμια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ένστικτο που άγγιζε τη μεγαλοφυΐα, το οποίο αντικαθιστούσε τις περγαμηνές της αρχιτεκτονικής. Κοίταζαν το ποτάμι, ακούγαν τη ροή του νερού, μετρούσαν τον άνεμο με το βλέμμα και

Ήξεραν ακριβώς το σημείο που έπρεπε να ριζώσει το γεφύρι. Διάλεγαν μία-μία την πέτρα. Τη λάξευαν με ακρίβεια. Όταν οι πέτρες ενώνονταν στο κλειδί, την κεντρική πέτρα στην κορυφή του τόξου, η πίεση και η βαρύτητα κρατούσαν το οικοδόμημα όρθιο, υπερνικώντας τους νόμους της φυσικής. Για να προστατέψουν τα μυστικά της τέχνης τους από τους ξένους, δημιούργησαν τη δική τους συνθηματική γλώσσα, τα κουδαρίτικα. Όταν ο μάστορας φώναζε «μπάρκα το κούδε», σήμαινε «κρύψε την πέτρα», επειδή ο εργοδότης πλησίαζε. Ήταν μια γλώσσα επιβίωσης, μα και αδελφοσύνης. Οι γυναίκες πίσω στα χωριά έμεναν μόνες, υφαίνοντας την προσμονή. Και όταν το μπουλούκι επέστρεφε, μετά από μήνες ή χρόνια, το χωριό γιόρταζε. Τα σεντούκια γέμιζαν παράδες, ενώ τα σώματα παρέμεναν σημαδεμένα από το κρύο, τη σκόνη της πέτρας και τον καημό της ξενιτιάς. Αυτοί οι μαστόροι άφησαν την ψυχή τους στα γεφύρια που έχτισαν. Κάθε τόξο που βλέπουμε σήμερα αποτελεί το δικό τους τίμημα.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2015 η Ήπειρος ένιωσε έναν βουβό πόνο. Οι ουρανοί είχαν ανοίξει μέρες πριν. Ο άραχτος είχε μεταμορφωθεί σε ένα μενόμενο, υδάτινο χήμαρο που παρέσυρε δέντρα, λάσπη και βράχια. Κάτω από το βάρος της μανίας του νερού, το γεφύρι της πλάκας λύγησε. Το μεγαλύτερο, μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, ένα θαύμα που στεκόταν όρθιο από το 1866 κατέρευσε.

Η είδηση απλώθηκε σαν μυρολόι σε όλη την Ελλάδα, θυμίζοντας την απώλεια ενός ηλικιωμένου συγγενή ή την κατάρρευση ενός κομματιού της εθνικής μας ταυτότητας.

το γεφύρι ήταν μια πανέμορφη καμάρα 40 μέτρων και παράλληλα ο τόπος όπου το 1944 υπογράφτηκε η ιστορική ανακοχή ανάμεσα στον Έδες και τον Ελλάς, μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα του εμφυλίου σπαραγμού. Για 5 χρόνια το ποτάμι κυλούσε ορφανό. Όμως η ιστορία των γεφυριών της Ηπείρου συνεχίζεται με την αναγέννηση. Άνθρωποι των γραμμάτων, επιστήμονες, ντόπιοι μαστόροι και το Πολυτεχνείο ενώθηκαν. Κατέβηκαν το ποτάμι, μάζεψαν τις ίδιες αυθεντικές πέτρες που είχαν κυλήσει στην Κίτη και χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές των παλιών μαστόρων, ξανάχτισαν το γεφύρι από την αρχή. Μελέτησαν τα σημειωματάρια των παλιών, ένιωσαν την ενέργεια του χώρου και το 2020 το γεφύρι της Πλάκας ορθώθηκε ξανά. Είναι ένα σύγχρονο θαύμα, μια απόδειξη πως όταν οι άνθρωποι θέλουν μπορούν να νικήσουν τον χρόνο και τη λύθη. Σήμερα το γεφύρι στέκει ξανά εκεί, αγέροχο, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον, δείχνοντας πως ό,τι γκρεμίζει η οργή της φύσης, η αμέλεια των ανθρώπων, μπορεί να το αναστήσει η αγάπη και η γνώση.

Ας μεταφερθούμε στο Ζαγόρι, εκεί όπου τα γεφύρια αποτελούν κομμάτι ενός απέραντου πέτρινου δικτύου. Το γεφύρι του Κόκορη, το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα, το γεφύρι του Κοντοδήμου. Εδώ η πέτρα συναντά την απόλυτη αρμονία. Τα γεφύρια του Ζαγορίου μοιάζουν να έχουν φυτρώσει μόνα τους μέσα από το έδαφος. Είναι τόσο τέλεια εναρμονισμένα στο τοπίο που μοιάζουν με πέτρινα φρύδια πάνω από τα μάτια των ποταμών. Από αυτά περνούσαν οι αγωγιάτες με τα καραβάνια τους, φορτωμένοι με μετάξι, κρασί και μπαχαρικά, για να φτάσουν ως τη Βιέννη, το Βουκουρέστι, τη Ρωσία. Στα γεφύρια αυτά υπήρχαν συχνά μικρές καμπάνες κρεμασμένες κάτω από το τόξο. Όταν ο άνεμος φυσούσε δυνατά μέσα στη χαράδρα, η καμπάνα ηχούσε, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για την επικινδυνότητα του περάσματος και για το θάνατο που παραμόνευε στο επόμενο βήμα. Έπειτα ήρθαν τα σκληρά χρόνια του 40. Πάνω από αυτά τα γεφύρια, μέσα στα χιόνια και τον πάγο, περπάτησαν οι γυναίκες της Πίνδου. Με την πλάτη κυρτωμένη από το βάρος, μετέφεραν πυρομαχικά και εφόδια στους στρατιώτες που πολεμούσαν στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Τα πέτρινα γεφύρια άντεξαν το βάρος της ιστορίας. Έμειναν εκεί, σταθερά, εκφράζοντας την ψυχή των ανθρώπων που τα γέννησαν.

Ένα γεφύρι στην Ήπειρο αποτελεί μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι ψώνουν τείχη, που απομονώνονται στις ψηφιακές οθόνες τους και ξεχνούν τη σημασία της κοινότητας, τα γεφύρια της Ήπειρου δείχνουν τον δρόμο. Υπενθυμίζουν πως ο προορισμός του ανθρώπου είναι να επικοινωνεί, να απλώνει το χέρι, να χτίζει περάσματα, να ενώνει αντίθετες όχνες. Όσο βαθύ και αν είναι το βάραθρο, όσο ορμητικό και αν είναι το ποτάμι των δυσκολιών, πάντα υπάρχει ένας τρόπος, μια πέτρα, ένα κλειδί που μπορεί να μας κρατάει ενωμένο. Όταν βρεθείτε μπροστά σε ένα τέτοιο γεφύρι, σταθείτε στην κορυφή του τόξου του. Αγγίξτε την λαξεμένη πέτρα. Είναι ζεστή από τον ήλιο, αλλά και από τις ψυχές των μαστόρων που την άγγιξαν αιώνες.

Το γεφύρι ενώνει δύο κομμάτια γης και ταυτόχρονα ενώνει εμάς με τις ρίζες μας, τη θνητή μας φύση με την Αθανασία της παράδοσης. Από την Άρτα μέχρι το Ζαγόρι και από τον Άραχθο μέχρι το Βοηδομάτι, η Ήπειρος θα συνεχίσει να τραγουδά το δικό της πέτρινο τραγούδι. Και εμείς, περαστικοί διαβάτες αυτού του κόσμου, οφείλουμε να το ακούσουμε και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ως μια υπόσχεση πως όσα χρόνια και περάσουν, οι γέφυρες που μας ενώνουν θα μένουν πάντα όρθιες.

Μπράβο Αργύρη, και πάλι εξαιρετική η δουλειά. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής, από την Ήπειρο μέχρι τον κόσμο, από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την υγεία και την εκπαίδευση. Προσπαθήσαμε απλά και σήμερα να δούμε πίσω από αριθμούς, πίσω από ανακοινώσεις, πίσω από εύκολες λέξεις, γιατί η πραγματικότητα συνήθως έχει περισσότερες πλευρές από εκείνες που χωράνε σε ένα τίτλο. Κρατάμε λοιπόν όσα αξίζει να κρατήσουμε, αφήνοντας στην άκρη το θόρυβο, και συνεχίζουμε και ανανεώνουμε τη δική μας συνάντηση για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, πάλι εδώ στην ΕΡΤ Ήπειρου, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και κυρίως να μην αφήνετε την καθημερινότητα να σκέφτεται για λογαριασμό σας. Πρέπει, λέω εγώ, να βλέπουμε λίγο πιο πέρα και λίγο πιο ψηλά. Καλή σας μέρα και καλή αντάμωση τη Δευτέρα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, η εκφωνή η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στην 11η ημέρα μπαίνει σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβευση της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, μετά την εικόνα να είναι λίγο πλέον σαφώς καλύτερη, μετά και τη βροχή που εκδηλώθω απόγευμα της Τετάρτης. Η βροχόπτωση αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντας τη θερμική δραστηριότητα και τις διάσπαρτες αιστείες που εξακολουθούσαν να καίνε μέσα στο δύσβατο δασικό ανάγλυφο. Παρά τη βελτίωση, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν σημεία που μπορούν να προκαλέσουν νέα αναζωπήρωση. Το πύρινο μέτωπο έχει πλέον απομακρυνθεί από την πόλη της Κόνιτσας και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, ενεργές αιστείες παρέμεναν σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη Χαράδρα του ΑΟΟ. Η μορφολογία της τραπεζίτσας αποτέλεσε από την πρώτη ημέρα ένα από τους μεγαλύτερους αντιπόλους των δυνάμεων πυρόσβευσης. Απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και βαθιές χαράδρες δεν επέτρεπαν σε πολλά σημεία την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της προσπάθειας να στηριχθεί στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα. Με τη φωτιά να περνά πλέον στη φάση οριστικής κατάσβευσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα και στην περιβαλλοντική αποτίμηση. Στην περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, αλλά και για τη δημιουργία ελεγχόμενων προσβάσεων σε δύσβατες δασικές περιοχές, ώστε να είναι ευκολότερη η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Η πολυήμερη πυρκαγιά έχει επίσης ως αποτέλεσμα την οριστική ακύρωση του φωτεινού Κόνιτσα Race 3, με τους διοργανωτές να επικαλούνται τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα το 37χρονο σμηναγό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του 37χρονου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό από τις 3.30, προκειμένου όσοι επιθυμούν και μπορέσουν να του απευθύνουν το ίστατο χέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά. Σοκ και θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς όμως να έχουν στις 6 παρορίες, αναφέρουν ότι ο θάνατός του συνδέεται με ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε το 1970 και ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία και αποτυπώθησε μια μακρά πορεία μαζί σε μεγάλη συναυλία στην Ταχθή Μουσική. Η είδηση του ευνίδιου θανάτου προκάλεσε από το απόγευμα της Τετάρτης κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στις αλλαγές που διαμορφώνονται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην προοπτική δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, αναφέρθηκε η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Μπατιστάτου, σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πρίτανη στάθηκε ιδιαίτερα στο λεγόμενο European, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο σπουδών, περιορίζοντας τα επόδια που προκαλούν οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις ζητήματα τίτλων πιστοποίησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και η δημιουργία ενός περισσότερο ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας Artemis. Ήδη φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προετοιμάζονται μαθήματα ψηφιακού εγγραμματισμού με στόχο όχι μόνο τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. Ολοκληρώθηκαν οι διαγνωστικές διαδικασίες για την κατασκευή νέου ισόπεδου κυκλικού κόφου στην περιοχή του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Πανεπιρωτική ΑΤΕ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και πέρα από την κατασκευή του κόμβου περιλαμβάνει την ανακατασκευή τμήματος περίπου 550 μέτρων της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2021-2027. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην είσοδο και έξοδο του αεροδρομίου. Προβληματισμό για την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών κατά τη νέα σχολική χρονιά εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το θέμα τέθηκε κατά τη συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για το διαγωνισμό που αφορά τις μαθητικές μεταφορές των επόμενων 4 σχολικών ετών. Ο Περιφερειάρχης απέδωσε την ανησυχία κυρίως στη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τα δρομολόγια σε ολόκληρη την Ήπειρο και κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και έχει ζητηθεί και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με στόχο να υπάρξει μια αναπροσαρμογή των τιμών και να διασφαλιστεί η ομαλή. Σειρά έργων σε διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου προωθεί η Περιφέρεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και

η άμεση αποκατάσταση καθίζησης στο επαρχιακό δρόμο από το παλαιοχώρι Σιράκου προς το Προσήλιο, με προϋπολογισμό περίπου 366.000 ευρώ. Εγκρίθηκαν επίσης εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δικτύο της Ηπείρου, προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, καθώς και έργα ίδιου ύψους για τη βελτίωση δρόμων στις παραγωγικές μονάδες στη Θεσπρωτεία. Στην Άρτα προβλέπεται πρόγραμμα απομάκρυσης φερτών υλικών από αίματα, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Παράλληλα, κατοχυρώθηκαν παρεμβάσεις για τον καθορισμό τάφρων και διορογών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθώς και για την επίγουσα αποκατάσταση του δρόμου από τα Θοδόργαινα προς την Κορυφή. Στη δημοπράτηση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αρέθωνα του Δήμου Πρέβεζας προχωράει η Περιφέρεια Ηπείρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τις 916.000 ευρώ και η παρέμβαση αφορά τμήμα περίπου 480 μέτρων ανάντης της εκβολής του ποταμού. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις με υπερχυλήσεις της ροής να επηρεάζουν παρεμάτιες ιδιοκτησίες. Το έργο περιλαμβάνει καθορισμό της κήτης από φερτά υλικά και επιχώσεις, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμήματων και αντιπλημμυρική ενίσχυση των πρανών. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος των νέων υπερχυλήσεων και να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Πέμπτη. Άστατος κατά διαστήματα αναμένεται ο καιρός στην Ήπειρο, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά. Κατά τόπους αναμένονται βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές. Θα κινηθεί περίπου από τους 15 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα τοπικής καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην Άρτα και στις παιδινές περιοχές η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στις παράκτιες περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας οι μέγιστες τιμές θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι και στα παράκτια τοπικά ενισχυμένοι. Συνολικά λοιπόν ζεστός αλλά και άστατος καιρός στην Ήπειρο θα είναι για σήμερα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στο εσωτερικό του και στα ορεινά. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earth-echo.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Τώρα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Πάντα.

και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνο Τισερτ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τελοκαρνιά και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή artego.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίνα και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση etioaninon@er.gr. Μας βρίσκεται και Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 693 008 234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά, λόγια σου χάζει.

όπλα χωρούν σε μια απλή αναφορά. Για περισσότερα από 3 δεκαετίες υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού. Με προσωπικό ύφος που είτε άρεσε είτε όχι, δύσκολα περνούσε απαρατήρητο. Ήταν ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να διαφοροποιηθεί, να παραματιστεί με την εικόνα και τον ήχο του και τελικά να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη λαϊκή μουσική. Και ίσως αυτό είναι που μένει τελικά από ένα καλλιτέχνη. Τα τραγούδια που συνδέθηκαν με στιγμές της ζωής μας, με παρέες, διαδρομές, έρωτες, χωρισμούς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής διαδρομής του των τελευταίων 30 χρόνων φέρει αναφίβολα τη δική του υπογραφή. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ο οποίος σημειώθηκε μετά από ανακοπή, και αυτό είναι ένα σκέλος που χρειάζεται ψυχραιμία, αναμονή των επίσημων συμπερασμάτων.

Προσωπικά πάντα εκτιμούσε το γεγονός ότι είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν προσπάθησε να μοιάσει σε κάποιον άλλον. Είχε το δικό του τρόπο να τραγουδά, να εμφανίζεται, να εκφράζεται. Μπορούσε να συμφωνήσει, να διαφωνήσει με τις επιλογές του, αλλά δεν μπορούσε εύκολα να τον μπερδέψει με κανέναν άλλον. Και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσω περισσότερο. Έναν άνθρωπο και έναν καλλιτέχνη αυθεντικό, ιδιαίτερο, που άφησε το δικό του αποτύπωμα και που τα τραγούδια του θα συνεχίζουν να μας γυρίζουν πίσω σε στιγμές της δικής μας ζωής. Γιατί τελικά οι καλλιτέχνες φεύγουν, αλλά οι στιγμές που έχουμε συνδέσει με τα τραγούδια τους μένουν. Και αυτός θα μείνει.

Αυτό που βλέπω να επαναλαμβάνεται από χθες σχεδόν παντού για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια λέξη: αυθεντικός. Αντισυμβατικός, ιδιαίτερος, πολλές φορές απρόβλεπτος, αλλά πάντα με δική του ταυτότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τελικά το χαρακτήριζε περισσότερο. Δεν προσπάθησε να γίνει ένας ακόμη λαϊκός τραγουδιστής. Έφτιαξε τη δική του εικόνα, το δικό του τρόπο έκφρασης και δεν φοβήθηκε να προκαλέσει, να πειραματιστεί ή και να πάει κόντρα σε αυτό που θεωρούσαμε συνηθισμένο. Και ίσως γι' αυτό είχε καταφέρει να είναι και αναγνωρίσιμος από την πρώτη νότα, από την πρώτη εικόνα, ακόμη και από μία μόνο ατάκα. Φοβερός ατακαδόρος στις περισσότερες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Σε καθήλωνε σε ό,τι και αν έλεγε. Και έβγαζε και μια πικρία, έβγαζε και ένα νόημα. Είχε λόγο αυτά που έλεγε. Για μένα λοιπόν, αν έπρεπε να κρατήσω ένα χαρακτηρισμό για τον Γιώργο Μαζονάκη, αυτός θα ήταν αυθεντικός. Με όλα όσα μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις του. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Η συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι είχε άδεια παθολογικού ιατρίου. Δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση σε ιατρείο, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ιωάννινα.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Επιστρέψαμε εδώ σήμερα μαζί. Επιστρέψαμε εδώ σήμερα μαζί σας στο πρωινό ραντάρ.

προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να το απευθύνουν το ίστατο χέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του με το 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια όταν το Φάλτομ, το οποίο πέβαινε να συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week το περασμένο Σάββατο. Η κηδεία του σμηναγού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη, όμως αναβλήθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της ορού. Ο Δημήτρης Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή του κόρη, ενώ ο θάνατός του έχει βυθίσει το πένθος, την οικογένειά του, τον Κατσικά, την πολεμική αεροπορία, όλα τα Γιάννενα και την Ήπειρο. Σήμερα θα τελειστεί και η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσα. Η εξόδος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας.

Γυρίσουμε εδώ κανονικά στα δικά μας, πρωινό ραντάρ, 5η σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και πάμε στην 11η ημέρα που βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση στην τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα. Όμως για πρώτη φορά μετά από ένα δύσκολο δεκαήμερο η εικόνα έχει αλλάξει ουσιαστικά. Η βροχή που έπεσε χθες το απόγευμα στην περιοχή λειτουργήσε ως σημαντικό σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, μειώνοντας έτσι το θερμικό φορτίο στις διάσπαρτες εστίες και δημιουργώντας πλέον βάσιμες ελπίδες για την πλήρη κατάσβευση. Η φωτιά βρίσκεται σε αποδρομή, αλλά ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς σε ένα τόσο δύσβατο και πυκνό δάσος ο κίνδυνος μικρών αζωπυρώσεων δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί. Και ενώ η επιχειρησιακή μάχη πλησιάζει προς το τέλος της, από σήμερα αρχίζει ουσιαστικά η δεύτερη και ίσως δυσκολότερη συζήτηση, η αποτίμηση της περιβαλλοντικής καταστροφής και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Θα ήθελα να πω ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με την επικρατέστερη εκδοχή να συνδέει την εκδήλωσή της με μια κεραυνική δραστηριότητα. Από τις πρώτες ώρες εξελίχθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς μεγάλο μέρος του μετόπου αναπτύχθηκε σε απότομες πλαγιές και χαράδρες, όπου η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ήταν περιορισμένη έως και αδύνατη. Τις προηγούμενες μέρες το κύριο βάρος είχε μεταφερθεί προς τη χαράδρα του ΑΟΟΥ και σε περιοχές όπου μπορούσαν να προσεγγίσουν κυρίως πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα. Στην κορύφωση της επιχείρησης είχαν αναπτυχθεί 170 πυροσβέστες και 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΒΕ, ενώ είχαν διατεθεί ισχυρές δυνατές εναέριες δυνάμεις. Το σημαντικότερο στοιχείο σήμερα είναι ότι η φωτιά έχει απομακρυνθεί από την πόλη της Κόνιτσας και δεν υπάρχει πλέον εικόνα άμεσης απειλής για κατοικημένες περιοχές. Η προσοχή παραμένει στις διάσπαρτες εστίες μέσα στο δάσος και κυρίως στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις όταν στεγνώσει και πάλι βλά. Η πυρκαγιά ζημιά είναι πάντως ήδη μεγάλη. Νεότερες αποτιμήσεις ανεβάζουν την έκταση που έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά περίπου στις 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και σε μεγάλο βαθμό εντός του προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην επόμενη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, λέει, σήμερα να βρεθεί στην Κόνιτσα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προγνωτοποιήσει αυτοψία στις εκτάσεις που επλήγησαν και να αποκτήσει άμεση εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Η επίσκεψη συνδέεται και με το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων για την προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επίσης ενημερωθεί και για την κατάσταση των δασικών εκτάσεων και έχει ανοίξει η συζήτηση για τα μέτρα που θα απαιτηθούν στην περιοχή. Παράλληλα, η πυρκαγιά έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο προστασίας των ορεινών δασικών οικοσυστημάτων. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Κακριωμάνης επανέφερε την πρόταση για δημιουργία ελεγχόμενων δρόμων πρόσβασης σε δύσβατες δασικές περιοχές, ώστε οι πυροσβεστικοί και οι άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να πλησιάσουν ταχύτερα σε αντίστοιχα περιστατικά. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση τέθηκε η πρόταση για ζώνες πυροπροστασίας και υδατοξία, μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας μετά την καταστροφή της βλάστησης. Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε είναι η μεγάλη ποσότητα βιομάζας στην περιοχή και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η υποχώρηση της κτηνοτροφίας και άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπειθρο σε συνδυασμό με τον περιορισμό της διαχείρισης της ξύλευσης του δάσους έχει οδηγήσει στη συσσόρευση μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης.

Θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της Κόνιτσας και της φωτιάς που είναι τώρα 11 μέρες και 31 Αυγούστου εκεί πάνω. Θέλω να πω ότι ήταν μια ξεχωριστή, ήταν η παρουσία των μοναχών από το μοναστήριο της Κόνιτσας στην πολύπερη αυτή είναι η επιχείρηση της κατάβεσης της πυρκαγιάς στη Τραπεζίτσα. Μαζί με τους κατοίκους της περιοχής ήταν αρκετοί εθελοντές, νέοι, μοναχοί βρέθηκαν σε σημεία κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, συνέδραμαν στο μέτρο το δυνατοτήτο τους στην προσπάθεια των αρμόδιων αρχών. Η παρουσία τους καταγράφηκε ως μια ακόμη έκφραση τοπικής κινητοποίησης και αλληλεγγύη σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο για την Κόνιτσα, όπου επί πολλές ημέρες η πυροσβεστική, η εθελοντική και ομάδες και οι κάτοικοι έδωσαν πραγματικά μεγάλη μάχη σε ένα εξαιρετικό δύσβατο κομμάτι. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura και συγκεκριμένα στη ζώνη 2 του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Πρόκειται για μια περιοχή, όπως ξανά έχουμε πει, με πυκνή δασική βλάστηση, απότομες πλαγιές, περιορισμένη οδική πρόσβαση, στοιχεία που δυσχέρυναν σημαντικά το έργο της κατάσβευσης και κατέστησαν ιδιαίτερη σημαντική τη συνδρομή τόσο των οργανωμένων δυνάμεων όσο και των εθελοντών που γνωρίζουν το ανάγλυφο της περιοχής. Η συμμετοχή βέβαια των μοναχών, των κατοίκων και των νέων στην επιχείρηση προστίθεται έτσι στην ευρύτερη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας που καταγράφηκε όλες αυτές τις

ημέρες. Και πρέπει να πούμε μπράβο. Και έτσι θέλουμε ενεργούς πολίτες και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα για να βλέπουμε ότι όλοι είναι μαζί. Πιστεύω ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βοηθήσουν καθημερινά τη δικιά τους τοπική κοινωνία. Αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια σε όλους.

Στο θέμα της αγορίου συνεχίστηκε ο διάλογος για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μοντέλου τουρισμού στα ορεινά χωριά στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης κοινότητας του Ευρωπαϊκού Έργου Restore. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και εντάσσεται στη συμμετοχική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το Μάιο. Με στόχο οι ανάγκες και οι προτάσεις των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του νέου κέντρου καινοτομίας βιώσιμου και συμπεριληπτικού τουρισμού. Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότερα από 20 άτομα από την ευρύτερη περιοχή, τα οποία κλήθηκαν να καταθέσουν προτάσεις για τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και τον τρόπο με τον οποίο το νέο κέντρο μπορεί να στηρίξει την τοπική κοινωνία. Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και φορέων, ευκολότερη πρόσβαση σε ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και για τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένου τουριστικών εμπειριών που θα συνδυάσουν τη φύση, τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγή και την καθημερινή ζωή των χωριών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη καλύτερης προβολής του Ανατολικού Ζαγορίου και της ξεχωριστής φυσικής και πολιτιστικής του ταυτότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει το έργο καινοτομίας στο Δωμάτι, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως σημείο πληροφόρησης και υποστήριξης, αλλά και ως κόμβο συνεργασίας και δικτύωσης. Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφηκαν ήταν η φιλοξενία εργαστηρίων και συναντήσεων, η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, η ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η καλύτερη σύνδεση ανθρώπων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ξεχωριστό μέρος της συζήτησης αφορούσε την διασυνοριακή συνεργασία με την Κοριτσά της Αλβανίας. Το έργο συνδέει το Ζαγόρι με την Κοριτσά γύρω από ένα κοινό σχεδιασμό για τον βιώσιμο τουρισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται και η αξιοποίηση των δύο ενεργών δημοτικών κτηρίων, ένα στο Δεμάτι και ένα στην Αλβανία, τα οποία θα μετατραπούν σε κέντρα καινοτομίας και συνεργασίας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο των με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ertinus Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλού τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης.

0: αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για

0: τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο σε μια σειρά ενημερωτικών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών εξαπάτησης που διοργανώνεται στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιαννητών, με ιδιαίτερη έμφαση την προστασία των ηλικιωμένων. Τις δράσεις πραγματοποιούν από κοινού το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας και το Τμήμα Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιαννητών. Στόχος είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιτίδιοι προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα, τραπεζικά στοιχεία ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας θα παρουσιάσουν πρακτικούς τρόπους αναγνώρισης ύποπτων περιστατικών και θα δώσουν οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδρά κάποιος όταν δέχεται ένα ύποπτο τηλεφώνημα, ένα μήνυμα ή κάποια ηλεκτρονική επικοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις τηλεφωνικές απάτες, στις οποίες οι δράστες εμφανίζονται ως συγγενικά πρόσωπα ή επικαλούνται κάποιο έκτακτο περιστατικό, αλλά και σε περιπτώσεις όπου προσποιούνται αστυνομικούς, γιατρούς, υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών ή άλλους επαγγελματίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης και ηλεκτρονικές απάτες και οι προσπάθειες υποκλοπής τραπεζικών κωδικών και προσωπικών στοιχείων. Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί στο 5ο ΚΑΠΗ. Θα ακολουθήσει δράση στο 2ο ΚΑΠΗ στις 14 Οκτωβρίου, στο 10ο ΚΑΠΗ Ανατολής στις 20 και στο 12ο ΚΑΠΗ Κατσικάς στις 3 Νοεμβρίου. Όλες στις 11 η ώρα το πρωί. Μέσω αυτής της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμος Ιαννητών και η ελληνική αστυνομία επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενημέρωση και την επαγρύπνηση των ηλικιωμένων μιας ηλικιακής ομάδας που συχνά, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται στο στόχαστρο οργανωμένων μορφών εξαπάτησης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου με το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ξεχωρίζει στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 1 η ώρα το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο τόσο με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου στα Ιωάννα όσο και μέσω της τηλεδιάσκεψης. Το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, καθώς οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού πλαισίου αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια οι τουριστικές επενδύσεις και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, σχετίζεται άμεσα και με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τις δυνατότητες των νέων επενδύσεων, αλλά και τους περιορισμούς που ενδέχεται να τεθούν σε ορεινές τουριστικές ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Ηπείρου. Η ενημέρωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου και αναμένεται να ακολουθήσει και μια συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις του νέου σχεδιασμού στους Δήμους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρξει για τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση τόσο για την τουριστική αξιοποίηση, όσο και για τη χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ζήτημα, βέβαια, αποκτά έτσι και μια πολιτική διάσταση, καθώς οι Δήμοι καλούνται να τοποθετηθούν πάνω σε ένα πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό μοντέλο της Ηπείρου για τα επόμενα χρόνια. Από τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και της ΑΠΕ είναι αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση και ευρύτερη, να το πω σωστά, για το πώς μπορεί να συνδυαστεί η ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού και ορεινού χαρακτήρα της περιοχής.

Την αντίθεσή του στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν την οικονομική πίεση και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στη φοιτητική στέγαση. Σύμφωνα. Θα με συγχωρέσετε, είναι ζωντανή η εκπομπή μας, συμβαίνουν και αυτά, πνιγήκαμε, εντάξει, χίλια συγγνώμη, να συνεχίσω και να σας πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, ο νέος κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς οφειλών από τη λεγόμενη συμβολική εισφορά για τη διαμονή στις εστίες προς την ΑΔΕ, ακόμη για παλαιότερα χρέη. Οι φοιτητές αναφέρουν επίσης ότι η εξόφληση ή ο διακανονισμός των συγκεκριμένων οφειλών συνδέεται με τη διαδικασία ορκομοσίας και λήψης πτυχίου, μια πρόβλεψη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η μηνιαία εισφορά των 40 ευρώ. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι οι προβλεπόμενες εκπτώσεις δεν υπάρχουν για φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ διατυπώνει ενστάσεις και για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται εξαιρέσεις από την καταβολή της. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην πρόβλεψη που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπει την απομάκρυση του φοιτητή από την εστία σε περίπτωση που δεν καταβάλει την εισφορά για 5 συνεχόμενους μήνες. Οι εστιακοί φοιτητές υποστηρίζουν ότι μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε νέους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ζητούν να μην πραγματοποιούνται εξώσεις για λόγους οφειλών. Η ανακοίνωση επεκτείνεται και συνολικά στο ζήτημα της φοιτητικής μέρημνας. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια περιορίζονται οι δυνατότητες δωρεάν στέγασης και θέτει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση που έχει διατεθεί για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των φοιτητικών εστιών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η στέγαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση στις σπουδές και ζητά να μην μετακυλιέται στους φοιτητές επιπλέον οικονομικό κόστος για τη διαμονή τους. Μεταξύ αυτών των βασικών αιτημάτων που θέτει ο Σύλλογος είναι και η κατάργηση του νέου εσωτερικού κανονισμού, η αποτροπή απομακρύνσεων φοιτητών λόγω οφειλών ή η κατάργηση της εισφοράς των 40 ευρώ και η διασφάλιση δωρεάν φοιτητικής στέγασης. Παράλληλα, καλεί τους φοιτητές να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και στις κινητοποιήσεις που αναμένεται να αποφασιστούν το επόμενο διάστημα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Art News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Art News Radio 105,8. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε αυτή τη στιγμή τον συνάδελφο Χρήστο Νομοζάλη, όπου θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για την επίσκεψη αρχικά του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας στην Γκόνιτσα, αλλά θα πούμε και για την κηδεία που είναι σήμερα, όπως είπαμε, μετά τις 3:30 ισορρός του επισμηναγού του Δημήτρη Πέτσου, θα είναι στον Ιερό Ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων. Χρήστο, καλημέρα.
2: Αλεξάνδρα, είναι μια κακή ημέρα σήμερα. Είναι μια κακή ημέρα και πόσο άλλος δεν θα μπορούσε να είναι όταν η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, έναν νέο αξιωματικό που έφυγε μόλις στα 37 του χρόνια. Πρωτό όμως να πάμε να πούμε σχετικά με την εξόδιος ακολουθία. Γύρω στη 1:30 είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά, αναφορικά με την κηδεία, με τη φωτιά, τη μεγάλη Γκόνιτσα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά σύμφωνα με πληροφορίες, βοήθησε ανέλπιστα, σαν μάνα εξ ουρανού ήρθε η χθεσινή. Δεν ήταν μεγάλης διάρκειας, όμως βοήθησε τα μέγιστα, και αυτό διότι βοήθησε να πήρε υγρασία το έδαφος, να το πούμε έτσι απλά. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο.
1: Να μειώσει το θερμικό φαινόμενο που υπήρχε αυτές τις ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Ναι. Πολύ σωστά το λες, Αλεξάνδρα, πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας τη 1:30 θα έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο της Γκόνιτσας. Mm-hmm. Εκεί θα παραβρεθούμε κι εμείς. Τώρα, στις 4:30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η εξόδιος ακολουθία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο καθώς επέβαινε στο Phantom F4, το οποίο συνετρίβει στην Ανάγρα στο πλαίσιο των αεροπορικών επιδείξεων. Βαρύ το πένθος, το κλίμα, όχι μόνο για την ολόκληρη την πολεμική αεροπορία και τη χώρα, αλλά και βεβαίως για την Ήπειρο, καθώς η οικογένειά του συνδέεται με τη μια πλευρά τα πράγματα Ιωαννίνων, από την πλευρά της μητέρας του, και το πολυστάφυλλο πρέβεζας από την πλευρά του πατέρα του. Ο 37χρονος σμιναγός αφήνει πίσω του την σύζυγό του και την μόλις 5 μηνών κόρη του. Πλήθος κόσμου αναμένεται να παραβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να απευθύνουν το ίστατο χέρι. Ισορρός θα βρίσκεται μία ώρα νωρίτερα εκεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης. Βαρύ το κλίμα, είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Και νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές τα λόγια περισσεύουν.
1: Ναι. Συλληπιτήρια θα πούμε εμείς για ακόμα μια φορά στους οικείους. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλη την Ήπειρο σήμερα και πόσο μάλλον για τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι εκείνη η μάνα, εκείνη η σύζυγος, το κοριτσάκι που αφήνει πίσω του σε τέτοια ηλικία προφανώς και δεν θα καταλάβει. Είναι άδικο όμως, γιατί δεν θα γνωρίσει ποτέ το μπαμπά της.
2: Έτσι λοιπόν το μεσημέρι στον Κατσικά Ιωαννίνων θα γραφτεί η τελευταία πράξη αυτού του δράματος. Να αναφέρουμε επίσης ότι η Βουλή, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, υιοθέτησε τα παιδιά τόσο του 37χρονου όσο και του 40χρονου, οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα.
1: Χρήστο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις κάποιες πληροφορίες αν θα είναι και κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης σήμερα στην κηδεία?
2: Προφανώς θα είναι κάποιοι εκπρόσωποι. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι τελείται η εξόδιος ακολουθία του έτηρου χειριστή, βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες τις οποίες δεν θα ήθελα να τις πούμε. Αναφερθούμε σίγουρα όμως θα υπάρχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και βεβαίως της αυτοδιοίκησης. Θα αναμένουμε, θα έχουμε πληρέστερο ρεπορτάζ κατά διάρκεια της ημέρας για την τηλεόραση της ΕΡΤ, Αλεξάνδρα.
1: Θα είμαστε εκεί για να δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλη την εικόνα, με σεβασμό πάνω απ' όλα, και με τιμή στον 37χρονο Δημήτρη Μπέτσο. Χρήστο, θα ήθελα να σε αποδεσμεύσω. Καταλαβαίνω ότι είσαι καθοδόν για την Γκόνιτσα. Θα σε δούμε και από τη συχνότητα της ΕΡΤ στο αναλυτικό ρεπορτάζ που θα έχεις, αρχικά για την Γκόνιτσα και μετά για την κηδεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Please,

να ακούσω τη φωνή σου. Πού πήγες δίχως, πού πήγες δίχως.

Να κάνω μία... Ήρθω σε κάτι που ανέφερα προηγουμένως. Εκ παραδρομής είπα λαθασμένο το επώνυμο του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Το σωστό είναι Δημήτρη Πέτρου, όπως σωστά ανέφερα και ώρα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος και το διορθώνω εδώ και σε εσάς. Μπορεί να ακούσετε και δύο φορές. Συγγνώμη, γίνονται σε ζωντανή σύνδεση και το έκανα και θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη κιόλας, ειδικά σήμερα την ιδιαίτερη αυτή την ημέρα. Να περάσουμε και σε άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα των παραγωγικών μονάδων και των περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή της Πεδινής, που επανήλθε η συζήτηση αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Επείρου. Το θέμα έθεσε ο Λάμπρος Γεωργόπουλος από την παράταξη ΦΟΣ, ζητώντας να διευκρινιστεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Απαντώντας ο Περιφερειάρχης Επείρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας εφαρμόζουν όσα προβλέπει η νομοθεσία και προχωρούν στους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Όπως ανέφερε, όταν υπάρχει σχετική ανάγκη ή καταγγελία, οι υπηρεσίες μεταβαίνουν στην Πεδινή και πραγματοποιούν ελέγχους στις εγκαταστάσεις. Η συζήτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, όπου είχαν τεθεί εκ νέου ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων στη Χιονιάσα, αλλά και τις οχλήσεις που καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, καθώς πέρα από τους ελέγχους της τρέχουσας λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο επίκεντρο βρίσκεται και η αναζήτηση μιας πιο μόνιμης λύσης μέσα από το πολυοδομικό σχεδιασμό και το τοπικό πολυοδομικό σχέδιο του Δήμου Γεννητών.

Ολοκληρώθηκαν οι διαγνωστικές διαδικασίες για την κατασκευή του νέου ισόπεδου κυκλικού κόβου στην περιοχή του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Πανιπριωτική ΑΤΕ. Το έργο είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ και πέρα από την κατασκευή του κόβου περιλαμβάνει και την ανακατασκευή τμήματος περίπου 550 μέτρων της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2021-2027. Και ο στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην είσοδο και έξοδο του αεροδρομίου. Προβληματισμό όμως έχουμε και για την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών κατά τη νέα σχολική χρονιά και την εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το θέμα τέθηκε κατά τη συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για το διαγωνισμό που αφορά τις μαθητικές μεταφορές των επόμενων 4 σχολικών ετών. Ο Περιφερειάρχης απέδωσε την ανησυχία κυρίως στη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τα δρομολόγια σε ολόκληρη την Ήπειρο και κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και έχει συζητηθεί και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με στόχο να υπάρξει μια αναπροσαρμογή των τιμών και να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των μαθητών.

τελευταία είδηση και μετά να περάσουμε να κλείσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή μας εκπομπή. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Άρτα η πρώτη διοργάνωση Food Tennis Άρτα, που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο λύκειο της πόλης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αρταίων. Το νέο για την περιοχή άθλημα που συνδυάζει στοιχεία ποδοσφαίρου και τέννις συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ο Δήμαρχος Αρταίων βρέθηκε εκεί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση και την πρόθεση τη διοργάνωση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού σημείωσε ότι η συμμετοχή δείχνει πως η Άρτα μπορεί να φιλοξενήσει νέες διαφορετικές αθλητικές διοργανώσεις. Στόχος είναι πλέον το food tennis να αποκτήσει μια σταθερή παρουσία στο αθλητικό πρόγραμμα της πόλης.

Και κάπου εδώ σήμερα σας αφήνουμε. Ήταν το πρωινό ραντάρ. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιμαντήρης, η Άντε Κωνσταντίνου και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας. Δύσκολη ημέρα, όχι με τόσο ευχάριστες ειδήσεις. Θα κλείσουμε όμως με το αγαπημένο μας τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Όπως είδατε ότι σε όλη τη κατά διάρκεια της εκπομπής σήμερα είχαμε διάφορα τραγούδια του, ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος. Και από εδώ κιόλας να πούμε, γιατί σε λίγη ώρα θα είναι και η κηδεία του δικού μας παιδιού, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου, στον Κατσικά Ιωαννίνων, συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλή συνέχεια, καλημέρα να έχετε. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, την ίδια ώρα στο πρωινό ραντάρ, εδώ από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ, στις 9 η ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα. Στην 11η ημέρα μπαίνει σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα να είναι πλέον σαφώς καλύτερη μετά και τη βροχή που εκδηλώθηκε στην περιοχή το απόγευμα της Τετάρτης. Η βροχόπτωση που αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντάς τις στη θερμική δραστηριότητα και τις διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούσαν να καίνε μέσα στο δύσβατο δασικό ανάγλυφο, παρά τη βελτίωση, δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν σημεία που μπορούν να προκαλέσουν νέα αναζωπήρωση. Το πυρηνό μέτωπο έχει πλέον απομακρυνθεί από την πόλη της Κόνιτσας και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, ενεργές εστίες παρέμειναν σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη Χαράδρα του ΑΟΟΥ. Η μορφολογία της τραπεζίτσας αποτέλεσε από την πρώτη ημέρα ένα από τους μεγαλύτερους αντιπάλους των δυνάμεων πυρόσβευσης. Απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και βαθιές χαράδρες δεν επέτρεπαν σε πολλά σημεία την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της προσπάθειας να στηριχθεί στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, πιθανότερη αιτία θεωρείται η πτώση κεραυνού. Οι ισχυροί άνεμοι που θα ακολουθήσουν σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις οδήγησαν στην εξάπλωση της φωτιάς βαθύτερα στο δασικό οικοσύστημα. Με τη φωτιά να περνά πλέον στη φάση της οριστικής κατάσβευσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα και στην περιβαλλοντική αποτίμηση. Στην περιφέρεια Επίρου έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, αλλά και για τη δημιουργία ελεγχόμενων προσβάσεων σε δύσβατες δασικές περιοχές, ώστε να είναι ευκολότερη η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Η πολυήμερη πυρκαγιά είχε έψημα την οριστική ακύρωση του φετινού Κόνιτσα Race 3, με τους διοργανωτές να επικαλούνται τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Σήμερα στις 1:30 πρόκειται να βρεθεί στην Κόνιτσα και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναγό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτρη Πέτρου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του 37χρονου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό από τις 3:30, προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να το απευθύνουν το ίστατο χέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά. Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΦ στο νοσοκομείο Ελπής στις 5:45 το απόγευμα, χωρίς αυτόματα αναπνοή και χωρίς φυγμό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του συνδέεται με ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε το 1972 και αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία και από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ακολούθησε μία μακρά πορεία στη δισκογραφική του και στις ζωντανές εμφανίσεις. Μάλιστα, στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 χρόνων παρουσίας του στη μουσική. Η είδηση του ευνίδιου θανάτου του έχει προκαλέσει από το απόγευμα της Τετάρτης κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στις αλλαγές που διαμορφώνονται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην προοπτική δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, αναφέρθηκε η Πυρητανής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Πατιστάτου σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Πυρητανή στάθηκε ιδιαίτερα στο λεγόμενο πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο σπουδών, περιορίζοντας τα εμπόδια που προκαλούν οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις σε ζητήματα
κατήτρων πιστοποίησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και η δημιουργία ενός περισσότερου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Το Πανεπιστήμιο Αννίνων συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας Artemis. Ήδη φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ολοκληρώθηκαν οι διαγνωστικές διαδικασίες για την κατασκευή νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και πέρα από την κατασκευή του κόμβου περιλαμβάνει την ανακατασκευή τμήματος περίπου 550 μέτρων της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2021-2027. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην είσοδο και έξοδο του αεροδρομίου. Προβληματισμό για την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών κατά τη νέα σχολική χρονιά εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το θέμα τέθηκε κατά τη συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για το διαγωνισμό που αφορά τις μαθητικές μεταφορές των επόμενων 4 σχολικών ετών. Ο Περιφερειάρχης απέδωσε την ανησυχία κυρίως στη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τα δρομολόγια σε ολόκληρη την Ήπειρο και κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει τεθεί στον αρμόδιο Υπουργείο και έχει συζητηθεί και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με στόχο να υπάρξει αναπροσαρμογή των τιμών και να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των μαθητών. Σειρά έργων σε διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου προωθεί η περιφέρεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άμεση αποκατάσταση καθίζησης στο επαρχιακό δρόμο από το παλαιοχώρι Σιράκου προς το προσήλιο με προϋπολογισμό περίπου 366.000 ευρώ. Εγκρίθηκαν επίσης εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ καθώς και έργα ίδιου ύψους για τη βελτίωση δρόμων προς παραγωγικές μονάδες στη Θεσπρωτεία. Στην Άρτα προβλέπεται και πρόγραμμα απομάκρυνσης φερτών υλικών από ρέματα προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Άρτα η πρώτη διοργάνωση Food Tennis Άρτα, που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο λύκειο της πόλης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αρταίων. Το νέο για την περιοχή άθλημα που συνδυάζει στοιχεία ποδοσφαίρου και τένις συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Αφάκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση και την πρόθεση η διοργάνωση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού Χρήστος Γιώτης σημείωσε ότι η συμμετοχή δείχνει πως η Άρτα μπορεί να φιλοξενεί νέες και διαφορετικές αθλητικές διοργανώσεις. Στόχος είναι πλέον το food tennis να αποκτήσει σταθερή παρουσία στο αθλητικό πρόγραμμα της πόλης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Fader Up. Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα και ραντεβού τον Οκτώβρη με νέα επεισόδια στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

Αυτό το αχ, αυτός ο αναστεναγμός που συνοδεύει κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας και δίνει φωνή σε κάθε λογή συνέστημα, αυτό ακριβώς τραγούδησε μόλις η Βίλη Ραζή σε στίχους και μουσική του Μίλτου Ιωαννίδη, ένα αχ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκλειδώνει τον πόνο της απώλειας και του αποχωρισμού. Καλώς ορίστε στο Fader Up, εδώ στην συχνότητα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Το καθιερωμένο παρεάκι είναι εδώ για σένα, Άντακοστα Δήμα και Γυράκο στην κονσόλα και το μικρόφωνο αντίστοιχα. Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μία μικρή ιεροτελεστία. Κάθε μεσημέρι, περίπου 2 λεπτά πριν από τις 2, ο σταθμός μας ολοκληρώνει το πρόγραμμά του με το τελευταίο τραγούδι της ημέρας. Είναι η στιγμή που πριν παραδώσουμε την σκυτάλη για τη συνέχεια στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, επιλέγουμε να σε αποχαιρετήσουμε με μια ξεχωριστή μουσική επιλογή. Το τραγούδι αυτό δεν είναι ποτέ τυχαίο. Το διαλέγουμε έχοντας στο νου μας έναν άνθρωπο που λείπει, που δεν είναι πια εδώ, αλλά οι νότες αυτές τον κρατούν ζωντανό στην μνήμη μας. Κάποιες φορές επιστρέφουμε σε μελωδίες που όλοι έχουμε αγαπήσει και άλλες πάλι δίνουμε βήμα σε νέες κυκλοφορίες από ανερχόμενους καλλιτέχνες. Στο σημερινό επεισόδιο ετοιμάσαμε ένα best of από τις επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για το τελευταίο τραγούδι της ημέρας και η παρουσίασή τους έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποια θα τα αναγνωρίσεις, αλλά ίσως τα ακούσεις για πρώτη φορά. Μικρή σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει να επιβιβαστείς στο καράβι και να ταξιδέψεις μαζί μας.

Με Μηδελώτη και Αλέξανδρος Τζουγανάκης σε ένα ντουέτο που μας ταξίδεψε σαν άνεμος, όπως είναι και ο τίτλος του κομματιού. Η Μέμη είναι καλλιτέχνης με το δικό της στίγμα, το οποίο κάνει γνωστό μέσα από τα social media, και εδώ δεν ερμήνευσε μόνο, αλλά στιχουργήσε και συνέθεσε. Και όπως διάβασα σε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιού στο YouTube, υπάρχουν και σήμερα δημιουργοί που δημιουργούν μουσικούς δρόμους μέσα στους οποίους η ψυχή ξεδίψα την δίψα της για αρμονία, στίχο, ερμηνεία. Τον ερμηνευτή που ακολουθεί τώρα ίσως τον γνωρίζεις, γιατί ήταν αυτός που έφερε ξανά στην επιφάνεια τον Αφούση, αυτό το εμβληματικό παραδοσιακό τραγούδι από την Κάσο που εξαιτίας της δικής του ηχογράφησης διαδόθηκε και αγαπήθηκε ξανά στα χρόνια μας. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που, αν και φανερά επηρεασμένος από την σχολή του Νίκου Παπάζογλου, έχει διαμορφώσει τον δικό του προσωπικό χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα που έχει πολλά να μας πει. Σήμερα τον συναντάμε σε μια πολύ γλυκιά μελωδική μπαλάντα υπό τον τίτλο «Σαν την βροχή». Στη δημιουργία της συνέπραξαν ο Βασίλης Ράλης και ο Χρήστος Κυριεζής, και την ερμηνεύει μοναδικά ο Κέσαρας Κίκης.

Αυτός ήταν ο Κέσσερας Κίκης και το τραγούδι που έπεται έρχεται από μια μπάντα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους ακούσματα. Οι Κούπες διορίζεται ως ροκ, όμως η σχέση τους με την δημοτική μουσική είναι βαθιά και αρέσκονται, είναι η αλήθεια, στο να παίρνουν παραδοσιακά κομμάτια και να μας τα ξανασυστήνουν με μια νέα φρέσκια ταυτότητα. Εδώ όμως επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μονοπάτι και πιο μελωδικοί από ποτέ πειραματίζονται με το συνέστημα, συνέστημα που, όπως μαρτυρά και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, ξεχυλίζει από μέσα τους σαν χύμαρος. Τίτλος, να.

Και όσο κυλούν αυτές οι μελωδίες, το μυαλό μου συνεχώς επεξεργάζεται την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος που κινείται αμίλητος και αμίληκτος, παρασύροντας όλους μας στο πέρασμά του. Ο χρόνος που έχει τη δύναμη να φέρνει και να παίρνει τα πάντα σαν ένα ορμητικό ποτάμι. Ένα ποτάμι που έχει πάντα τη δική του ροή, τη ροή προς τα μπρος, αλλά και δύο αντίπερα όχθες. Και πάντα αναρωτιέμαι, όταν αυτό το ποτάμι φουσκώσει επικίνδυνα, πόσο εύκολο είναι άραγε να χτίσεις ανάμεσα στις όχθες του γέφυρες που να αντέχουν? Από το 2010 και το άλμπουμ Πέρασμα, Αλκής Αλκαίος και Σωκράτης Μάλαμας έγραψαν για τη Μελίνα το ποτάμι.

Κυπριακός σταθμός Ιωαννίνων, ό,τι ζεις το άκουσε εδώ, στους 88,2 στα FM της πόλης, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο, Ακαρνανία, σε ακόμα περισσότερες συχνότητες κατά μήκος και πλάτος της Ηπείρου και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Στροφή στα 9-8 και το τραγούδι που ακολουθεί δεν είναι απλά γνωστό, αλλά ένα από τα διαμάντια της λαϊκής μας δισκογραφίας, το οποίο εν προκειμένου διασκεύασε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Γράφει ο Πέτρος: «Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσα εκ νέου για να μας συνεφέρω από τις ματαιότητες και τις απερισκεψίες του μάταιου βίου μας, όχι μόνο για να κατευθυνθούμε προς την μετάνοια, μα πιο πολύ για να στρέψω την προσοχή μας στο επέκεινα, στη ζωή μετά το θάνατο. Μία μολυβιά λοιπόν η ζωή μας, και αυτό ακριβώς μας τραγουδά, την μολυβιά».

και θα μείνουμε στα 9-8 για μια σύνθεση εντός εισαγωγικών πιο έντεχνη. Ήταν το 2004 όταν ο Ορφέας Περίδης θα κυκλοφορούσε τον δίσκο «Από το παράθυρο κοιτώ», συστήνοντάς μας ανάμεσα και ένα τραγούδι που έμελε να γράψει την δική του ιστορία. Σε στίχους του Γιάννη Καλπούζου και μουσική του ίδιου του Ορφέα, το κομμάτι αυτό αγαπήθηκε τόσο βαθιά που χιλιοτραγουδήθηκε και διασκευάστηκε από πλήθος καλλιτεχνών, αναμεταξύ τους και ο Στράτος Αντιπαριώτης. «Γιατί πολύ σ' αγάπησα». Που χιλιοτραγουδήθηκε και διασκευάστηκε από πλήθος καλλιτεχνών, αναμεταξύ τους και ο Στράτος Αντιπαριώτης.

και θα έλεγα να βγούμε από το στούντιο και να πάμε μία βόλτα μέχρι την Άρνη της Άνδρου. Η Άρνη είναι ένα ορεινό χωριό, πνιγμένο στα νερά και τη βλάστηση, που κουβαλάει ένα θρύλο, τόσο παλιό όσο και οι λέξεις μας. Λέγεται από παλιά πως της Άρνης το νερό είχε την εξής ιδιότητα. Όποιος το έπινε, αυτομάτως ξεχνούσε τους ανθρώπους που αγαπούσε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, για κάποιον ή κάποια που δεν ήταν εύκολο να ξεχάσει ανθρώπους που αγάπησε αληθινά, έπινε της Άρνης το νερό για να ξεφύγει από αυτές τις σκέψεις. Αυτή την απόκοσμη ιδιότητα την μετέτρεψε σε τέχνη ο Σταύρος Σιόλας και το 2006 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης μας παρουσίασε ένα τραγούδι που έμελε όχι απλά να κερδίσει το πρώτο βραβείο αλλά να γίνει διαχρονική ασπίδα μπροστά στην λύθη των αγαπημένων μας.

ακούς πάντα τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και το Fade Rap, το οποίο η αλήθεια είναι πως κάνει περάσματα σε μελαγχολικές κατά βάση μουσικές, όπως και το μυαλό μας κάνει περάσματα σε διάσπαρτες σκέψεις και αναμνήσεις. Και αυτή η λέξη ειδικά, το πέρασμα, νομίζω ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο σύμβολο, σύμβολο που δείχνει το δρόμο. Και αυτό ακριβώς το πέρασμα επιδιώκει και η δημοτική μας παράδοση, αν θέλετε, τη μεταφορά της μνήμης από την μία γενιά στην επόμενη. Γι' αυτό και αρκετές φορές έχουμε επιλέξει για το τελευταίο τραγούδι της ημέρας κομμάτια από την παραδοσιακή μας βιβλιοθήκη, όπως είναι και αυτό που ακολουθεί, με την φωνή της Μαρίας Γκούβα σε μια ξεχωριστή διασκευή του Γιώργου Παπά.

Θα παραμείνουμε στην γη του Πέντε για λίγο ακόμα και νομίζω πως ένα από τα πιο εμβληματικά ηπειρώτικα τραγούδια είναι τα ξεχωρίσματα που γεννήθηκαν από την ξενιτιά και πλάστηκαν για την αντάμωση των ξενιτεμένων. Ακόμα και η ίδια η λέξη ξεχωρίσματα προκαλεί έναν καταιγισμό συναισθημάτων και μία βαθιά κατάνοιξη στην ψυχή του καθενός που βιώνει τον ξενιτεμό, είτε ως ο ίδιος ξενιτεμένος είτε ως εκείνος που αποχωρίζεται έναν δικό του άνθρωπο, παροδικά ή οριστικά. Αυτή η μελωδία και αυτή η στίχη ενέπνευσαν πλήθος δημιουργών οι οποίοι είτε το επανερμήνευσαν είτε το διασκεύασαν. Μία από τις πιο επιτυχημένες διασκευές είναι «Τα μαύρα μου μάτια», το οποίο συμπεριέλαβε στον δίσκο του με τίτλο «Ξενιτεμένα» ο Κωνσταντής Πιστιώλης.

Κωνσταντής Πιστιώλης μας οδήγησε μέχρι την αποφώνηση λοιπόν. Αυτό ήταν το Fade Rap και ένα best of από τις μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει για το τελευταίο τραγούδι της ημέρας, το οποίο να υπενθυμίσω πως παίζει στον αέρα καθημερινά κάπου εκεί 2 λεπτά πριν από τις 2. Είναι το τραγούδι που επιλέγουμε καθημερινά για να σας πούμε αντίο από τον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, αλλά και για να πούμε τα δικά μας αντίο εκεί που πρέπει. Για το φινάλε έρχεται ο Alex Seed με την Δανάη Μιχαλάκη, από τις μουσικές που έγραψε ο Αλέξανδρος μαζί με την Ουρανία Πατέλη για τις Άγριες Μέλισσες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση, και όσον αφορά εσένα, είσαι η αγάπη μου, αυτό να θυμάσαι. Για χαρά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Στην 11η ημέρα μπαίνει σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα να είναι πλέον σαφώς καλύτερη μετά και τη βροχή που εκδηλώθηκε στην περιοχή το απόγευμα της Τετάρτης. Η βροχόπτωση που αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντάς τις στη θερμική δραστηριότητα και τις διάσπαρτες που εξακολουθούσαν να καίνε μέσα στο δύσβατο δασικό ανάγλυφο, παρά τη βελτίωση, δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν σημεία που μπορούν να προκαλέσουν νέα αναζωπήρωση. Το πυρηνό μέτωπο έχει πλέον απομακρυνθεί από την πόλη της Κόνιτσας και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, ενεργές εστίες παρέμειναν σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη Χαράδρα του ΑΟΟΥ. Η μορφολογία της τραπεζίτσας αποτέλεσε από την πρώτη ημέρα ένα από τους μεγαλύτερους αντιπάλους των δυνάμεων πυρόσβευσης. Απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και βαθιές χαράδρες δεν επέτρεπαν σε πολλά σημεία την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της προσπάθειας να στηριχθεί στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, πιθανότερη αιτία θεωρείται η πτώση κεραυνού. Οι ισχυροί άνεμοι που θα ακολουθήσουν σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις οδήγησαν στην εξάπλωση της φωτιάς βαθύτερα στο δασικό οικοσύστημα.

Με τη φωτιά να περνά πλέον στη φάση της οριστικής κατάσβευσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα και στην περιβαλλοντική αποτίμηση. Στην περιφέρεια Επίρου έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, αλλά και για τη δημιουργία ελεγχόμενων προσβάσεων σε δύσβατες δασικές περιοχές, ώστε να είναι ευκολότερη η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Η πολυήμερη πυρκαγιά είχε επίσης ως αποτέλεσμα την οριστική ακύρωση του φετινού Κόνιτσα Race 3, με τους διοργανωτές να επικαλούνται τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Σήμερα στις 1:30 πρόκειται να βρεθεί στην Κόνιτσα και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναγό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτρη Πέτρου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του 37χρονου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό από τις 3:30, προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να το απευθύνουν το ίστατο χέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά. Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΦ στο νοσοκομείο Ελπής στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, χωρίς αυτόματα αναπνοή και χωρίς φυγμό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του συνδέεται με ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε το 1972 και αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία και από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ακολούθησε μία μακρά πορεία στη δισκογραφική του και στις ζωντανές εμφανίσεις. Μάλιστα, στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη της Αθήνας με αφορμή τη συμπλήρωση 33 χρόνων παρουσίας του στη μουσική. Η είδηση του ευνίδιου θανάτου του έχει προκαλέσει από το απόγευμα της Τετάρτης κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στις αλλαγές που διαμορφώνονται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην προοπτική δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, αναφέρθηκε η Πυρητανής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Πατιστάτου σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Πυρητανής στάθηκε ιδιαίτερα στο λεγόμενο πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο σπουδών, περιορίζοντας τα εμπόδια που προκαλούν οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις σε ζητήματα τίτλων, πιστοποίησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και η δημιουργία ενός περισσότερου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας Artemis. Οι διευθυντές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ολοκληρώθηκαν οι διαγνωστικές διαδικασίες για την κατασκευή νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και πέρα από την κατασκευή του κόμβου περιλαμβάνει την ανακατασκευή τμήματος περίπου 550 μέτρων της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2021-2027. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην είσοδο και έξοδο του αεροδρομίου. Προβληματισμό για την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών κατά τη νέα σχολική χρονιά εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το θέμα τέθηκε κατά τη συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για το διαγωνισμό που αφορά τις μαθητικές μεταφορές των επόμενων 4 σχολικών ετών. Ο Περιφερειάρχης απέδωσε την ανησυχία κυρίως στη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τα δρομολόγια σε ολόκληρη την Ήπειρο και κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει τεθεί στον αρμόδιο Υπουργείο και έχει συζητηθεί και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με στόχο να υπάρξει αναπροσαρμογή των τιμών και να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των μαθητών.
Σειρά έργων σε διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου προωθεί η περιφέρεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άμεση αποκατάσταση καθίζησης στο επαρχιακό δρόμο από το Παλαιοχώρι Σιράκου προς το Προσίλιο με προϋπολογισμό περίπου 366.000 ευρώ. Εγκρίθηκαν επίσης εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, καθώς και έργα ίδιου ύψους για τη βελτίωση δρόμων προς παραγωγικές μονάδες στη Θεσπρωτεία. Στην Άρτα προβλέπεται και πρόγραμμα απομάκρυσης φερτών υλικών από ρέματα προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Άρτα η πρώτη διοργάνωση Food Tennis Άρτα, που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο λύκειο της πόλης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αρταίων. Το νέο για την περιοχή άθλημα που συνδυάζει στοιχεία ποδοσφαίρου και τένις συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Αφάκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση και την πρόθεση η διοργάνωση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού Χρήστος Γιώτης σημείωσε ότι η συμμετοχή δείχνει πως η Άρτα μπορεί να φιλοξενεί νέες και διαφορετικές αθλητικές διοργανώσεις. Στόχος είναι πλέον το food tennis να αποκτήσει σταθερή παρουσία στο αθλητικό πρόγραμμα της πόλης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. 14χρονος οδηγός μηχανής στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε στο σημείο. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το γιο του. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογική πλασμαφαίρεση, δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, είπε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλίμα Ουδίνης κηδεύτηκε στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ο πιλότος πολεμικής αεροπορίας επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ΟΑ.

0: Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του Μοιραιοφάντομ στην Τανάγρα. Πάμε στον πύργο, πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Παναγιώτη.
1: Έντονα φορτισμένη η σημερινή ημέρα, Στέλλα, εδώ στον πύργο, καθώς στις 10 το πρωί κηδεύτηκε ο Γιάννης Μπλέσιας, ο επισμηναγός που χάθηκε στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και πένθους. Δεκάδες φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εδώ στον πύργο για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Μπλέσια. Τραγικές φιγούρες, η οικογένειά του, ο 5χρονος γιος του, η σύζυγός του, ο πατέρας του και η μητέρα του. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολλοί αεροπόροι βρέθηκαν εδώ μέσα στην εκκλησία για να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός του Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο κ. Γρηγοριάδης, και ο αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας, ο κ. Γεωργακόπουλος. Ακολούθησε η ταφή του στο νεκροταφείο και οι επικίδοι που εκφράστηκαν από την οικογένεια καθηγητή του και από τον εκπρόσωπο της πολεμικής αεροπορίας τόρισαν και εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο του Γιάννη Μπλέσια. Στις 4:30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κηδεία του έτερου πιλότου που χάθηκε σε αυτό το δυστύχημα στην Τανάγρα, του Δημήτρη Πέτρου, στις 4:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίες από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μια γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχαία Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Σημειώθηκε η σύγκρουση. Αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματιογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας. Ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή της επιμνημόσυνη τελετή έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας της 117 Πτέρυγας Μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν τους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρήγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι Μάλιστα. τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο, μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους, και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και η υποδρίου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών, της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς σε αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Ιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με το προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι η Ιτιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό, των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και ο Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, θα τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται, και από την άλλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κ. Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κ. Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται. Στα πλαίσια της εκπάδια βρίσκονται, πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ελλάδα, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και στον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ως δε μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν.
0: Μάλιστα.
5: Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και στην, έτσι, επίσης τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων.
0: Μάλιστα.
5: Για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια εξέλιξε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτοκινή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτιας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξοικονομισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μελετικό κλάδο εν όψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρόν, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρόν είναι στη τηλεφωνική.

0: μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
1: Δίκη δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή, και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες, και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεμά μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως ήδη είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής, και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγωγούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφασή της, τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. Στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών μιλών, Συμπιάδος και Τρικερίου, στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοτιού Πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Mm-hmm. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται Μάλιστα. και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και μου το θύμισαν δημοσιεύματα ακόμα, κάποια mm-hmm. τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν mm-hmm. με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιτας. Η Επιτροπή Αγώνα, που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι, δηλώνω ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτισσας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας, δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι mm-hmm. και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου mm-hmm. εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του mm-hmm. Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στην συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχαίο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα

0: του νησιού. Έχω μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες οι οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μία απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους δασκάλους. Και σε όλους τους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το είναι μεγαλύτερο.
1: Έτσι, ακριβώς οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους αλλά και αναπληρωτές οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
0: Φυσικά και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια θυμάμαι καλά είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα του οποίου πλέον είναι ο Δήμος για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
1: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να σταθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
0: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στο παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
1: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και

0: με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν 2 σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση 2 δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.
1: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο, 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε εκ του σύναγκης, πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
3: Να πούμε, Βίκη, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνω σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο. Μάλιστα. Σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η Περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της λωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκυ, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου.
1: Μάλιστα.
4: Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση Ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά το τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι μαζί μας, Χρυσούλα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υλοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις υλοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια. Και όπως υπόθηκε, αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών. Θα φιλοξενεί 48 σκυλιά. Θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
6: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
7: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα, ο 70χρονος, και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η Πανικαριακή Αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των πανικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γυροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρησε να μεταφέρει στη σκηνή της περιπλανήσης του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 2. Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, Άγιο, ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησης του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε, αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα στην Αττική.
4: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε εκεί, ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
2: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα στα Στάμου, στο επίκεντρο των ερευνών, η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Ερνιούς.
5: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η αστυνομική είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένους κανόνες και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο στην κατάθεση του, ο παθολόγος έχει καταθέσει και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, ο σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8.

0: και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
1: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Πεγενικό Κόμμα.
2: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
1: Με τιμ εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
3: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
4: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει το πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση. Με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
5: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη.

0: Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
1: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς. Μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
3: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
2: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
1: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις του στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
4: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
4: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση, συγκινημένη, έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
6: Έτυχε να φεραστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, ήταν αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
5: Σε πού καλύτερο μια φορά να σε δω.
4: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
7: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον έφευγε. Ταξίδευε.
4: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: εσύ.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα, αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα την
2: άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτό το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι, πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για το ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανση κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο, αναζωπυρώνουν τα σενάρια και τα ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κ. Παπασταύρου. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κ. Σάφος. Ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια. Όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στη λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή του που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.

0: στο ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή, βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου 2 μήνες από τώρα.
6: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ενώ, όπως είπες, έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασίας πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Μπάμπαλ Μαντέμπ, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για, για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα $5,000 παρακαλώ προς τους πολίτες εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από $1,3 εκατομμύρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξέλιξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξέλιξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
6: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Σιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας, την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα, αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου, αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτ-α-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ενώ ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσουν σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμοιγεντο, αν όμοιγεντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της ΟΚΕΣ στην αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές. Δεύτερα Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο. Είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας. Και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Πάλι του Βαρνάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεκκλήτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του. Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει αυτή το κοστολογιστό και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα των δύο πολλαπλασιασμού. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τριετίας πρέπει να τα πλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας στο πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τριετίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδος, ο κ. Τσίπρας δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χαγκαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Βαρνάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα. Αυτό το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαπέλεσε και μια επίθεση στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ έκανε λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξελιχθεί πριν τη ΔΕΘ, υποστήριξε ο Παύλος Βαρνάκης.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης, αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός, των μουσουλιστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης, αρκεί.

0: όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερία και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία. Η κοινοβουλευτική ομάδα Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
2: Είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
2: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι, επομένως όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα.
3: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό, δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο Πασόκ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι η κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επί διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλη είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
3: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος. Ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη.
1: Κόμματα απόψεις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας θα μιλήσει στο Βελίδιο στην Εδιαρκό Κέντρο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της. 7.30 χρόνια.

0: Χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΦΕ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μας να τα εφαρμόσουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον, υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή του International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων διαχρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
1: μέσα
4: σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
4: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών

0: Θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρνιούς 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
0: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
3: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
2: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
3: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
2: Ανεβαίνουν χρόνο με το χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκεια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικού.
4: Ξεκίνησα μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
0: Και
4: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Ο Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
6: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα. Τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα 30 φύλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα. Είχαν

0: και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με όλο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπους στο Ορθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του Ανθοπολείου.
1: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
3: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως, νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη, τον Νέστο Χρυσούπολης. Ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολή αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φάγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λίψια και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,

Με ένα ταξί Μιουσάκ ξεκινήσαμε σήμερα σε ήχο πρώτο με τον δεξιοτέχνη στο βιολί Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με την ελπίδα σήμερα, παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου, καλώς όρισες. Έφυγες πριν την έκλειψη και έρχεσαι την ώρα που εξαφανίζεται. Δηλαδή από αύριο μπαίνουμε σε νέο κύκλο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις πότε φεύγεις. Έχασες όμως πολλά από αυτά που ζήτησες, να ξέρεις. Τα ακούσανε κάποιοι άλλοι. 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το δίσκο του Κλεάρχου Κορκόβαλου, ο οποίος παίζει κύμβαλο εξαιρετικό, από τους τελευταίους που έχουν... τους τελευταίους συναπομείναντες στον ελλαδικό χώρο που παίζουν αυτό το εξαιρετικό όργανο, και το δίσκο, τον προσωπικό του δίσκο με παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο.

Μινόρε Βάλς, Μανές και Τσαρντάς από τον Κλέαρχο Κορκόβελο, με τις εξαιρετικές παύσεις ανάμεσα στα... Η παύση και η σιωπή, ελπίδα μου, περιέχουν από κάτω ομιλία η οποία δεν φαίνεται πάντα. Δεν ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι νέοι και δεν μπορείτε καθόλου στη σιωπή και στη σιγή. Αλλά υπάρχει και Αγία Σιγή, φαντάσου, εσύ που είσαι της θρησκείας. Υπάρχει η Αγία Σιγή. Φαντάσου πόσο σημαντική ιερή στιγμή είναι η Σιγή. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ και μεταξύ μας πράγματα για την ελπίδα που παθαίνει ένα κάτι, ένα άγχος όταν παίζουν παύσεις, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε τις ξεματιάστρες οι οποίες... ξέρουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είμαστε σε πολύ μεγάλη χάση. Τελειώνει ο κύκλος των εκλήψεων. Από αύριο το πρωί 6.30 ώρα μπαίνουμε σε νέα σελήνη. Στην ουσία από αύριο θα μπούμε στον αστερισμό της Παρθένου. Μπορεί να έχουμε τώρα αρκετές μέρες ήλιο στην Παρθένο, αλλά στην ουσία από αύριο που έχουμε νέα σελήνη, εκεί θα εμφανιστεί αυτός ο αστερισμός και στη δική μας έτσι, ζωή. Ο αστερισμός της Παρθένου, όπως σας έχω πει, παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατάει στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, και όπως σας έχω πει είναι σύμβολο της ελευσινιακής λατρείας. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ Στάχης και το απόσπασμα «Ο έρωτας και η μέλισσα».

από το Συντίσταχης, εδώ ο Έρωτας και η Μέλισσα, η Φεστίωνα Βαξεβανέρης και επίκληση στη Μούσα και Κοσμογονία από τα οργοναυτικά του Ορφέως και αμέσως μετά αποθέωσης Δημοφόντος και αποποίηση Ομηρική. Για να πάμε λίγο και στην αρχαία μας παράδοση και να...

επανέλθουμε λίγο στα ελευσίνια μυστήρια σήμερα, τα οποία γινόντουσαν τέτοια εποχή πάνω κάτω, κατά τους μήνες Μεταγυτνιώνα και Βοηδρομιώνα, κατά τους αρχαίους, ήταν τα μικρά και τα μεγάλα ελευσίνια, καθώς και τα ομώνυμα μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης, γράφει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρο Παπαθανασίου από πλούσια αγγλική βιβλιογραφία. Κυρίως έχει κάνει αυτό το άρθρο για τα μεγάλα ελευσίνια που γίνονταν πεντετερικός, το δεύτερο έτος των Ολυμπιάδων δηλαδή, και τα μικρά ελευσίνια τριετηρικός, το πρώτο και το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων. Οι απόψεις διήστανται σχετικώς με την ακριβή ημερομηνία τελέσεώς τους, μολονότι επιγραφές μαρτυρούν ότι τα ελευσίνια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια,

Ευσίνεια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια. Πιθανότατα το τετραήμερο της τελέσεώς τους έπεφτε στο διάστημα καν τα ετήσια μυστήρια ή όργια. Στο δεύτερο μισό του Βοηδρομιώνος δεσπόζει η ορτή των μεγάλων μυστηρίων στην Ελευσίνα. Κατά τον ομηρικό ύμνο της η Δήμητρα δίδαξε τα σεμνά όργια. Στους τέσσερις Ελευσίνους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελαίο. Και από αυτούς τα έμαθαν οι απόγονοί τους. Αργότερα γίνονταν δεκτοί και γόνοι άλλων οικογενειών που εισάγονταν στα μυστήρια από τον μυσταγωγό, ο οποίος ανήκε σε μια από τις τέσσερις βασιλικές οικογένειες και μετά την ενσωμάτωση της Ελευσίνας στο κράτος των Αθηνών γίνονταν δεκτοί όλοι οι Έλληνες και αργότερα και Ρωμαίοι που στην αρχή αποκλείονταν ως βάρβαροι. Η τέλεση αυτή του αιρού της Ελευσίνας και η τέλεση των μυστηρίων απαιτούσε την ύπαρξη πολυάριθμου ιερατείου και βοηθητικού προσωπικού, το οποίο ανήκε σε συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν θα συνεχίσω εδώ με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι τη Γενική Διεύθυνση των Ελευσινίων Μυστηρίων, όπως και όλων των θρησκευτικών τελετών, ηθούμενος από τον Πάρεδρο και τους ιεροποιούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αθηνών, ειδικό στα οικονομικά, τον Άρχοντα Βασιλέα βοηθούσαν οι τέσσερις επιμελητές των μυστηρίων. Αστυνομικά καθήκοντα είχαν υπό τον Άρχοντα Βασιλέα κήρυκες και κάθε δε παράπτωμα εκδικαζόταν επί τόπου από την Ιερά Γερουσία. Για βαρύτερα παραπτώματα αρμοδία ήταν η Βουλή των 500, στην οποία λογοδοτούσε ο Άρχον Βασιλεύς την πρώτη μέρα μετά τη λήξη των μυστηρίων. Οι προετοιμασίες της εορτής άρχισαν στις 13 Βοηδρομιώνος, όταν οι Αθηναίοι έφηβοι πήγαιναν εν πομπή στην Ελευσίνα για να παραλάβουν τα ιερά. Ξέρεις πως πηγαίναν, Ελπίδα, από την Ιερά Οδό. Πώς έχει γίνει τώρα η Ιερά Οδός? Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όλους τους ιερούς δρόμους και τα ιερά μέρη. Πώς έχει γίνει η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή? Βέβαια, αν πας στον αρχαιολογικό χώρο, η ενέργεια έχει παραμείνει εκεί, αλλά γύρω γύρω η κατάντια του πολιτισμού μας είναι τεράστια. Τι να πρωτοπώ, έχω και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθει ο κύριος Στάμος, το οποίο μας το έχει χαρίσει για την εκπομπή μας, Ιερά Έλευσης, η αληθινή ιστορία. Ίσως θα ήταν καλό να τον καλέσω και να μας πει αυτός περισσότερα πράγματα. Να συνεχίσουμε εδώ μουσικά με τους χωροσταλίτες, να πάμε στο Βόλακα Δράμας.

εκπομπή εδώ από το Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του στη δική του μουσική. Το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από την ιεροτελεστία της Σπονδύ προς τη μητέρα φύση, που φαίνεται να απεικονίζεται στο διάσημο μινωικό εύρημα το Αγγείο των Θεριστών. Το Αγγείο των Θεριστών φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

Ήντα ζητά ρόδο τσαυγή, σκι που δεν ξημερώνει, και εσύ παντέρμη άνοιξη μέσα στο μαύρο χιόνι. Όσο και αν δεν φαίνεται η αυγή, στη μαύρη νύχτα ετούτη, μια σπίθα είναι αρκετή να ανάψει τον παρούτη. Συνεχίζουμε με τη μουσική και του στίχου. Τη μουσική, μάλλον του Στέλη Πετράκη, του στίχου του Γιάννη Πετράκη από το άλμπουμ Σπονδύ. Και να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε κι άλλο ένα έθιμο. Όλα αυτά είναι κοντά εκεί στην ημέρα 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε το ημέρα του Σταυρού, που είναι πολύ σπουδαία εορτή και για το χριστιανισμό. Υπήρχε λοιπόν ένα έθιμο, επιχορίαζε στην Αίγινα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολύ παλιότερα όμως. Είχε έρθει εδώ ο Ιωάννης Μπουσίου και είχαμε κάνει μια εκπομπή για τον Άδωνη εκεί κοντά στο Πάσχα. Αντίστοιχα, βέβαια, αντίστοιχο έθιμο είναι και ο Λιδινός, ο οποίος επιχορίαζε στην Αίγινα. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν είναι κάποιος από την Αίγινα, ας με ενημερώσει, να με κάποιο τρόπο να έχει διατηρηθεί αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω αν έχει διατηρηθεί στην αυθεντική του μορφή, βέβαια. Το έχουν καταγράψει όλοι οι σπουδαίοι λαογράφοι και ο Μέγας. Λοιπόν, ο Λιδινός είναι μια μιμητική παράσταση με μυρολόγημα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού που κατασκευαζόταν τελετουργικά από τις γυναίκες και περιφερόταν πομπικά από τα παιδιά στους δρόμους. Ο Λιδινός αποτελούσε προσωποποίηση του καλοκαιρινού ύπνου και του απογευματινού φαγητού, του δειλινού δηλαδή, και έχει γίνει Λιδινού με αντιμετάθεση του Δέλτα και του Λάμδα. Στην πρωτογενή μορφή και στην αρχική του επιδίωξη, ο Λιδινός είχε καθαρά ευετερική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με ανάλογα νεοελληνικά δρόμενα, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με τους αυτονόητους συνειρμικούς συμβολισμούς όσον αφορά το μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο. Πάλι θα έρθεις Λιδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, με τα Απρίλη τα λουλούδια, τσε του Μάη τις δουλειές. Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάενε στο καλό, τσε με το καλό να έρθεις, τσόλους να μας βρεις γερούς, από τον Γιώργο Κατερινίδη, διδάκτορα φιλολογίας και διευθυντή στο Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας

Αθηνών αυτές οι πληροφορίες που σας διάβασα. Ήταν διάχυτη η πεποίθηση για ανάσταση του Λιδινού και γράφει ότι σήμερα το δρόμο να συνεχίζεται με αναπαραστατική μορφή από πολιτιστικούς συλλόγους της Αίγινας. Μακάρι όντως να συνεχίζεται και να αναβιώνουν αυτά τα έθιμα, τα οποία πάντα είναι κυκλικά, πάντα έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης και το θάνατό της στις διάφορες εποχές, είτε είναι Σεπτέμβριος, είτε είναι Άνοιξη, είτε είναι θερινό ηλιοστάσιο, είτε αν έχει μερινό ηλιοστάσιο. Εκεί έχουμε σε αυτές τις τέσσερις μεταβολές, έχουμε πάντα στην λαογραφία μας τέτοια λειτουργικά.

Και όσο ακούμε το Δάματερ ή αλλιώς Δήμητρα του Νικόλα Γκίνη, να σας πω ότι το Δά είναι η αρχαιότερα ελληνική λέξη για τη γη. Είναι η μεγάλη θεά που λατρεύεται από όλους. Είναι η θεότης που αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας σε ηλιακό και σε συμπαντικό επίπεδο. Αργότερα προσωποποιείται και λαμβάνει πολλές μορφές με το Δέλτα που δηλώνει τη θεία καταγωγή, τη θεία ιδιότητα. Ενώ αν αντικατασταθεί το Δέλτα με το Γάμα, έχουμε τη Γά που εκφράζει απλώς το φυσικό μέγεθος της γης. Οι συλλαβές που αρχίζουν από Δέλτα έχουν ιδιαίτερο σύμβολο, ίσως διότι συμμετέχουν στην αναγραφή των θείων όντων, δηλαδή Δά, Δεύς, Διός και τόπων ιερών, Δοδόνη, Δήλος, Δελφή. Η συλλαβή Δά συμβολίζεται με το γράμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε ως μια παύλα και μια κάθετη γραμμή. Με το γράμμα που έχει το σταυρό και τον κύκλο γύρω-γύρω που δείχνει τη γήινη σφαίρα με άξονα και ισημερινό. Το οποίο αργότερα στο αλφαβητικό μας σύστημα γραφής ονομάστηκε σε θέτα θήτα. Άμα δείτε το κεφαλαίο θήτα, πως γράφεται στα ελληνικά, θα καταλάβετε το σύμβολο. Εκ του θέιν, θέο ίσον τρέχω, κινούμε ταχαίως, εξού και θεός. Επίσης το ήτα τέθηκε εκ των υστέρων ως φωνίων, στα περισσότερα αλφάβητα, όπως το αττικόν, και συμβόλησε το δασί πνεύμα για να εκφράσει το μακρόν α και το μακρόν ε, ενώ στο ιωνικό αλφάβητο εξ αρχής υπήρχε το ήτα ως φωνή, καθώς και το μέγα ως μακρόν όμικρον. Όταν η δά διακρίνεται σε γέννη, προκύπτει η δά για γέα και αέα, δηλαδή, που ως θηλυκά ονόματα της γης, τα τελευταία είναι γνωστά από τα αμερικά έπι και τους ορφικούς ύμνους. Ως αρσενικό όνομα προκύπτει ο δάον, δόν, που είναι δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ποσειδόν. Είναι ο Θεός επιστάτης αρχικός του πόσιμου ύδατος, των πηγών της γης και αργότερα των θαλασσών. Αναγράφεται και ως Ποτιδάον, Ποτιδάν.

Και μάτερ βέβαια, δεν συνεχίζω γιατί άμα συνεχίσω θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5. Μάτερ, μήτυρ, εξού και δάματερ, Δήμητρα. Από την Ιερά Έλευση, η αληθινή ιστορία του Αναστάσιου Στάμου, όλα αυτά. Εκπομπή αφιέρωμα στη νέα σελίδα στην Παρθένα που βγαίνει αύριο. Και στην Ελπίδα Παπουτσί, η οποία ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ο Ζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνι, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Η φορά που κάνουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εκπομπές αυτή τη χρονιά. Και βέβαια Nick Cave.

Nick Cave, από τους πιο σημαντικούς. Όχι επειδή απλά έχει γράψει μερικά σπουδαία τραγούδια, αλλά επειδή εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει δημιουργήσει έναν εντελώς δικό του κόσμο. Βιβλικές εικόνες, έγκλημα, έρωτας, θάνατος, ενοχή, θεός, βία, απώλεια και λύτρωση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έμεινε ο ίδιος. Τον παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή από την αρχή, από την άγρια post-punk φιγούρα των Birthday Party. Έφτασε στην βαθιά ανθρώπινη πνευματική μουσική των μετέπειτα άλμπουμ και των πιο πρόσφατων, θα έλεγα. Οι Birthday Party θεωρούνται σημαντική επιρροή, όπως γνωρίζετε, στα μετεγενέστερα post-punk συγκροτήματα. Με τους Bad Seeds ξεκίνησε αργότερα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι με τους Bad Seeds και ήταν το 1994, Do You Love Me. Θέλω με τη συμμετοχή σας για το σημερινό θέμα, που θα ανέβει και αυτό, όπως και τις περασμένες εβδομάδες και όπως όλες τις εκπομπές, στο Ert Echo. Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, Ert News Radio γράφεται. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει σήμερα το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον Nick Cave. Όσοι ακούν για πρώτη φορά σήμερα το αφιέρωμα, προσέξτε τι έχει συμβεί. Την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε 7 τραγούδια από τα 10, δεν είναι τα 10 καλύτερά του, είναι 10 όμως από τα κορυφαία του. 10 λοιπόν από τα κορυφαία τραγούδια που τα έβαλα σε μία σχεδόν σειρά, που δείχνουν και την εξέλιξη αλλά και το τι είναι ο Nick Cave. Είχαμε σταματήσει στην 7η θέση. Ψάξτε να ακούσετε τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα 7. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 10 με 3 τραγούδια ακόμα και μετά θα παίξουμε κι άλλα.

0: Ήταν 1997 και ακούσαμε έναν εντελώς διαφορετικό Nick Cave. Πιάνο, φωνή και σχεδόν τίποτα άλλο. Είναι από τα σημαντικότερα ερωτικά τραγούδια του. Και το εκπληκτικό είναι η αντίφαση. Ο αφηγητής ξεκινά ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε έναν Θεό που επεμβαίνει στις ζωές μας, αλλά αμέσως μετά απευθύνεται σε αυτόν τον Θεό και του ζητά να προστατεύσει την αγαπημένη του. Άρα το τραγούδι δεν είναι απλά θρησκευτικό ή άθεο, είναι για την πίστη που γεννά η αγάπη ακόμα και μέσα από την αμφιβολία. Ένα τραγούδι με μεγάλη συναισθηματική αξία και σημασία, που το κοινό του το τραγουδά μαζί του σε κάθε συναυλία.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 97 στο 2021. Ένας διαφορετικός Cave. Το Carnage γράφτηκε με τον Warren Ellis μέσα σε εκείνη την περίοδο του lockdown. Και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σαν δίδυμο. Ο Nick Cave το είχε χαρακτηρίσει ένα βίο αλλά και συγχρόνως και δίσκο με μια ομορφιά μέσα από την συλλογική αυτή καταστροφή. Θυμόσαστε τι έχει γίνει με το lockdown παντού σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτή η αποκαλυπτική γλώσσα του Cave που θα λέγαμε ας πούμε ότι πώς να το πω, υπάρχει αυτή η τρυφερότητα πια για την αναζήτηση ενός νοήματος. Δεν είναι πια εκείνος ο νεαρός Cave που χρησιμοποιεί την καταστροφή για να σοκάρει. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ομορφιά μέσα από την καταστροφή.

0: Και έτσι φτάσαμε στο Wild God. Πέρυσι, τέτοιες μέρες είχε κυκλοφορήσει. Θα θυμόσαστε ότι η εκπομπή το είχε σχεδόν ανακηρύξει, όχι σχεδόν, πει τώρα πια που πέρασε και ο χώρο και ο χρόνος, το θεωρώ ένα από τα 2-3 καλύτερα άλμπουμ του 2024. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο εδώ, ένα άλμπουμ που επιδιώκει ξανά τη χαρά, την έκταση, την έκσταση θα έλεγα, την κοινότητα, την πνευματικότητα. Εδώ είναι και πάλι με τους Bad Seeds. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να έχει μια συνάντηση με το συγκρότημα αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοδία του Wild God είχε εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συλλογικό και ίσως και τελετουργικό. Ο Cave έχει περιγράψει αργότερα αυτές τις συναυλίες σαν αντίδοτο στην απελπισία.
1: Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδου σπηρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σκάψε, Λάζαρε σκάψε. Ήταν 2007. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, που όλα βέβαια αφορούν το Nick Cave, και αυτό έπρεπε να γίνει, και περιγράφεται με δικά σας λόγια και τα τραγούδια που παίζω και τον μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ένας μεγάλος αφηγητής. Τα τραγούδια που ακούσαμε και τα περισσότερα λειτουργούν σαν, έτσι δεν είναι, σαν έτσι αυτόνομες θα λέγα, κινηματογραφικές σκηνές. Δεν λέει απλά, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος, υποφέρω κτλ. Δημιουργεί χαρακτήρες, τόπους, εγκλήματα, θεούς, δαίμονες. Αυτός είναι ο Nick Cave.

από το 10ο άλμπουμ του, το κάλεσμα του, του Βαρκάρη, The Boatman's Call. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση βέβαια με τη βίβλο και την θρησκευτική γλώσσα, αλλά δεν είναι σημαντική η χριστιανική μουσική βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Ο Θεός στον Γκέιμ μπορεί να είναι παρόν, απόν, τρομακτικός, παρογορητικός. Επίσης, αυτό είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και το γράφετε και εσείς εδώ στα μηνύματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτή την σταδιακή στροφή του περισσότερο προς την θρησκευτική ζωή μετά το θάνατο του γιού του, του Άρθουρ.

Ήταν 96. Ήταν αυτές οι Murdered Ballads και ήταν η φασαρία που είχε δημιουργήσει, αλλά τώρα πια κανείς από εκείνους που τον είχαν κατακρίνει δεν μιλάει για αυτό το τραγούδι με την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Με ρωτάτε ποιους έχει επηρεάσει νεότερους καλλιτέχνες αναρρύθμιτους. Arctic Monkeys, Alex Turner, Florence and the Machine, Hozier, Anna Calvi, Father John Misty, National, Fontaine's DC, Idols, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε, με διάφορα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε. Sharon Van Etten, Saint Vincent, Lana Del Rey, Perfume Genius, Editors, Interpol, πάρα πολλούς.

Δεν είναι φοβερή εξέλιξη αν την παρακολουθήσετε όσοι δεν τον ξέρετε, και στα 10 τραγούδια που μετάδωσα από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα υπόλοιπα. Ο νεαρός Κέιβ τραγουδούσε για βία και θάνατο θεατρικά. Ο όριμος Κέιβ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό θάνατο. Μετά το θάνατο του 15χρονου Άρθρου το 2013.

με το Babe I'm on Fire ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο Nick Cave. Οι εκπομπές θα υπάρχουν στο Earth Echo. Πέστε το και σε άλλους που νομίζετε ότι θα μπορέσουν να αγαπήσουν αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη εάν δεν τον γνωρίζουν. Στον ήχο σήμερα Vivian Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα έχουμε επικαιρότητα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

εννοείται στο Instagram και στο Facebook και τα υπόλοιπα, για να δείτε τα υπέροχα εξώφυλλα στα CD.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ορθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Και αυτές, τι 24 ώρα, και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος. Αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου. Ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζωνάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

Έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους, παντού, και αυτούς που έλεγαν ή λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για τη σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

η επικαιρότητα, η αιτησιογραφία φέρνει πάρα πολλά, πολύ συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά, αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Και επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην Επίδαυρο, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήταν δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα.
0: Το αναπολύτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν, ναι, ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη. Του πήρα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήρα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Και πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς, θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν ερώτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος τον έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια, φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Και μου λένε άνθρωποι, έχω και εγώ, είχα καιρό να τον δω live. Μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε. Μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει, παιδιά, μπορεί να ήταν η κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε? Παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Λαθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, ενώ, είδατε κι εγώ. Ναι, καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Είναι, πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που δεν κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Με το Μαζονέκη τα έκανα όλα και με manager λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της εμνοτυφίας, δεν ήταν δήθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν.
1: Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πως αντέχει. Με όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζότανε τώρα και, το... και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω ότι πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, πάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα, και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η ναι. δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μουρατίδη. Γεια σας. Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι. Και μετά, βέβαια, και ο ίδιος προχώρησε ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του Σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και πάλι. Με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει, δεν ξέρω, έχω μια μικρή υποτροπή. Ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε. Και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος. Ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για το Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα, αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα, και την αναγεννητική ιατρική.

πρόσφατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί. Στοιχεία και φακέλους σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. Έχουμε την κυρία Μάλα Λαμπούλη.

Μουντίν στην Αθήνα συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό. Έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Και ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το ΔΕΗ παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά. Και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα, ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν, και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Ελένα Καραγιάννη. Τώρα πρέπει να δούμε, ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε μπρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνή.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορό σε καινούργια

0: Θυμάμαι όταν φεύγαμε από το χωριό, όπως λέμε, από τις διακοπές, την εξοχή παλαιότερα, οι καλές εκεί γιαγιάδες λέγανε, άντε λέει τώρα επιστροφή λέει στα βάσανα, δηλαδή, του σχολείου. Λοιπόν, ήταν βέβαια αυτό έχει και μία άλλη αξία και λαοραστική και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αλλά θέλω να το πω ότι λίγο μας δημιουργούσε αυτό, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα άγχος. Αν όχι ένα φόβο τώρα με την ξεγνιασιά του καλοκαιριού, τις ωραίες ημέρες, τις ανέμελες, τη μη ύπαρξη προγράμματος, και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
1: Επανένταξης,
0: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής, σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε κι εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε, και όχι τις πρώτες μέρες, αλλά σε όλη την σχολική ζωή. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και βεβαίως να τονίσουμε και από την πλευρά των γονέων όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού και των επιδόσεων και της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά και τους καλύτερους μαθητές και τους υψηλότερους βαθμούς κτλ. Χάνεται δυστυχώς όλος αυτός ο πλούτος που, το ξαναλέω, το επισημαίνω πάντα έτσι με έμφαση, οι γονείς θα πρέπει να επιμένουν να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος, πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, έχει σημασία η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι, έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση, αυτό νομίζω μας λέτε.
0: Ακριβώς, το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι,
1: που θα βρεθεί
0: το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό. Αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας.
1: Να
0: έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν. Γιατί μόνο έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί, ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι

0: αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταγγίσουν, ας πούμε, τις πολλές γνώσεις, τις αξιόλογες γνώσεις, τις σύγχρονες εκείνες γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να έχουν μία κατοχή και μία διαχείριση αυτών των γνώσεων στην ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή να το φέρουμε όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές από αποσπασματικές πληροφορίες ή ενημέρωση ή τις δεξιότητες αυτές που λέμε σε πάρα πολλά ζητήματα, να τις φέρουμε στην ίδια τους τη ζωή, να τις βιώσουν.
1: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας, το βιώνετε αυτό μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
0: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, ναι, και στα βιολογικά μας παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και στα πνευματικά μας παιδιά.
1: Και άμα, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, τι κάνουμε εκεί, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί και βεβαίως να γίνει και μια συζήτηση, να μας πει συγκεκριμένα που έχει επισημάνει εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον στενοχωρούν, τον την στενοχωρούν ή του δημιουργούν κάποιο άγχος ή του δημιουργούν κάποιο είδος, ας το πούμε, αποστροφής, ας πούμε, απέναντι στο σχολείο και στην παραμονή του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο, όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο πανέρι.
1: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν εποφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
0: Να ευχηθώ καλή
1: σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική και χρονιά για τους φοιτητές μας.
1: Για όλους. Και για σας.
0: Καλή δύναμη στους γονείς. και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας, ευχαριστώ.

Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος. Είναι πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων του προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... Σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως, κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλοι οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα, Γεράσιμε, και εσένα, Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της Ελλάς. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία, εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμού να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνε έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμαλαμουντίν Κλούνε υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς τον χειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 από το αναλυτικό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα παράδοση. 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκι.

0: Θέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
1: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.

όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η ΔΕΘ, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τα άλλα, μόνο ΔΕΘ δεν είναι, είναι προαναγγελίες οικονομικών προγραμμάτων, πακέτων, προσφορών, εκπτώσεων. Τουλάχιστον βέβαια η πολιτική, είναι θυμικό τώρα αυτό με την ΔΕΘ, όχι απλώς κρατάνε τα προσχήματα, αλλά μιλάνε πολιτικά πάνω στο οικονομικό, λέω για τους δικούς μας πολιτικούς. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι σχεδιάζουμε, αφού η οικονομία μας πάει έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Βγαίνει η αντιπολίτευση, πάντα είναι πιο εύκολος ο ρόλος οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση κάποτε αντιπολίτευση ήταν και μπορούσε να υποσχεθεί, το ίδιο κάνει και η τωρινή. Σου λέει, εγώ όμως θα σου δώσω κάτι καλύτερο, όχι μόνο οικονομικά, γιατί ακούς και άλλες προτάσεις, ευτυχώς. Λέει, ακούς για την παραγωγικότητα, ακούς για το πώς θα λειτουργήσουν κάποιοι τομείς, τι πιστεύει το κάθε κόμμα για την υγεία, για το πώς αντιμετωπίζεται ας πούμε η ενεργειακή ένδυα. Άλλο σου λέει, εγώ θέλω να έχει πιο έντονο δημόσιο χαρακτήρα. Άλλο σου λέει, εγώ ποντάρω στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτά, είτε τα πιστεύουμε είτε όχι, είναι πολιτικά επιχειρήματα που συνοδεύονται βέβαια και από οικονομικά μέτρα. Με συγχωρείτε τώρα όμως για την έκφραση, αλλά γατάκια. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σας δείξει πώς γίνεται η πραγματική πολιτική. Βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και λέει κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ομό. Όταν λέμε ομό, ρε παιδιά, δεν μασχέται με τίποτα, αλλά θα το μασίσει ο κόσμος. Μοιράζει 5.000, όταν λέμε μοιράζει στην κυριολεξία. Λέει, ακούστε να δείτε. Αν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενδιάμεσες εκλογές, έτσι λέγονται. Και εκεί είναι δύο όργανα τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις εκλογές, είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Λέει λοιπόν κάτι πολύ απλό ο πρόεδρος Τραμπ. Αν σε αυτές τις εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και τον έλεγχο της Γερουσίας, εγώ θα σας δώσω 5.000. Απλά ομά πράγματα, γιατί τα άλλα που έταξε, που θα βγω και θα σταματήσω τους πολέμους, άρχισε 3-4. Η Αμερική, η μεγάλη μάγκα, πώς το λέγανε, έλα ρε μάγκα, Make America Great Again, μπράβο, ναι, ο μάγκας. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, αλλά το Σεργιάννη δεν έχει πιάσει. Και επειδή δεν έχουν πιάσει τα άλλα, κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Απευθύνεται σε ό,τι πιο ταπεινό, ό,τι πιο χυδαίο, στη χυδαία εξαγορά της πολιτικής συνείδησης. Σου λέει, εγώ, αν οι δικοί μου βγουν και στα δύο όργανα και είναι πρώτοι, μόνο έτσι όμως, άμα δηλαδή ψηφίσεις, θα πάρεις ένα 5.000, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούνε. Δεν έχει, ξέρετε, να το ντύσει ότι αν εφόσον και η οικονομία μας... Και τι λέει, το πολύ απλό και βασικό επιχείρημα. Γιατί αν επικρατήσουν, σου λέει, αυτοί, άρα είμαι και εγώ ισχυρός, θα σκίσει η οικονομία μας. Γιατί δεν έχει σκίσει ακόμα, αυτό εντάξει, δεν θα κάτσει να... Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει ευκαιρίες να τον ζαλίζεις, διότι αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη και... Σου λέει, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομαι. Πάρε 5.000, αρκεί να ψηφίσεις τους δικούς μας. Εδώ δεν... Είμαστε καθυστερημένοι εμείς, παλιωμοδίτες, καταλάβατε, πρέπει να εξηγήσουμε παραγωγικά μοντέλα, τέτοια αυτά. Μπερδεύεται ο κόσμος, ενώ άμα έβγαινε κάποιος, βέβαια ευτυχώς πιστεύω ότι στη χώρα μας, όπου, γιατί πάντα η κατάντια δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα μέρος, είναι γενικότερη, χυλοποιείται δυστυχώς η κοινωνία και χάνει και την πολιτική αντίληψη και τη συνείδηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σκαλοπάτι. Δηλαδή αν έβγαινε κάποιος στη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ και έλεγε, πάρτε 5.000 αρκεί να με ψηφίσετε, όχι ότι πολλές δεν θα έμπαιναν στον πειρασμό, αλλά θα έπεφτε και μια γιούχα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ένα σημάδι υγείας της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη. Καιρό
είχαμε να δούμε τον αγαπημένο μας εδώ ηχολήπτη, τον Γιώργο Σκεύη. Ωραία, αυτό είναι δηλαδή. Δεν είναι ακόμα προεκλογική περίοδος, Γιώργο. Μην είσαι τόσο σκληρός. Εσύ είχες άδεια αμέσως. Με συγχωρείς που έκανα χρήση της αδείας μου για το καλό των ανθρώπων. Να καθαρίσει λίγο τα αυτή τους το έκανα. Να ακούσουν και λίγο Καραγιάννη, να μαλακώσουν τα ηχοχρώματα, ρε Σκεύη. Δεν ξέρω αν ερχόσουν εκείνο το διάστημα, αλλά δεν το είχαμε κάνει. Εγώ πήγα. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια περίοδο, δημιουργείται μια ένταση που πέφτουν οι λεκτικές βέβαια σφαλιάρες άνευ λόγου και αιτίας. Γιατί εγώ τώρα τι είπα, πόσο καλός είναι, πόσο τον... Όχι, σου λέει εδώ τώρα θα σκοτωθούμε και... Σου λέει και εμένα άλλαξε η ομάδα μου προπονητή μετά τις επιτυχίες του Νίκολιτς, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό. Α, μάλλον ήταν παναθηναϊκή αντίδρασή του, δεν ήταν. Γιατί συνήθως έχουμε καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, με αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί σε μια κονσόλα, δεν λέω σήμερα ούτε πολιοδικές ούτε τίποτα, που το λένε Γιώργο Σκεύη, θα συνεργαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ευτυχώς έχω τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που στηρίζει όχι μόνο εμένα αλλά και την επικοινωνία μαζί σας. Άρα εάν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει. Α, και θα χρειαστεί, αν θέλετε βέβαια, έχω μια πολύ ωραία πρόταση για μουσικό debate των πολιτικών αρχηγών, γιατί από ό,τι είδα τελευταία, αυτό που κάνουμε εμείς πολύ συχνά στην εκπομπή με μουσικές ατάκες και στίχους από τραγούδια αφιερώνει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα, το απαντά ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ απαντά στον Πρωθυπουργό. Εδώ παραξενεύτηκα λίγο, γιατί ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τραγούδι στον κύριο Τσίπρα για να τον πειράξει. Το Πασόκ γιατί θύχτηκε? Δηλαδή βλέπω μια συμπόρευση που δεν έχει γίνει επίσημη πολιτικά ή μια τέτοια διάθεση, και το λέω γιατί προσφάτως είπανε και οι της συμπαράταξης της Ελλάς, είπανε ότι αν χρειαστεί και τα λοιπά, ο χώρος που και τα λοιπά, κοίταξαν λίγο προς το Πασόκ. Καλοκοίταξε και η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το περίμενα με τίποτε, αλλά τραγουδάκια ανταλλάσσουν. Και επειδή υπάρχει αυτό το μουσικό debate που εμείς ως εκπομπή το λατρεύουμε εδώ, έχω να κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί εσείς θα έχετε 10 καλύτερες ιδέες από μένα για να το εμπλουτίσουμε, και μετά θα σας βάλω σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή να γίνει debate αρχηγών, αλλά όχι που κάνατε αυτό, όχι, με στίχους τραγουδιών. Θα παίρνει το λόγο, θα λέει ένα τραγούδι, θα λέει ποιον αφορά, ο άλλος θα απαντά με στίχους τραγουδιών. Και με τις απαντήσεις θα παίζουν και από κάτω, ξέρετε, δηλαδή αυτό είναι, ξέρετε, μουσικοπολιτικό σοου. Μην γελάς, Κεβί, είναι υπερπαραγωγή. Θα μπορούσε να ασκήσει ένα τέτοιο προϊόν. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, ποιο τραγούδι ή ποιο στίχος θα τέριαζε ή σε ποιο κόμμα ή ποιο κόμμα θα μπορούσε να το αφιερώσει σε ποιο, ή ό,τι άλλο συνδυασμό θέλετε, εδώ είμαστε εμείς στη δική σας υπηρεσία. 210-60-09-604 και 210-60-09-605 αν θέλετε να τα πείτε τηλεφωνικώς. Αν θέλετε να τα στείλετε στο Viber Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τις προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχετε σε αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, ας πούμε, που στείλουμε για πολύ λίγο. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αφήσετε τις εργασίες που έχετε εκεί, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Messenger. Είναι μια παλιά καλή ιδέα αυτή. Το κάνανε οι πειρατές, δεν ήταν οι αφιερώσεις που παίρνανε και κάνανε από εκεί αφιερώσεις και λέγανε αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: Αδυνατός.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά θα μπορούσε να είναι το μουσικό debate, το αποκορύφωμα της εκλογικής περίοδου. Θα μου πεις πώς ήρθε η ιδέα, θα τα έχετε ακούσει αλλά μπορεί να μην το συγκρατήσατε, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός για να σχολιάσει την παρουσία και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας, του αφιέρωσε συγκεκριμένο στίχο από συγκεκριμένο τραγούδι.

Θα είναι δηλαδή διπολικό, δηλαδή το τραγούδι εδώ είναι πολιτική ανάλυση. Θα είναι ένα δίπολο μεταξύ δύο προσώπων και δύο κομμάτων ή θα είναι ένας διμέτωπος αγώνας για το Πασόκ. Πάντως ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία, σου λέει έχουμε και εμείς γνώσεις μουσικές, και απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη με το δικό του τραγούδι.

ακρίβεια που χτυπάει την ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι πολιτικά τραγούδια, μην νομίζετε που εμείς τα έχουμε έτσι για λαϊκά, διασκεδαστικά και τέτοια. Και εδώ έρχεται η μεγάλη για μένα έκπληξη, επιμένω, γιατί η απάντηση του Πασόκ, ή ήθελαν οι επικοινωνιολόγοι του Πασόκ να δείξουν ότι σιγά ρε φίλε, ξέρουμε και εμείς να ρίχνουμε ατάκες. Αλλά αφού ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη, πώς έρχεται το Πασόκ στην ουσία υπερασπιζόμενο τον κύριο Τσίπρα και λέει, επειδή του αρέσει του Πρωθυπουργού να αφιερώνει τραγούδια, έχουμε και εμείς να του αφιερώσουμε.

όμως είδατε λέει Ελλάς το τραγούδι. Δεν λέει ας πούμε Νέα Δημοκρατία. Θέλει προσοχή πόσο στίχο θα βάλεις. Όλα αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που θα τις δουλέψουμε με ένα ικανό επιτελείο. Να το δουλέψουν και τα επιτελεία των κομμάτων για να βρούνε και νέες ατάκες, να διανθίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το πιο ωραίο βέβαια απ' όλα θα ήταν να μην λένε το στίχο, να τον τραγουδάνε. Ενώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι άλλο η απαγγελία. Έχετε ακούσει λένε πολλές φορές, πήρε ένα κείμενο τώρα πολιτικός και απαγγέλει εκεί, να έχει και λίγο τραγούδι. Να λέει δηλαδή το στίχο, να τον λέει μελωδικά. Θα έχει αυτό ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα έχει αν έχετε και εσείς προτάσεις και αφιερώσεις να τις μεταφέρω εγώ μέσω των μηνυμάτων σας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Messenger, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πριν προχωρήσουμε όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί κοιτούσα τώρα εδώ το μουσικό μας ημερολόγιο.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 1979 και κάποιος ακούει και λέει ποια μέρα, τι μια τέτοια μέρα, είπες τι μέρα είναι, δεν είπα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, μάλιστα παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, και 42 λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν λοιπόν η 10η Σεπτεμβρίου αλλά του 1979, η περίφημη Πάτι Σμιθ τραγουδάει σε μια συναυλία στη Φλωρεντία και εκεί ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις της για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. Άντεξε 10 χρονάκια, 10 χρόνια μετά επανήλθε.

0: πολύ αγαπημένο και ωραία διαπίστωση ότι η νύχτα ανήκει στους εραστές. Αλλά η μέρα και το απόγευμα, ακόμη και αν κάνουμε τα μουσικά μας ταξίδια, ανήκει στην ενημέρωσή σας. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος, ο Γιώργος Κοβός, είναι μαζί μας τηλεφωνικός, γιατί φαίνεται ότι έχουμε συνεχόμενα επεισόδια πρωτοβουλειών και των διοκτικών αρχών σε σχέση με την έρευνα που αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα. Καταρχάς θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη αποφώνηση
0: και με...

0: Άλλο σχόλιο, ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι. Τα έχουμε. Η μύτη ανήκει στου Σεραφτά, όπω λέγαμε παλιά σε ελληνικέ ταινίε.
0: Είναι?
1: Στου Σεραφτά.
0: Α, στου Σεραφτά, μάλιστα.
1: Έτσι όπω λέγαμε σε ελληνικέ ταινίε παλιά.
0: Ωραία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε εξελίξει.
0: Η νύχτα ανήκει στου Σεραφτά, έτσι, όχι η νύχτα. Για να είναι όλο, ξέρει, στην ίδια γλώσσα.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι η εκ νέου προσαγωγή του ΖΕΒΟΥ Παιδιατρών στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου μάλιστα να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Γενικά, μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι ήδη ετοιμάζεται η σύλληψή τους, χωρίς ακόμη να έχει επισκοπηθεί κάτι, αλλά μάλλον.
0: Αυτή είναι δεύτερη προσαγωγή. Είχαν αφαιθεί.
1: Είχαν προσαχθεί χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα βρέθηκαν στο Συνοδό Καρνεάδου, το ιατρείο τους, μαζί με στελέχη της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Αθηνών και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές στην έρευνά τους. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, οι αρχές κατέβασαν 4 σακούλες μεγάλες, οι οποίες έφεραν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία,
0: πιστήρια,
1: οι οποίες περιείχαν έγγραφα και ψηφιακό υλικό, ψηφιακό αρχιακό υλικό του ιατρείου, ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5, κατέβηκαν όλοι μαζί, αστυνομικοί μαζί με το σεφράρι, και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους στο ψυχικό. Εκεί, όπως μαθαίνουμε, η έρευνα διήρκησε ελάχιστα, περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όχι παραπάνω. Και στη συνέχεια είχαμε την εκ νέου προσαγωγή τους στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών. Τώρα, την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μαζί με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο, βρέθηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες όμως, όπως λέγεται, δεν υπήρχε σχετική άδεια από τη μία.
0: Θα ήταν απίθανο να υπάρχει. Αυτή είναι μια πολύπλοκη ιατρική διαδικασία που γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα εμείς με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Για πες μας όμως τι άλλο, γιατί σε λίγο έρχονται και οι τίτλοι.
1: Και το βασικό είναι, επίσης κάτι άλλο βασικό είναι ότι σε έρευνα, σε έλεγχο του 2024 και 2025 από τον Ιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν υπήρχαν τότε από τα μηχανήματα. Άρα είναι σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να σου πω όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης λέγεται από πολύ έγκυρες πηγές που έχουμε ότι επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αρκετά συχνά.
1: Για πλασμαφαίρεση. Μπορεί να έκανε κάποιο άλλο είδος θεραπεία,
0: γιατί
1: είχαν κάποιες ολιστικές θεραπείες ή διαφορετικά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, πώς τα αίτια θα ρίξει νεκροψία νεκροτομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά να βλέπει για αύριο, δεδομένου ότι η οικογένεια.
0: Ναι, πραγματογνώμονας από την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κοβός μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους. Μια τέτοια μέρα, το 1950, γεννήθηκε ο Τζο Πέρι στο Λόρενς της Μασαχουσέτης. Πορτογάλοι γονείς του, Περέιρα ήταν το επίθετο, αλλά για να είναι πιο, ξέρετε, βολικό εκεί, το έκαναν σε Πέρι όταν μετακόμισαν στην Αμερική. Συμμετείχε βέβαια στους Aerosmith από το 1971 και μέχρι νομίζω ακόμα, γιατί είναι κοτσονάτος και αντέχει. Έτσι λοιπόν, με Stop Messing Around, που θα μου πει και ο ηχολήπτης, γιατί έχουμε τίτλους σε λίγο, οπότε άκουσε να

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολονάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μπήκαμε στο δεύτερο έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1972, όταν στο Hollywood Bowl του Los Angeles οι Doors, που μετά το θάνατο του Morrison συνέχισαν έτσι ως τρίο, πραγματοποίησαν την τελευταία του συναυλία. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξαν λοιπόν εκεί ήταν το Light My Fire, χωρίς το Morrison.

Δεν το είπαν βέβαια έτσι Door, το Light My Fire. Αλλά το 1945, 10 Σεπτεμβρίου επίσης, γεννήθηκε ο Χωσέ Φελισιάνο, αυτός ο πορτορικανός κιθαρίστας και εξαιρετικός μουσικός που γεννήθηκε τυφλός και μάθε ακορντεόν και κιθάρα και είναι πολύ γνωστός. Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν το Light My Fire, έτσι όπως το ακούμε τώρα.

Ο Φώτης από το Χελιδόνι που λέει κάτι πολύ ωραίο, μου χρωστάς λέει κάτι τραγούδια. Έχεις δίκιο, Φώτη μου. Και χθες, τώρα ειλικρινά δεν το λέω έτσι ως πρόσχημα, είχα προγραμματίσει ένα από τα αγαπημένα σου, αλλά είδες ότι η επικαιρότητα άλλαξε όχι μόνο το μουσικό σχέδιο.

0: όλο το σχεδιασμό της εκπομπής. Για να δούμε αύριο, αποχαιρετώντας την εβδομάδα, μήπως καταφέρω να σε κάνω να χαρίσω. Λάμπρος από Κέρκυρα. Α, επειδή λέγαμε για ένα μουσικό debate που θα έχει γούστο προεκλογικά, που οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλούν και θα απαντούν μόνο με στίχους τραγουδιών και αν μπορούν να τα λένε, ο Λάμπρος από Κέρκυρα αφιερώνει το τραγούδι «Οι δρόμοι του πουθενά» με το Μαργαρίτη, στο Μητσοτάκη, το Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, αχ τι ωραία Ελαφώνησος Πέτρο μου, αντί να κάνουν λίγο κορομαχίες να δούνε πως θα βγάζουν πέρα οι Έλληνες. Ο Στάθης από Κόρινθο, η Ελλάδα ανήκει στην αμφικτιονία των Βρυξελών, τι χρειάζονται πια οι εκλογές? Χρειάζονται, Στάθη μου, γιατί μπορεί εσύ και πάρα πολλοί άλλοι να ψηφίσουν κάποιον ή κάποιο κόμμα που θα μας βγάλει από την αμφικτιονία, ας πούμε. Οι εκλογές χρειάζονται πάντα, Στάθη μου. Όποτε δεν έχουμε εκλογές και κάπως αλλιώς λύνεται το θέμα της διακυβέρνησης, τα πράγματα πάνε χάλια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Στάθη μου, για να μην παρεξηγιόμαστε. Στη δημοκρατία, όπου και να ανήκεις, άσε που δεν είναι ακριβώς αμφικτιονία και άσε που υπάρχουν πολλά περιθώρια για εθνική διακυβέρνηση και πρωτοβουλίες, αλλά και να μην τα θεωρείς εσύ αρκετά, ψηφίζεις κάποιον που θα κάνει το άλλο. Οι εκλογές σου δίνουν και αυτό το δικαίωμα. Όταν δεν έχεις εκλογές όμως, πάπαλα, Στάθη μου, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Η Μάρθα στην εγγονή μου λέει, Μάρθα που από αύριο ξεκινά την πρώτη δημοτικού, στέλνω τις ευχές μου για χαρούμενη και πετυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή. Θα βάλουμε και τραγουδάκια αύριο, σχολικά, έτσι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Και όμως, λέει ο Βασίλης, ο Αρτέμης Όρας είχε πει κάτι αντίστοιχο, ότι θα καταθέσει λεφτά. Καλά, αυτός δεν είχε πει ότι θα δώσω 5.000. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος, δηλαδή μπορεί να πάρει από τα ταμεία. Ο Σόρας έλεγε ότι έχει κάτι τρελές μετοχές, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, που όχι μόνο το χρέος θα ξεπλήρωνε, θα αγόραζε και τρεις υπήρους για να έρχονται εδώ να μας υπηρετούν. Άσε τώρα τι είχε πει. Και η πλάκα δεν είναι ότι τα είχε πει, ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πήγαινε εκεί και στήριζε όλο αυτό το χρήμα που καθότανε και περίμενε να μας το δώσει. Σπύρος, μάλλον ο Τραμπ είναι γατάκι μπροστά σε κάτι γήπες με κάτι μαύρες σακούλες εκεί στα καμένα που γύρισαν το ματσάκι χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, που μας δείχνει επίσης ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι και τόσο ηθικά υγιής. Ο Γιάννης με ωραίες προτάσεις για τον Τζο Πέρι, τον Aerosmith, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα. Τι άλλο έχεις? All Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana, σωστά, κυκλοφόρησαν σήμερα το 91, και άλλες προτάσεις έχουμε και εμείς κάποιες. Γεια σου Ανδρέα, καλά. Α, πού το λέει αυτό? Α, το εξαπατήθηκε. Βάλαμε το money στην αρχή γιατί εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ που μοιράζει τα 5.000, αν θυμόσαστε το 2009 σε μια προεκλογική του ομιλία, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν. Μετά ξέρετε τι έγινε το 2010, τι ακολούθησε. Αυτό που δεν είχε διευκρινίσει ήταν, γιατί τα λεφτά πάντα υπάρχουν, είναι ποιος τα έχει, πού τα δίνει, πού τα μαζεύει, ποιος τα διαχειρίζεται. Εκεί είναι πάντα το μεγάλο ζήτημα. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ποιανού είναι και τι ακριβώς θα εξυπηρετήσουν. Α, καλά σχόλια δημοσιογραφικά και μουσικά με υπενθύμηση, εύχεται ο Μιχάλης. Ο Παναγιώτης από Πάτρα με την καλησπέρα του. Η Φρανσέσκα, κρίμα όλο αυτό λέει που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά γιατί κλήθηκαν οι ιατροί να καταθέσουν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης για κάτι που έγινε στο Κολονάκι, αν γνωρίζει κάποιος? Δεν το ξέρω, Φραντζέσκα μου, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με το πού μένουν οι συγκεκριμένοι, με το ποια υπηρεσία ανέλαβε την δικαιοδοσία βάσει δεν ξέρω ποιον, ποιας κατανομής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν ξέρω πάντως, θα το κοιτάξω. Και ο Αλέξανδρος, τσικαμπούμ και όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις μέσα στη ζάλη μου, τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιχάκια μου και θα πρέπει να απαντήσει αυτό το τραγούδι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Όπως λέμε πάντα, το ζήτημα είναι ποιος θα το βάλει τον γκολ. Θα το βάλει ο καημάς ή ο επιτρόπου? Για πείτε μου, όχι πείτε μου. Τάσο, μ' ακούς? Ναι, καλά, ξέρω. Ενημερώθηκα ότι μπήκες τελευταία στιγμή να σκοράρεις, γιατί θέλουμε, ξέρεις, να κάνουμε καμιά σέντρα στην περιοχή. Τον έφαγες και το Μεντιλίμπαρ, βλέπω, Τάσο μου. Πάει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Δυστυχώς, για τόσο συμπαθητική φυσιογνωμία έρχεται.
0: Τόσο καλός προπονητής είναι το βασικό.
2: Ναι, εντάξει, ω φυσιογνωμία. Ο Βονής κρίνεται από το έργο του και.
0: Ναι, αλλά δεν είχε κάνει τη συνάντηση με τον πρόεδρο και είπαν εδώ μαζί. Όταν ακούς αυτά τα μαζί, θα προχωρήσουμε. Όλα τα χαρτιά στα χέρια του είναι ύποπτο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ύποπτο. Ε?
2: Ναι, αυτό. Ναι. Είναι σημεία των καιρών. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούμε διάφορα και τελικά καταλήγουμε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ του Ολυμπιακού.
0: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ωραίο, ναι, από όνομα πάντως κάνει αίσθηση.
2: Και κάνει αίσθηση και ως προπονητής.
0: Ήταν και καλός, λέει αυτός.
2: Ναι, είναι
0: και καλός προπονητής. Ήταν άνθρωπος.
2: Πιο σημαντική έτσι, παρουσία φυσικά στη Real Sociedad, ένα παιδί της Real Sociedad, ένας προπονητής ο οποίος ήταν και στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου για πολλά χρόνια και τελικά από το 18 μέχρι το 25 για μια επταετία ανέλαβε και τα Real Sociedad, την οδήγησε και σε ευρωπαϊκά μονοπάτια και απέκτησε και το κύπελλο Ισπανίας μαζί της και πλέον όλοι...
0: Ναι, εδώ που έρχεται βέβαια... Δεν είναι Real Sociedad, εδώ είναι άλλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο, και αυτός δεν θα προλάβει να κάνει παρέλαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αυτά είναι καλά τα χαρτιά, αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλιώς, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει μέχρι η conference. Δηλαδή, οι άλλοι μπροστά του είναι παιδιά.
2: Και έκανε και τρέμπλερ, να θυμίσω ότι την επόμενη χρονιά πήρε και πρωτάθλημα.
0: Ναι,
2: κύπελο,
0: δεν
2: και
0: είναι. Το Super Cup είναι στην καινούργια σεζόν, δεν υπάρχει πραγματικά το τρέμπλ, αυτό το λέει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο. Πήρε τρεις συναφείς τίτλους, να το πούμε έτσι.
2: Όπως και να έχει, όπως και να το βλέπει ο καθένας, είναι πετυχημένος ο προπονητής ο Κωνσταντίνος με τη Λίμπερ.
0: Ασυζητητή.
2: Και η απόδειξη είναι πόσο πολύ αγαπητός είναι που σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας τα social media κυρίως, έχουν βγάλει δημοσίες
0: και σχετικές ανακοινώσεις. Καλά, όταν φεύγει κάποιος, εννοώ και εν ζωή.
2: Όχι, όταν φεύγει κάποιος από ομάδα, δεν συνηθίζεται πολλοί ποδοσφαιριστές να τον αποχαιρετούν. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ σπάνιο. Και εντάξει, καλό είναι να το αναφέρουμε, γιατί δείχνει και πόσο πολύ τον αγαπούσαν τον συγκεκριμένο προπονητή ή παίκτες του. Και παίκτες που έχουν αποχωρήσει και έχουν συνεχίσει και σε άλλα μονοπάτια τώρα την καριέρα τους, όπως είναι ο Τζολάκης, όπως είναι πάρα πολύ.
0: Τζολάκης λέει πάει πάρα πολύ καλά, ε.
2: Βέβαια.
0: Σε λίγο θα έχει προτάσεις η Χάλη να τον πουλήσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ακόμα δεν τον πήρε. Ναι, εντάξει, άμα συνεχίσει αυτού του ρυθμού, πάντως είναι υποψήφιο για ποδοσφαιριστή του Αυγούστου στην Premier League και πάει σταθερά πολύ καλά με πολύ δύσκολες επεμβάσεις.
0: Χτύπα και κανένα ξύλο για η τελευταία ειδική μας είδες. Καταπληκτικοί παίχτες. Όλο και κάτι, κάνα ξεμάτιασμα θέλουν.
2: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή οι τερματοφύλακες, ξέρεις, είναι και τέτοια η θέση που ο τραυματισμός είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Για λέγε να βάλουμε εκεί κάνα τέτοιο, κάνα ευχέλιο, κάνα αυτό στα παιδιά. Μα πάντως παρά ήτανε ρε εσύ. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και τα λοιπά. Καλά, αυτοί εκεί στην Ντόρτμουντ έχουν γιατρούς. Γιατί εγώ έμαθα ότι πριν έχει αυτή την αδιαθεσία ο Καρέτσας, καμιά ώρα πριν, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας κάτω των 19, πάλι της Ντόρτμουντ, είχε το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Είναι περίεργο αυτό τώρα. Υποτίθεται ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων, να είναι καλά τα παιδιά.
2: Είναι και επιστημονική ανάλυση στην κυριολεξία.
0: Έτσι. Έχεις κάτι άλλο. Έχεις παιχνίδι σήμερα, ε. Για πες.
2: Έχω πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχω Αστέρας Τρίπολης Άρης, είναι στο ημίχρονο 0-0. Είναι τελευταίο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να μην το παραλείψουμε. Έχουμε στις 9 και 4. Να πω ότι χθες ο Όφινες ως Χρυσούπολης επίσης για το κύπελο 3-0. Έχουμε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά, το ξαναβολή πρώτη ψαγωνιστικής είναι αυτό. Έχουμε Champions League. Χθες είχαμε 25 γκολάκια μέσα στο Χρυσούπολης επίσης για το Κύπρο 3-0. Έχουμε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός και η Φυσιά το ξαναβολείς πρώτη αγωνιστική.

0: Το κάνουμε και εμείς, Στάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά σας, γεια χαρά σας.
0: Να, τηλεφώνησε τώρα Παναγιώτης από την Κομωτινή. Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω, του φίλου μου Νικολάου, για τα 3 ακόμα.

Ο Χαράλαμπος κάτι τελίτσες νομίζω έστειλε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Τάτι. Α, μάλιστα. Σα χελιαγλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Το περίφημο τραγούδι. Για την πλειοψηφία, λέει, των πολιτικών προσώπων. Για την πλειονότητα, μάλιστα. Καλό απόγευμα. Είστε υπέροχος, οπότε εμένα μου αφιερώσει άλλο τραγούδι, αγαπητέ ή αγαπητή. Δεν ξέρω, γιατί δεν φαίνεται από το όνομα αυτό το προφίλ, αλλά βάλτε ένα μικρό ονοματάκι.

0: Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1966 όταν τον 7ο άλμπουμ των Beatles με τον φάνταστο τίτλο Revolver βρέθηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Έμεινε μάλιστα εκεί για 6 εβδομάδες. Είχε πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια, έκαναν πολλά πειράματα στον ήχο τους εκείνο το άλμπουμ οι Beatles. Μάλιστα κάποια από αυτά δεν τα έπαιζαν μετά στις συναυλίες, γιατί οι τεχνικές της εποχής ήταν για στούντιο για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό τον ήχο και δεν ήταν εφικτό να παιχτούν ζωντανά. Το Eleanor Rigby είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Που να νίκουν άραγε μοναχικοί άνθρωποι. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί συνδέεται με έναν τρόπο με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά γιατί συνδέεται και με μια γενικότερη τάση που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Κάποιες θεραπείες ή κάποιες πολύπλοκες ιατρικές πράξεις να λανσάρονται, δεν ξέρω αν είναι, και ως θεραπείες ας πούμε στο πλαίσιο της ευζωίας, της αντιγύρανσης και τα λοιπά. Αλλά η ιατρική δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν να στο βγάλω στο καλάθι προσφορά. Είναι μια επιστήμη κορυφαία για μένα και σοβαρότατη, και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και θεραπείες δεν μπορούν, από όσο εγώ καταλαβαίνω, να γίνονται όπου να είναι και με όποιο τρόπο να είναι, όπως η πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και είναι και καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να μας πει δύο πράγματα για να έχουμε και εμείς το νου μας. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τυχαίνει να σας ακούω ή να σε ακούω, Ανδρέα, επειδή πολλές φορές ταξιδεύω εκείνη την ώρα και το απολύτως σχετικό μας.
0: Και μετά δεν χρειάζεστε να πάτε για, θεραπεία όταν ακούτε την εκπομπή. Εντάξει, ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραία. Η θεραπεία αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτοί οι οποίοι ας πούμε διαφημίζουν όλες αυτές τις ιστορίες, τις διαφημίζουν για ανθρώπους που είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά στην υγεία τους.
0: Ή που νομίζουν έτσι, γιατί φαντάζομαι για να μπει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια ιατρικής σύνθετης θεραπευτικής μεθόδου, πρέπει να ελεγχθεί πόσο μπορεί. Επειδή δυστυχώς είχα πολλά χρόνια εμπειρία με τη μητέρα μου με αιμοκαθάριση και τα λοιπά, αυτό με την εξωσωματική ας πούμε καθαρισμό του αίματος ή εμπροκειμένο πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα.
1: Καθόλου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι σαν θεραπευτική παρέμβαση έχει ως συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή εμείς οι αιματολόγοι τη χρησιμοποιούμε σε μια νόσο που λέγεται πορφύρα, θρομβωτική πορφύρα. Οι νευρολόγοι σε κάτι βαριές νευροπάθειες που δεν έχουν έτσι άλλα περιθώρια θεραπευτικά. Οι ρευματολόγοι επίσης

0: βαριά αυτοάνωθα νοσήματα. Η λογική είναι να αφαιρέσουμε από το πλάσμα αντισώματα τα οποία προκαλούν νόσο. Αυτό είναι το
1: πλάσμα του αίματός μας, δηλαδή, έχει κάποιες ουσίες.
0: Έχει αντισώματα.
1: Έχει αντισώματα. Μπορεί να έχει φλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να έχει περιτά, γιατί...
0: Τελειώνουμε εδώ πέρα. Είπα αντισώματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο μοριακό βάρος. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Τα μικρά που είναι οι τοξίνες, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί μέσα στο κτλ. Δεν μπορούμε να. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε δεν τα κατακρατούν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ έχω ακούσει ότι ακόμα και για αποτοξίνωση ή όταν κάποιος κάνει χρήση ουσιών και θέλει να απεξαρτηθεί γρηγορότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, αυτές οι μέθοδοι.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός της παραφιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από μία θεραπευτική διαδικασία, η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι στη σφαίρα του φανταστικού. Όπως υπάρχει δηλαδή επιστήμη, υπάρχει επιστημονική φαντασία για το τι μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν, δηλαδή, φεύγει από τις ενδείξεις και μπαίνει πλέον σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να το πείτε ότι θέλετε, αναζωογονητική ιατρική, ολιστική ιατρική, έχει ονόματα, πάντως δεν έχει ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όταν χρησιμοποιείται έστω για αυτές τις υποτιθέμενες, για αυτά τα υποτιθέμενα θετικά αποτελέσματα, άσχετο αν τα πετυχαίνει ή όχι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε? Μπορώ να πάρω εγώ σπίτι μου να έχω ένα μηχάνημα?
0: Εδώ λοιπόν είναι διαφορά. Μπορώ να σας μιλήσω για τα μηχανήματα, τις διαδικασίες και τη χρήση που ξέρω από το νοσοκομείο. Άρα η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολόγους και για συγκεκριμένους ασθενείς. Το τι τώρα μπορεί να κάνει αυτός ο οποίος διαφημίζει την πλασμαφαίρεση σε κάποιο διαμέρισμα στην Αθήνα ή στον Πειραιά ή στην Πάτρα, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν πραγματικά κάνουν την πλασμαφαίρεση που γνωρίζω. Γιατί η πλασμαφαίρεση που γνωρίζω, που γίνεται με τη μεγάλη αυτή ανταλλαγή υγρών, έχει δύο βασικά προβλήματα σαν παρενέργειες. Το ένα είναι ότι μπορεί να κάνει έντονα υποτασικά επεισόδια, άρα να έχουμε δηλαδή, μπορεί να σοκαριστεί ο άρρωστος πάνω στο μηχάνημα. Αυτό είναι όλη
1: είναι εξωσωματική διαδικασία παρέμβαση στο αίμα.
0: Ναι, δηλαδή, βγαίνει το πλάσμα, ναι, βγαίνει το αίμα έξω.
1: Βγαίνει το αίμα έξω από τον οργανισμό, πάει στο μηχάνημα, φιλτράρεται και επιστρέφει.
0: Και επιστρέφουν πίσω τα έμορφα στοιχεία μαζί με κάποια υποκατάσταση του πλάσματος.
1: Ναι.
0: Οπότε το ένα είναι τα υποτασικά επεισόδια και το δεύτερο διαταραχές του ρυθμού. Οι οποίες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν, όπως καταλαβαίνετε, αρρυθμίες και ανακοπή.
1: Άρα και να το χρειάζομαι αυτό, αν έρθω στο νοσοκομείο, δεν θα μου πείτε εντάξει Αντρέα, επειδή είσαι καλό παιδί, μπες μια στιγμή. Πρέπει να προηγηθούν εξετάσεις από ό,τι καταλαβαίνω,
0: φυσικά,
1: να δείτε.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μια τρίβια διαδικασία, δηλαδή του τύπου επί τόπου μπαίνεις μέσα, ότι την έχουμε πραγματικά σαν emergency. Σε περιστατικά θρομβευτικής πορφύρας την έχουμε, αλλά έχουν προηγηθεί εξετάσεις, αιμοδυναμική του ασθενούς, τα σωτικά του σημεία.
1: Πόσο διαρκεί μια τέτοια διαδικασία?
0: Συνήθως στη μία ώρα επάνω, μία ώρα και κάτι έχουν κάνει τον κύκλο. Εμείς, για να καταλάβετε, αυτό που χρησιμοποιούμε, κάνουμε βασικά και ανταλλαγή πλάσματος, δηλαδή κάνουμε plasma exchange. Βγάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν στα ιδιωτικά ιατριακά ή τέτοιο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι κάνουν απλά χορήγηση υποκαταστάτων του πλάσματος με λευκοματούχες ουσίες. Δεν αποκλείεται να κάνουν, να δίνουν πλάσματα.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που εσείς μας λέτε πως γίνεται στο νοσοκομείο και λέτε ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένοι που ξέρω εγώ, πραγματικά μόνο εκεί. Αν κάνουν πλασμαφαίρεση ή έχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν μια, ας πούμε, τύπου πλασμαφαίρεση, γιατί δεν μπορώ να την πω πλασμαφαίρεση κανονική με ανταλλαγή πλάσματος, γιατί δεν γνωρίζω τι κάνουν. Και πρακτικά αν ήμουν γιατρός και εγώ θα είχα. Έχει ρίσκα. Έχει πάρα πολλά ρίσκα αυτή η δουλειά να την κάνει σε ένα διαμέρισμα μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αν πραγματικά το κάνανε και δεν είχαν, ας πούμε, ένα πινιδωτή.
1: Να, αυτό.
0: Ναι,
1: που εδώ λες, δηλαδή, ποδόσφαιρο σε σχολικό περιβάλλον παίζουν και σου λέει πρέπει να έχουμε έναν πινιδωτή, ρε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αν τόλμαγα να έχω ένα τέτοιο μηχάνημα, ας πούμε, το οποίο γνωρίζω σαν γιατρός ότι μπορεί να μου κάνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να μου κάνει αριθμία, θα είχα να πινιδωτή δίπλα μου ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρει τι μπορεί να σου προκύψει.
1: Μάλιστα. Εδώ θα αφήσουμε την έρευνα. Πάντως θα ήθελα έτσι και τη δική σας συμβουλή, όταν ακούμε ότι διάφορες ιατρικές πράξεις που εμείς ξέρουμε ότι κάνουν μια άλλη δουλειά, θα μας κάνουν νεότερους, ομορφότερους, πιο έξυπνους κτλ. Καλό δεν θα είναι να ρωτάμε και ένα γιατρό, ενώ πιο καθιερωμένο,
0: εκτός,
1: ξέρω εγώ, πέρα
0: από αυτό. Κοιτάξτε, και εγώ, επειδή μου ζητήσαν και σήμερα, το έχω ζητήσει και εγώ δεξιά και αριστερά, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ενημερώσεις, πιστεύω, και από τον ΕΟΦ για πολλά προϊόντα και για πολλές αξιώσεις που γίνονται, από τις επιστημονικές εταιρείες όπως είναι η Αιματολογική, η Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, από τους νεφρολόγους επίσης, οι οποίοι κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ενημερώσεις από θεσμικά κατοχυρωμένους οργανισμούς για να γνωρίζει ο κάθε ένας, ο οποίος δεν γνωρίζει τα δικά μας τα επιστημονικά, πού μπορεί να ενημερωθεί με ασφάλεια. Δεν μπορεί να ενημερώνεις από κάποιον ο οποίος το κάνει για προωθητική ενέργεια και για δικό του ίδιο όφελος. Πρέπει να ψάχνεις αλλού.
1: Μάλιστα. Έχετε βγάλει ως αιματολογική εταιρεία κάποια ανακοίνωση?
0: Γιατί έχουμε διοικητικό συμβούλιο τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχω προστάθει να τη βγάλουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα, ναι, καλό είναι να μας τη στείλετε και εμάς, γιατί
0: καλό
1: είναι, μέσα στα διάφορα που διαβάζουμε και λέμε στον κόσμο, καλό είναι και εμείς να εξοπλιζόμαστε και να τον εξοπλίζουμε με κάποια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη γνώση από όργανα που αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Γιατί
0: όταν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό, είναι απόλυτο.
1: Είναι απόλυτο, ε. Εδώ δεν χωράει. Αποσύρω τον τίτλο της εκπομπής σε προκειμένο με χαρά, κύριε Βασιλόπουλε. Είναι κάτι άλλο που θα έπρεπε να πω σαν επιμήθειο για να το κρατήσουμε?
0: Το επιμήθειο είναι, νομίζω, αυτό που το είπατε και εσείς στο τέλος, ότι δεν πρέπει με αφέλεια να δεχόμαστε τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Δεν είναι προϊόν η ιατρική. Είναι σοβαρότατη επιστήμη.
0: Δεν είναι προϊόν.
1: Και δύσκολη.
0: Και η ζωή είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε σε χέρια έτσι τέτοια ανεύθυνα.
1: Αυτό πάει και γενικότερα. Πολύ μ' άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
0: Εγώ για την φιλοξενία.
1: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όταν είχε κάνει την ταινία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», έκανε τη μουσική ο Κραουνάκης και είχε δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη να πει αυτό το τραγούδι, το «Ξημερώνει πάλι». Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Μελώνει πάλι.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φίλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρίου και τις αντιγυριαντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα $106 έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης ως στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Και τέλος, αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε $5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φίλο και φτερό την ιδιωτική κλινική, στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί, προσήχθηκε το ζευγάρι?
5: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών στην υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου, η αστυνομική της υποδιέθεσης ασφαλείας Αθηνών, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό, η οποία όμως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με 1/4, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
4: Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
5: Ναι. Είχε την ειδικότητα, έχει την ειδικότητα του παθολόγου συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του. Όπως μαθαίνουμε όμως, μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε. Εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είχαν νωρίτερα σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, που το στόχο ήταν να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια που για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
4: Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
5: Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές, μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ δεν είμαι
4: επιστήμονας. Για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω,
5: Γιώργο. Το λέω πολύ πρόκειρα. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για τέτοια πράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
4: Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το... Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
6: Γιατί ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα εμερίζει νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρίο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
4: Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
7: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
8: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
7: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Η πλασμαθαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσα. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι άνευ ενθικότητας, ήδη ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν έχει άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντενδείξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζωνάκη το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
4: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης? Φαίνεται να είναι ένα έβριμα καινούριο, ένα τελευταίο στοιχείο από την Ελλάς.
9: Αυτό που γνωρίζουμε σχεδόν βέβαια είναι ότι βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον φλεβό καθετήρα στο χέρι του. Είχε ήδη ξεκινήσει κατά μία έννοια η διαδικασία αυτή. Λεπτομέρειες και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
4: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ακούσαμε την Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
8: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.

0: Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Ed News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά, η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
1: Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστούμε κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί ρίσματα, δοτικός πολύ, με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω.
2: Ήταν ντροπαλός, ήταν αγιαθόρυβος. Δεν ήθελε πολλά πολλά, ήθελε την παρέα του. Ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία. Τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.

0: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Το Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του

0: Γιώργου Μαζονάκη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς. Μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
2: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
1: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.

0: Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αντλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
0: Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά
1: προς τα πάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετία. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προδιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο, θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άρχιση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανση. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ιδιοπόλεμη, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
0: Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος. Να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι. Το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κοβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξανακριβαίνει το χρήμα και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25% διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον, φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις. Μάλιστα, εντός του 2026 δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα, καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο να ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
0: Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
6: Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026 μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75% εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας στους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Καμπανάκι από την κυρία Λαγκάρτ.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να χτίσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε από τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα. Αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλήτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Στην πολιτική επικοινωνία.

0: κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάτε από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτή είναι η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο ένα. Μια κοροϊδία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες, τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες. Ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Λέει, θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτός λέει, η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικούς συντάκτες. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: δεν μίλησαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο πλάς επιπλέον. Όσα είχαν κληθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη μετροδιαφυγή. Μάλιστα, άφησε και αιχμές για τη συγκυβέρνηση και ποιος μπορεί να συγκυβερνήσει. Λέει: αφήστε εδώ, ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει: το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη, το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έκλεψε ο κ. Τσίπρας. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αυτή πρέπει να αποτεριάζουμε, γιατί δεν συμπεριφερειάζουμε επί χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
3: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κυρίου Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
2: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
3: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του, θα πω αντί για πολλών, ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μια υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
5: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
6: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
7: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Από τη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
8: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
9: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο, ότι υπάρχουν λύσεις αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας θέματα εθνικής της Άμυνας Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Γιώργο.
11: Καλησπέρα. Θάνο, ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, όπως μάλιστα ανέφερε.
0: Ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
11: Καλησπέρα. Θάνο, ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, όπως μάλιστα ανέφερε.

0: συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιγκτον Κοσινάκηρα και στα όσα σχετικά ανέφεραν όλες τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι αξιωματούχοι. Τώρα να πω σε ό,τι αφορά την ασκήτα του Αχιλέα ότι έχουμε κάνει αρκετές παραφορές. Μιλάμε για παλαιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κρούς, για μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία βεβαίως έχουν ένα ενιαίο σύστημα και αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, ανάλογες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί έγινε και ο εκνευρισμός της Τουρκίας και των Τούρκων αξιωματούχων, ότι για πρώτη φορά καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στην ολότητά του και όχι αυτόνομα και μεμονωμένα, όπως λειτουργούσαν και λειτουργούν βεβαίως μέχρι σήμερα, μέχρι να παραλάβουν αυτά τα νέα συστήματα από το Ισραήλ, η ελληνική αντιεμπορική άμυνα. Τώρα από εκεί πέρα να σημειώσω, Δάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κλεισμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμινα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμινας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται η σφεντόνη του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας Έλτα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Θάνο.
1: Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό τη κάθε σχολική μονάδα. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σκληρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, 238 σχολεία ανακαινήθηκαν, ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, εκτός από την τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές τώρα που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου. Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ό,τι ισχύει και μέσα στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε με το καλό λοιπόν, το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον

0: Πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα. Να σας πω πράγματι ότι η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ Λαμουντίν Κλούνεϊ, είχε συναντήσει σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερε πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα. Και μάλιστα, απευθυνόμενος προς Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μια νίκη ή μια ήττα, αλλά είναι μια μεγαλειώδη κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πως ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται εδώ ακριβώς για το συνέδριο που προανέφερε Στάνο, δηλαδή για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι 31 που συμμετέχουν πρέσβεις καλής θελήσεως σε σύνολο 90 και είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα που θα συζητήσουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προανέφερες, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόοδο, την προσφορά του στον πολιτισμό.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κλούνεϊ.
2: Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την ομοδότησή που υποβάλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμη σημασία. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής γνωμοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινής γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο καύρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε τώρα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτός της Ουκρανίας καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα Θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με drones εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με ισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από τη Υπηρεσία Ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις Ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο των Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές του συνομιλίες ομιλίες των Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029. Τέλος, θα είναι ο μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι ναι, τα δικά μας εδώ, τα
4: και,
0: ψίχουλα.
4: Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
0: Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
4: Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλιμάκωση καταγράφηκε με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
0: Κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
5: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25 τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή έκαναν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι 2 αρχηγοί του κυκλώματος. Εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Ενώ ο πατέρας προήκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
3: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με την λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία, εκτός από τους συλληφθέντες, περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
3: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Χιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από τον Post την Πένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε εδώ στο Air News Radio, το γνωστό τρίο, Βαγγέλη Σαρή, Στάνος Γιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10
1: και στο τέλος της μέρας συντονισμένες. Και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα. Πολλά στα οποία πρωταγωνιστούν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε δύο συλλήψεις ήδη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκονταν εκεί στην κλινική την ώρα που υπέστη την ανακοπή. Πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω όμως να πάμε τώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Εύσημα της Κομισιόν, της Γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια μέτρα σήμερα. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρηματιστήρια ενέργειας που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγγενίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και που τώρα φαίνονται οι συνέπειες, και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το βαθμό και το ρυθμό στον οποίο ο καθένας εγκλημάτισε. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασυδοσία των funds που λιμένονται τη λαϊκή κατοικία με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πληστηριασμούς. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλι για την αποδέσμευση από αυτή τη σάπια πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς. Για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης διαφορετικής Ευρώπης, αυτή της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, η στροφή, αυτή η περιβόητη στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις, την οποία ζητά και ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει μια νέα στήριξη επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία όμως δυστυχώς θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά

0: επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις που κάνουν, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων του συστήματος, δηλαδή η στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής, την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει ρήτρες εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε ότι δεν τους βγαίνουν όταν πρόκειται για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε σβήσε τα 3,5 δισεκατομμύρια για να αγοραστεί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ένα πραγματικό σκάνδαλο για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη. Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι Ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν θωράκιση της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις όλο και πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς, στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει όμως να θυμόμαστε συνεχώς. Θωράκιση της χώρας υποτίθεται ήταν και η συμμετοχή των αμερικάνικων βάσεων. Και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιπίνων. Θωράκιση της χώρας μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί και ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και τώρα που υπογράφτηκε η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, φτιάχνοντας το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από το Βελήθιο Συνεδριακό Κέντρο. Και είμαστε εδώ, στο τέλος της μέρας, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.
2: Τους ήχους, να πούμε ότι ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Φιωρέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας. Χτυπά, βέβαια, η πολιτική επικαιρότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το παρακολουθήσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο νωρίτερα απόσπασμα από την ομιλία και του κυρίου Νατσιού, του επικεφαλής της Νίκης, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που και οι δύο μίλησαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ από την συμπρωτεύουσα. Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα και είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στρέψει ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον μας, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το ζήτημα των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι παιδιά?
3: Ναι, νομίζω ότι είναι η αστυνομική, η νομική εξέλιξη του θέματος, η σύλληψη του ζευγαριού, έτσι, δεν είναι προσαγωγή πλέον, είναι η σύλληψη του ζευγαριού. Θα δούμε το πώς και το γιατί στην πορεία. Για μένα το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτές οι κλινικές που προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από μας θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας καλύτερης ποιοτικής ζωής, μιας όμορφης παρουσίας,
1: μιας ανανέωσης της εικόνας.
3: Είναι λογικό και, αν θέλεις, και πολύ κατανοητό. Το θέμα είναι αν όλες αυτές οι κλινικές που υπάρχουν πληρούν τα κριτήρια και προσφέρουν την ασφάλεια στον ασθενή, προκειμένου να

0: μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι το ένα θέμα είναι το νομικό αστυνομικό, το άλλο είναι αυτό. Και δεν αφορά μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη, αφορά ευρύτερα.
1: Αφορά γιατί πολλούς συμπολίτες μας.
0: Σε μια διαδικασία που θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, ποιοτικά, να είμαστε όμορφοι, να έχουμε ωραία εμφάνιση. Είναι ένα διαβατήριο, είναι πολύ κατανοητό αυτό.
1: Οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Και το βλέπουμε. Τώρα, αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, και αυτό ο καθένας είναι δικαίωμά του.
2: Ναι, έχει γίνει μάστιγα βέβαια αυτό σε ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική. Οι αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική αν είναι καλό ή κακό, θα μπω στη λογική ότι το καταλαβαίνω, το κατανοώ και είναι θεμητό, αρκεί να γίνεται με ασφάλεια.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κέντρα, ιατρία ή όπως αλλιώς και αν αυτό αποκαλούνται, τα οποία τάζουν κάποιες παρεμβάσεις αυτού του είδους.
0: Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Πατούλη, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ειδικός δεν έχω ιδέα, έτσι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πατούλη, χρειάζεται ένα νοσοκομείο, ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορεί κανείς να προλάβει μια δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Μιλούμε για αυτή την πλασμαφαίρεση.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια του συγκεκριμένου ιατρίου ήταν παθολογικό ιατρείο, από ό,τι εξήγησε ο κ. Πατούλης εδώ στο Earth News Radio.
1: Επικοινώνησαν μάλιστα από ό,τι διάβαζα κατά τη διάρκεια της έρευνας, την οποία είχε αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI, επικοινώνησαν και με ειδικό αιματολογικό κέντρο, έχουμε κάποια από τα καλύτερα τέτοια στην χώρα μας, να πούμε. Επικοινώνησαν και συνομίλησαν και με αιματολόγο, ο οποίος προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία και πώς αυτή λειτουργεί. Και ναι, γι' αυτό είπε και ο κύριος Πατούλης και τη Ματίνα την Παγώνη που άκουγα, αλλά και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ότι μια τέτοια πράξη ιατρική θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο γιατρό, αιματολόγο, αλλά και ο νοσηλευτής, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα βοηθά στην πραγματοποίηση της πράξης αυτή της ιατρικής, θα πρέπει να είναι, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σαφώς στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Δεν προκύπτει,
1: ότι
0: μάλλον.
1: Υπήρχε, έτσι, δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε και ποια θα είναι η νομική εξέλιξη του συγκεκριμένου, μεταχείριση του συγκεκριμένου ζευγαριού. Προτείνω να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όπως είπαμε, έχουμε ήδη τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να έπεσε σε αντιφάσεις, σε ανακρίβειες στις δηλώσεις της. Αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, το στοιχείο αυτό προέκυψε από την λεπτομερή εξέταση οπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μια δεύτερη πιο ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία. Πάντως, αυτό το νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει και ενδεχομένως εν μέρει και να οδήγησε στην απόφαση για την σύλληψη έπειτα από την προσαγωγή του ζεύγους, είναι ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται να είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Και φαίνεται μετά από εκεί και πέρα γεννώνται πολλά ακόμη ερωτηματικά.
2: Βαγγέλη, πέρα από το νομικό και αστυνομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, φαντάζομαι ότι θα το δείξουν στην πορεία οι αρχές. Θέλω να πω λίγο μερικά πράγματα για τον Μαζονάκη. Να πω ότι σήμερα, που καθώς έφτανα στην ΕΡΤ, άκουγα παντού στα αυτοκίνητα τη φωνή του Μαζονάκη και μάλιστα στην διαπασόν. Τα τραγούδια του, το άκουγα στη γειτονιά μου, το άκουγα από τα παράθυρα. Δηλαδή υπήρξε ένα ξέσπασμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, και θα έλεγα από όλες τις γενιές, και από νέους ανθρώπους και από πιο έτσι μεγάλους ηλικιωμένους. Το πρώτο δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι κατάφερε ο Μαζονάκης να σπάσει αυτό που λέμε χάσμα γενεών, πολύ περισσότερο αυτό που λέμε σύγκρουση γενεών, ένωσε τις γενιές. Επίσης άκουσα από κάποιον, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουρατίδης, που είπε ότι ο Μαζονάκης είχε δαίμονες. Όλοι έχουμε τους δαίμονές μας, ίσως ο Μαζονάκης να είχε περισσότερους. Έγραψε πραγματικά ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, με μια φωνή όντως λαϊκή, κεντρική, με το δικό του χιούμορ, με τη δική του μοναχικότητα, αλλά όπως έγραψε και κάποιος έτσι συνάδελφος, και με τη δική του σκοτεινιά.
0: Ένα από τα παράπονα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική για την νεότερη γενιά των ανθρώπων του τραγουδιού είναι ότι τους ακούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τους ακούμε στα ραδιόφωνα, τους ακούμε σε ένα μαγαζί που θα πάμε και δεν αναγνωρίζουμε τις φωνές, δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ποιος για αρκετές περιπτώσεις εξ αυτών. Για τον Γιώργο Μαζονάκη δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μόλις άκουγες οποιοδήποτε τραγούδι, η φωνή του, αυτή η τόσο χαρακτηριστική, έτσι, με την ιδιαίτερη βραχνάδα που είχε, η φωνή του αυτή δεν ξεχνιόταν.
2: Δεν έκανες λάθος.
0: Δεν έκανες λάθος σε καμία περίπτωση, να σκεφτείς ότι είναι κάποιος άλλος.
2: Γράφει η Πέγκη Ζήνα, ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ στάρα απότομα. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα σοπάσουμε. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες μαζό μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια.
0: Μα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είναι τυχαίο που τα μηνύματα αυτά έρχονται και από τους λεγόμενους εκπροσώπους του έντεχνου τραγουδιού. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις αναρτήσεις που έκανε ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Κότσιρας, έτσι, η Γαλάνη, με την οποία είδα χθες και ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι δυο τους με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έλεγε πόσο πολύ τον εκτιμά και πόσο καλό παιδί είναι, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έρχονται να συγκλίνουν σε αυτό, στο πόσο καλός ήταν ο χαρακτήρας του. Ψυχούλα μας τον περιέγραφε χθες η Κατερίνα Στανίση εδώ στην εκπομπή μας και δεν το ξεχνάω αυτό.
2: Ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολιτική, ήταν υπερπαραταξιακός. Mm-hmm. Άρεσε και στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τους πιο ψαγμένους, τους πιο έτσι διανοούμενους κουλτουριάριδες.
1: Και τους πιο εφόρους.
2: Έτσι, ναι, όντως, δηλαδή ουσιαστικά είχε σπάσει κάποια στεγανά και φράγματα και κατάφερε να τον ακούει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, την οικονομική του κατάσταση. Μπόρεσε με το
1: είναι
2: τραγούδι του και τη φωνή του να ενώσει όλο αυτό τον κόσμο.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Τάνο, των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι αυτό που λες, όπως το προσδιορίσες, υπερπαραταξιακοί και διαχρονικοί και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Μόνο αν είσαι μεγάλος καλλιτέχνης το πετυχαίνεις αυτό.
0: Ο συγκεκριμένος τον Gucci φόρεμα, θυμάστε πόσο πολύ είχε αποκτήσει έτσι και κοινωνικά, είχε και κοινωνικά στοιχεία μέσα και είχε και αυτό το δίπολο της Δυτικής Αττικής, των κατοίκων των δυτικών προαστίων με τα βόρεια προάστια, οι έχοντες και οι μη, οι προβεβλημένοι και οι μη, οι πιο φλόροι, έτσι, γιατί έπαιζε και αυτό, και οι πιο αλήτες με την καλή έννοια, είχε μπει λιγάκι σε αυτό το παιχνίδι με το Gucci φόρεμα, στο οποίο μιλούσε και έλεγε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής.
2: Πάντως έχω την εντύπωση, τελείως διαφορετική έτσι προσέγγιση, η κρίση, η οικονομική κρίση τα έμπλεξε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι έριξε και πολλά σύνορα και πολλά ταμπού σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Mm-hmm. Η ώρα μας πλησιάζει και μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: δεν προκαλεί και μια νοσταλγία αυτό το κομμάτι και γενικότερα τα τραγούδια του Μαζονάκη, γιατί ουσιαστικά σου υπενθυμίζει το δικό σου παρελθόν, τα δικά μας προσωπικά δύσκολα ή και εύκολα φεγγάρια, και μας θυμίζει και μας παραπέμπει και σε κάποιες εποχές που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για όλους μας, έτσι. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικές οι καταστάσεις.
1: Οικονομικά ή σε κάτι άλλο.
0: Και οικονομικά, και υπήρχε.
2: Ήταν η ζωή διαφορετική.
0: Και υπήρχε και μια αίσθηση αισιοδοξίας. Δηλαδή, φαντάζομαι θυμάστε όλοι εκείνο το καλοκαίρι του 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Την αισιοδοξία.
2: Το αίσθημα της εφορίας και της αισιοδοξίας.
0: Και της αισιοδοξίας για την Ελλάδα, για την πορεία της, για το μέλλον της, για τις δουλειές μας. Δηλαδή, πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι, επειδή το έζησα και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, αισθανθήκαμε ότι όχι απλώς είμαστε Έλληνες, είμαστε πραγματικά ένας περήφανος λαός.
2: Ήμασταν στο επίκεντρο
1: περιούσιος γης, έτσι. Ναι.
0: Είχαμε εκείνο πάρει το και καλοκαίρι. Το γύρο, έτσι δεν είναι, τότε,
2: βεβαίως,
0: το 2004. Και προκαλεί μια νοσταλγία όλο αυτό.
2: Και κάπου εκεί πήραμε και τη Eurovision, νομίζω ένα χρόνο πριν.
0: Μετά.
2: Ή το 5 ή το 4.
0: Το 5 ήταν
2: με την Παπαρίζου.
0: Το 4 πρέπει να ήταν ο Σάκης, ο Ρουβάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω
2: ήρθε πολύ κοντά όμως.
0: Με το Shake It.
2: Με το Shake It, στις πρώτες θέσεις.
0: Στη τρίτη θέση νομίζω.
2: Ήδες που ξέρει και από Eurovision.
0: Κάτι θυμάμαι. Απλά θυμάμαι εκείνη την αισιοδοξία που πραγματικά έτρεχε στους δρόμους της Αθήνας τότε. Και όχι μόνο, έλαμπε και η πόλη. Είχαμε δηλαδή και οι ίδιοι μια εγκράτεια και μια αυτοπιθαρχία. Ούτε ένα σκουπιδάκι δεν έβλεπε στους δρόμους.
1: Ναι, απλώς να σας πω ότι επειδή μένω δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάρα πολύ κοντά, στα 500 μέτρα, το είδα πως ρήμαξε μετά. Δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εντάξει, πολλά ρήμαξαν μετά.
1: Ναι, όχι, αλλά πέρναγες και ήταν όλα τα φυτά απότιστα, ξερά, ξερόχορτα, μπάζα.
0: Οκ, Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα από το Μαζονάκι για να πάω σε μια νοσταλγία και σε μια αισιοδοξία της εποχής.
1: Υφίστατο,
0: που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλοι μετά την κρίση έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Συμφωνείς σε αυτό?
1: Απόλυτα.
2: Είναι κάπως έτσι και για μένα. Λέγαμε ότι μπήκαν μέσα στα γραφεία, να πούμε, στο ιατρείο αυτό, αλλά και στο σπίτι του ζεύγους των ιατρών, και τα έκαναν φίλο και φτερό οι αρχές. Μπήκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατόπιν και της χθεσινής, το θυμόμαστε, παρότρινσης από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έκανε αυτοψία, βρήκε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατά την ανακοίνωσή του δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, αφού αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Αυτό που λέγαμε, πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποτέ σε ιατρία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ναι. Εδώ ίσως μιλούμε για μια τέτοιου είδους επιπλοκή.
1: Ναι, γιατί στο νοσοκομείο, αν πάθεις κάτι, θα κάνουν τα πάντα για να σε σώσουν και θα έχουν ίσως και χρόνο να σε σώσουν.
2: Και θα έχουν και τη ΜΕΘ δίπλα.
1: Και, ακριβώς. Ενώ τώρα κάτι στράβωσε, πέθανε ο ασθενής εντός εισαγωγικών.
0: Πάντως, έτσι να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Για φανταστείτε το γιατρό ή τους γιατρούς που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι ένα βάρος που νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την ζωή τους, ανεξάρτητα από την νομική και την αστυνομική εξέλιξη των πραγμάτων.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είχαν κάνει εκατοντάδες φορές και όλα να πήγαν καλά, όχι με τον συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα. Και εδώ όμως να συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
1: Είναι αυτό που λένε, πολλές φορές πάει στάνημα στο πηγάδι, μία φορά σπάει. Και αυτή τη φορά έσπασε.
2: Ήταν πέντε σακούλες με πιστήρια, όπως μας έλεγε και στο μαγκαζίνο μας ο Γιώργος Σοκοβός. Ακριβώς. Με πλήθος πιστηρίων αφαιρέθηκαν από το ιατρείο, αλλά και από την οικία των δύο. Και ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και κάποια σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο. Η διενέργεια της νεκροψίας, νεκροτομής βέβαια, αρχικά ήταν σήμερα, αναβλήθηκε για την Παρασκευή, αναμένεται να ρίξει φως. Ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και από την οικογένεια του τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν, όπως είπαμε, σε επικοινωνία και με αιματολογική κλινική για να ενημερωθούν για το πώς κινείται η διαδικασία αυτή. Τώρα, τι να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για να πούμε, και βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει, είναι 9 παρά 13 λεπτά πηγαίνει. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μαζί με τον Μαζό, μου γράφει μια φίλη, έφυγε όλο εκείνο, βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, έφυγε όλο εκείνο, βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν,

0: Ανακοίνωσε το State Department ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση έπεται της υπογραφής στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της Έλληνο-Ισραηλινής Αμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, ο εκπρόσωπος State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί κοινούς στόχους. Την ίδια ώρα είχαμε και
1: συμμετείς. Υποθέτω ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό προς την πλευρά της Άγκυρας τώρα, αν ναι, το ακούει ή δεν το ακούει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Καλά, ο Ερντογάν έχει τη δική του επιλεκτική ακοή. Αλλά είχαμε σήμερα και δήλωση του Ισραηλινού Προέδρου, του Ισακ Χερτζοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Λευκοσία, συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και επιβεβαίωσε την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου Ισραήλ. Μάλιστα, από την πλευρά των Νίκο Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν είναι ξένος για εμάς, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο.
1: Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού Αυτελόριζο. Υπενθυμίζεται ότι στα θαλάσσια πάρκα της η Τουρκία έχει κυκλώσει το Καστελόριζο.
2: Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο, την Κυριακή είναι η 823η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού και ο Πρωθυπουργός θα είναι από την Παρασκευή το απόγευμα και από αύριο το απόγευμα.
1: Ναι. Και είναι μια απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτό πιστεύω, και μάλιστα είναι και μια απάντηση στην τοποθέτηση, στη δήλωση του Ερντογάν ότι εμείς αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν οι απέναντι. Υπενθυμίζω ότι το ΚΑΣ έχει απέναντί του το Καστελόριζο. Έτσι, η Τουρκία ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής διεύρυνσης της αμφισβήτησης και μετατοπίζει, θα λέγαμε, τις πολιτικές της για το περιβάλλον στο πεδίο της προβολής δικαιοδοτικών και γεωπολιτικών αξιώσεων.
2: Δεν είναι διόλου τυχαίο. Αύριο θα συναντήσεις, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα έχει συναντήσεις με το Δήμαρχο της Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού και την Κυριακή βέβαια θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θέμα συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Εννοείται ότι θα γίνει και νομίζω ότι ήδη ο τουρκικός τύπος
2: έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν.
1: Γράφει πολλά και διάφορα και σε σχέση με τις φρεγάτες και σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, και γι' αυτό ουσιαστικά απαντά με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, μετατρέπει τις διεκδικήσεις του, γι' αυτό επιχειρεί, προσπαθεί να μετατρέψει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε de facto περιορισμό άσκησης δικών μας δικαιωμάτων. Και το είπε στο Ματζικέρτ, μίλησε περί μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και μιας ιστορίας που ξαναγράφεται. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και αν οδηγούμαστε σε μια κρίση και τα ήρεμα ύδατα γίνονται ταραγμένα και πόσο ταραγμένα θα είναι αυτά, αλλά βλέπουμε έναν ηλεκτρισμό στις σχέσεις μας.
0: Και να σου θυμίσω κάτι, Θάνο και Ευαγγέλη, ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από περίπου 2 χρόνια ο Γιώργος Πρεβελάκης για τους χάρτες και το τι σημασία μπορεί να έχουν οι χάρτες.
1: Οι δηλαδή, μάχες των χαρτών.
0: Οι μάχες των χαρτών, ακριβώς. Και ότι δημιουργούν εντυπώσεις. Γιατί ο Σκανδιναβός, για παράδειγμα, όταν βλέπει στο Αιγαίο τα νησιά τα ελληνικά να είναι πιο κοντά στην Τουρκία από ότι είναι στην υπηρωτική Ελλάδα, μπορεί να αποκομίσει λανθασμένα φυσικά την αίσθηση ότι αυτά τα νησιά θα έπρεπε να ανήκουν κανονικά στους Τούρκους.
1: Ενώ είναι το επιχείρημα του ΑΚΑΡ αυτό.
0: Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ, μπράβο Θάνο.
1: Είναι μπράβο. Το επιχείρημα του
0: Ήτανε
1: ΑΚΑΡ
0: πολύ αυτό. Ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα τότε για το ρόλο των χαρτών και πώς ουσιαστικά με ένα χάρτη προσπαθεί να διαμορφώσει εξωτερική πολιτική. Έτσι, με ένα χάρτη ο οποίος είναι πλαστός, ψευδεπίγραφος, πώς να σου πω, απαράδεκτος.
2: Και αν δούμε αυτό, το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, έχει πολλά από αυτά τα δείγματα που μας περιγράφεις, Δημήτρη.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Λοιπόν, αύριο έχουμε όμως και

0: Πρώτο κουδούνι. Έτσι, έχουμε αγιασμό στα σχολεία μας. Ανοίγουν τα σχολιά και με τον καθιερωμένο αγιασμό, και είναι μια μεγάλη μέρα για τα παιδιά αλλά και τους γονείς και τις οικογένειες. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ τις πρώτες μέρες, ναι, στο σχολείο.
1: Τα έβαφα μαύρα, παιδιά.
0: Ήταν φθήνουσα μετά η πορεία της χαράς.
1: Δεν ήθελα να πάω σχολείο.
2: Και αν είχες μια ωραία συμμαθήτρια και ήθελες να την ξαναδείς.
1: Την έβλεπα εκτός. Έπρεπε να πάω στο σχολείο.
0: Πάντως είναι μια μέρα αύριο πολύ σημαντική, κυρίως για τους γονείς των μικρότερων μαθητών. Δεν το συζητούμε για τα πρωτάκια, οι οποίοι δίνουν το παρόν και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Έτσι, γονείς με μικρά παιδάκια του δημοτικού λένε ότι αύριο δίνουν σύσσωμοι οι γονείς το παρόν, παίρνουν και άδεια από τη δουλειά εφόσον γίνεται, προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγιασμό και στην πρώτη μέρα στο σχολείο.
1: Ούτε αυτό μου άρεσε. Δηλαδή δεν ένιωθα άνετα με τα άλλα πιτσιρίκια όταν είχα τους γονείς μου μαζί.
0: Δεν ήταν απαραίτητο όμως στην εποχή μας τόσο.
1: Ειδικά όταν εκεί άρχισες να κοκορεύεσαι κάπως.
2: Στην εφηβεία, ναι, εντάξει, ήταν ενοχλητικό. Μην έρθεις να πάρεις έξω από το σχολείο, 100 μέτρα πιο κάτω, με δούνε να μην παίρνει.
1: Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο έναν συμμαθητή μου, πιτσιρικά, και λέω, πού είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σε ένα κοριτσάκι ακούγεται κάπως.
0: Ναι.
1: Κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εγώ πάντως, παιδιά, δεν μου άρεσε. Ήταν δηλαδή δύσκολη η μέρα, η πρώτη μέρα. Εντάξει, μετά σιγά σιγά το έμπαινε το.
0: Σιγά σιγά το συνήθισε.
2: Μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου, λένε, είναι το η προσαρμοστικότητα.
1: Αλλά στην αρχή ήταν άστα να πάνε.
0: Αύριο πάντως τα παιδιά μας ξεκινάνε σχολείο. Για να επανέλθουμε, ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αγιασμός, όχι. Μαλακά, με ηρεμία.
0: Και
1: μετά
0: τα βιβλία από Δευτέρα, και λογικά.
1: Μας έλεγε η Ελληνίνα ότι μπορεί και να δοθούν και αύριο κάποια σε κάποια σχολεία. Αλλά βασικά αυτό που είπες από την Δευτέρα. Νομίζω σιγά σιγά για αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή στο σχολείο.
2: Και στο στρατό υπάρχει προσαρμογή. Μία εβδομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί την ιδέα ότι είσαι φαντάρος.
1: Ναι, και αυτό δύσκολο ήταν.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν ομαλά και όλα θα πάνε καλά με το ζήτημα των κενών και λοιπά. Μίλησε και εδώ στο Air News ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου. Έκανε λόγο για 5.500 διορισμούς και 3.000 αναπληρωτές που έρχονται να κουμπώσουν προκειμένου να κλείσουν οι όποιες τρύπες υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην έχουμε κενά, να μην υπάρχουν απώλειες.
2: Είναι λιγότερα φέτος τα πρώτα.
1: Το θέμα είναι λιγότερα φέτος. Γιατί υπάρχουν και αρνήσεις.
0: Και αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό που λέει ο Δημήτρης. Το ότι είναι λιγότερα τα πρωτάκια. Δυστυχώς, άμα το δούμε χρονολογικά και αρχίζουμε να ερχόμαστε προς τα πίσω, σχεδόν κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Μειώνονται τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, θα ξεκινήσουν το σχολείο.
1: Θα σας πω βέβαια ότι από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, τα κεφάλια μέσα, αλλά από την Δευτέρα θα δούμε και τα σχολικά στους δρόμους και καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια δύσκολη πραγματικότητα για την Αττική το να προσθεθούν και τα σχολικά λεωφορεία.
0: Και δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς που πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
2: ακριβώς,
0: γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες.
1: Παρέβα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν προσθεθεί στην Αττική 100.000 αυτοκίνητα. Αν ισχύσει
0: πώς
1: το ίδιο.
0: Πώς προσθέθηκαν αυτά.
1: Δεν ξέρω. Αν ισχύσει και προφανώς.
2: Παρένθεση, από περιοδικό του ειδικού τύπου, φέτος αγοράστηκαν 60.000 αυτοκίνητα καινούρια.
1: Λοιπόν,
2: από τον πληθυσμό της Αττικής.
1: Εάν ισχύει λοιπόν αυτό και το δούμε να επαναλαμβάνεται από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, θα δούμε 200 περίπου χιλιάδες νέα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεται
0: κάποια θα αντικαταστήσουν παλιά, βέβαια.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Κάποια εξ αυτών σίγουρα.
1: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Δεν είναι όλα επιπλέον, γιατί δεν είναι 200.000 άνθρωποι επιπλέον.
1: Okay.
0: Οδηγεί.
1: κάποιος κρατάει ενδεχομένως και το παλιό του, μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αλλά εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μετρό, την ίδια Αττική Οδό, την ίδια, το ίδιο
0: στις
1: ποτάμι.
0: Υποδομές μας, βέβαια.
1: Το ίδιο ποτάμι.
0: Έχουμε τον κόμβο.
1: Και πότε.
0: Εντάξει, να το δούμε. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Χρυσογοίδης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία πλέον θα είναι το μεγάλο τεστ για το σύστημα κόμβος. Θυμίζουμε ότι είναι αυτό το σύστημα που μέσω των καμερών, μέσω drones κλπ. Μεταδίδει εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο και εφόσον δουν το παραμικρό, ένα αυτοκίνητο που έμεινε στην άκρη του δρόμου, ένα τροχαίο που έγινε, μια πλημμύρα που έχουμε σε μια περιοχή, θα ιδιοποιούνται κατευθείαν τροχονόμοι που είναι με μηχανές για να σπέβδουν στο σημείο και να τακτοποιούν την κατάσταση.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγες για τον κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και όχι, αυτό που είπες, το είδαμε
0: να
1: λειτουργεί, το είδαμε όταν έσβησαν τα φανάρια. Το θυμάσαι, μαζί το κάναμε θέμα.
0: Ναι, αλλά εκεί έγινε.
1: Αλλά ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Κλείνω με αυτό ότι όλη αυτή η ιστορία που σας περιέγραψα θα προσθέσει συν 15 λεπτά στο να πάει κανείς στον προορισμό του. Δηλαδή αν ήθελες μισή ώρα, με αυτά τα δεδομένα, εάν υφίστανται, που μάλλον υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, θα έχεις τη δυνατότητα, θα πας στην εργασία σου συν 15 λεπτά. Δηλαδή μισή ώρα και 15 λεπτά
0: για
1: ακόμα.
0: Για να μην απογοητεύσω αυτούς που μας ακούνε, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι με το σύστημα αυτό στην πλήρη λειτουργία του, το κόμβος, θα έχουμε 25-30% μείωση της κίνησης, άρα και του χρόνου στον οποίο θα φτάνουμε στον προορισμό μας.
2: Πάντως,
0: ελπίζω αυτά τα δύο να έρθουν λιγάκι ένα να εξουδετερώσει το άλλο.
2: Ο μαρτυρικός προορισμός πάντως ενός οδηγού είναι το ποτάμι.
1: Το ποτάμι.
2: Είναι αυτό, δηλαδή.
1: Συμφωνώ,
2: κάθε μέρα που έρχομαι στην ΕΡΤ, γιατί ακούω πάντα δελτία ειδήσεων, το πρώτο που ακούω είναι κυκλοφοριακά προβλήματα στο ποτάμι για 5, για 10, για 20
1: χιλιόμετρα. Και να εύχεσαι να μην συμβεί κάτι. Δηλαδή ένα μικρό ατύχημα, μια μικροσύγκρουση.
2: Αν μια ταλίκα, εγώ σου λέω, πάει.
1: Ή κάποιο αυτοκίνητο να χαλάσει, να πάθει μια ζημιά. Γιατί ξέρεις, το πρώτη Δευτέρα έχει και προβλήματα. Φθήρεται ο κινητήρας, φθήρεται το αυτοκίνητο.
0: Και ένα αυτοκίνητο που μένει στην άκρη του δρόμου και δημιουργεί μια λωρίδα λιγότερη, είναι φοβερή ανάσχεση κυκλοφορίας.
1: Και δεν έχουμε τον νεότερο στόλο του κόσμου.
2: Από του γυρεότερου στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν,
0: ο Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει τώρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Εγώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα συνεχίσουμε.
1: Καλή συνέχεια στα παιδιά.
0: Θάνο, καλή ξεκούραση.
1: Για χαρά.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική

0: Η τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Christine Lagarde προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σκυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth...

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Σαρή, ήμασταν τρεις, είμαστε δύο τώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio. Και καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα σχολεία, Δημήτρη, βρήκες μια σημαντική έρευνα.
1: Έρευνα την οποία όμως με είχε προειδοποιήσει όταν πηγαίναν τα παιδιά μου δημοτικό, πρώτη Δευτέρα δημοτικού, ο γιατρός, και είχε πει μη φορτώνετε πολύ την τσάντα. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στη ζωή μου ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι ο μαθητής. Τι να πει κανείς για τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου που έχουν ξένες γλώσσες, γυμναστική, καράτε, τα κορίτσια μπαλέτο, όλα αυτά τα εξωσχολικά, τα οποία εξουθενώνουν το παιδί, για να μην βάλω τα φροντιστήρια που αρχίζουν στο γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Μου κάνει εντύπωση που βλέπω έτσι πολύ μικρά παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και έχουν κάτι τσαντάρες τεράστιες.
1: Πιο μεγάλες από τους ίδιους σχεδόν.
0: Πολλά από αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω να τα έχεις δει, τα βλέπω που είναι τσάντες τρόλι, δηλαδή τα τραβούν όπως τα σακίδια ταξιδίου του αεροδρομίου. Ναι. Έτσι, τα κουμπάνε δηλαδή κάτω, έχουν ροδάκια, είναι τόσο μεγάλες και τις σέρνουν για να μην τους κουβαλάνε πάντα στον ώμο, στην
1: πλάτη.
0: Και
1: αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όταν τα κουβαλάνε στην πλάτη, τα βιβλία είναι πολύ βαριά. Και είναι πολλά τα βιβλία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά βαριά σχολική τσάντα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, να προκαλέσει κύφωση, λόρδωση,
0: σχολίωση.
1: Και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το σωματότυπο του παιδιού και όχι το σχέδιο της τσάντας τώρα και αν είναι όμορφο.
0: Πες το τώρα αυτό σε ένα παιδί. Ναι, ότι θα εντάξει, διαλέξουμε με βάση το σωματότυπο
1: χωρίς
0: σου, τσαντούλα.
1: Να έχει Σούπερμαν ή Σπάιντερμαν η τσάντα. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ή κάποιον άλλον ήρωα ή αυτοκινητάκια, έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Ξέρουμε με τι ψαρώνουν τα παιδάκια.
1: Ναι. Και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ψηλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει το σώμα αυτό το βάρος. Υπάρχουν ανατομικές τσάντες, οι οποίες διαθέτουν πίσω ένα κάτι σαν να το πω μαξιλαράκι για να κουμπάει στην πλάτη, για να μπορούν να μην τους ταλαιπωρεί η τσάντα. Τώρα υπάρχουν σχολικές τσάντες πολύ φθηνές, από 10 ευρώ ξεκινάνε, αλλά φτάνουν και τα 50 και τα 60.
0: Και όταν... τα 100 και τα 120.
1: Έχω χάσει επεισόδια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα μικρά τα παιδιά μου.
0: Γιατί αυτές οι τσάντες, Δημήτρη, οι οποίες έχουν ροδάκια και κάθονται κάτω και έχουν
1: το χερούλι που το τραβάς.
0: Το χερούλι που το τραβάς ακριβώς και τραβιέται και τις έρνεις έτσι όμορφα, για να τις έρνεις όμορφα, κάποιες είναι ιδιαιτέρως περιποιημένες και ανάλογα και με την φίρμα βέβαια, με το brand, η τιμή ανεβαίνει.
1: Εκεί πληρώνεις. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροί μαθητές, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και επισημαίνουν, είναι να κινούνται στα διαλύματα, να έχουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Και έβλεπα χτες ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στην E3, είναι το αγαπημένο μου κανάλι, έχει κορυφαία ντοκιμοντέρ.
0: Με τα μεσονύχτια πολλές φορές κάθομαι και εγώ και βλέπω. Χθες έβλεπα κάτι δελφίνια χθες το βράδυ. Αργά.
1: Ναι, μπράβο. και τις φάλαινες.
0: Τον κόλπο με τα δελφίνια.
1: Ναι. Μαγικό.
0: Συμπίπτουμε και στα γούστα μας τα τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Όχι, η E3 είναι τρομερό το πρόγραμμα της. Για μένα είναι το τελείως πρόγραμμα. Πρέπει να κινούνται λοιπόν στα διαλύματα. Και έβλεπα σε αυτό το ντοκιμοντέρ στην Νορβηγία, νομίζω ότι ήταν, τα παιδάκια του δημοτικού περνάνε τη μισή μέρα, δηλαδή τις μισές σχολικές ώρες, όχι διαβάζοντας, αλλά παίζοντας, σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, κάνοντας κούνια, κάνοντας ποδήλατο, δηλαδή τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται πάρα πολύ και να μπορούν να, αν θέλεις, και να εκτονώνουν όλη αυτή την όποια ένταση συγκεντρώνεται από το σχολείο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και προσοχή στις τσάντες, λοιπόν.
0: Προσοχή στις τσάντες και κάτι άλλο που θυμάμαι ότι έλεγαν οι ειδικοί, οι ορθοπαιδικοί. Mm-hmm. Μην τη βάζετε τη τσάντα από τον ένα ώμο. Εγώ θυμάμαι ότι στα σχολικά μου χρόνια δεν ήταν τώρα έτσι
1: δεν είχαμε όμορφο, τσάντες, ναι.
0: Δεν ήταν όμορφο να την περνάμε και στους δύο ώμους την τσάντα στην πλάτη και τη βάζαμε στον ένα ώμο μόνο, ήταν πιο μαγκιά, ήταν πιο μάγκικο, πιο πιο μοντέρνο αυτό, το να την περνά στον ένα ώμο. Στον ένα ώμο όμως όλο το βάρος δημιουργούσε προβλήματα.
1: Αν το κάνεις χρόνια, δεν μπορεί να σου αφήσει κουσούρι.
0: Πάντοτε οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι η αρχή τουλάχιστον για σκολίωση. Mm-hmm, αυτό. Έτσι, mm-hmm. Το να έχει την τσάντα στον ένα ώμο με πολύ βάρος. Μονίμως στον ένα ώμο.
1: Καλή χρονιά πάντως στα παιδάκια όλα. Να καλά, να σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 9 και 19 λεπτά. Αλλαγή στη σκυτάλη του ήχου. Τη Βίβια Νικολοπούλου διαδέχθηκε ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Σφυροέρα
0: παραμένει στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές τις οποίες ακούτε.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα της οικονομίας και της τσέπης μας. Δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχεις να μας πεις καλά νέα από τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό κόλπο, έτσι?
1: Όχι, κανένα καλό νέο. Έχει φτάσει...
0: Και όχι μόνο αυτό. Άκουσα και το Τραμπ να λέει ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι. Αυτό δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό που μας έλεγες χθες ουσιαστικά, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες θα μας απασχολήσει, θα μας απασχολεί κανονικά ο πόλεμος, ήρθε να το πει ο Τραμπ.
1: Ήρθε να το πει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο μαζί με τον J.D. Vance φέρεται να είπαν σε συνομιλίες που είχαν έτσι, εκεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, ότι ο πόλεμος μπορεί.
0: Ο αντιπρόεδρος με τον ΙΠΕΞ.
1: Με τον ΙΠΕΞ. Να κρατήσει μέχρι και το 2029. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ φρίτω με αυτή την προοπτική, η οποία για τις ενδιάμεσες ήμουν ασίγουρος. Τώρα για το 29.
0: Εγώ πάλι ήλπιζα ότι θα φροντίσει να το λύσει αυτό το θέμα, να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πολέμου για να πάει στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κλείνει με τίποτα. Δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί βλέπεις ότι τώρα προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, διότι στρατιωτικά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, διότι στρατιωτικά το Ιράν, όλο το οπλοστάσιο βρίσκεται κάτω από βουνά, είναι 60-70 υπόγειες πόλεις που διαθέτουν πυραυλικά συστήματα, στρατό, πυρομαχικά, τα πάντα όλα, και τώρα μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει το όρος Πίξου, το οποίο από κάτω, στα έγκατα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του όρους, βρίσκονται πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές και πιθανόν στρατιωτικές και πιθανόν άλλου είδους εγκαταστάσεις, όπως με πυρηνικά, φυγοκεντριστές ουρανίου κτλ. Είναι προφανές, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι αναλυτές, από την Washington Post, από τους New York Times, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πολύ κοντά στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έχουν τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, είναι πλέον σκληροπυρηνικοί, και βλέπεις ότι δεν φαίνεται στο βάθος να υπάρχει, έστω στο βάθος, μια λύση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτές και αν έχουν πάει περίπατο. Συνεπώς, ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να δει πολύ πιο συνολικά την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρα ένας ειρηνικός τρόπος οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις με μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι 10-15 φορές η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν ήταν Βενεζουέλα, ας πούμε.
0: Διαβάζω, μεταδίδει Wall Street Journal, ότι ναι, το Ιράν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα και εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει Wall Street Journal, επικαλείται αξιωματούχους από Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή, mm-hmm, που είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπονομεύοντας έτσι αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου, ότι κατέστρεψαν δηλαδή το πυραυλικό σύστημα. Φαίνεται ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη.
1: Αυτό το οποίο λέει όχι μόνο η Wall Street Journal, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, αλλά και άλλες εφημερίδες του αμερικανικού τύπου, είναι ότι οι Ιρανοί αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει τους παλιούς πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς, που είχαν κατασκευαστεί το 2012 με το 2014, και έχουν κρατήσει περίπου το 80% των καλών τους πυράβλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύως εκτόξευσε πύραυλο ο οποίος έφτασε κοντά στη βάση Diego Garcia στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, αν ξεφύγει το πράγμα, ότι το Ιράν θα μπορούσε να πετάξει, να εκτοξεύσει πυράβλους προς την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην ακτίνα δράση του, στο range του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.

0: Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί το απόθεμα των πυραυλικών συστημάτων, το Tomahawk Cruise και τα λοιπά, πυράβλη ακριβίας, έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.
1: Θέλω, Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να επιστρέψουμε Βέβαια. Στο πρώτο θέμα και της εκπομπής μας σήμερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να μας δώσει τα νεότερα από τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες και τις συλλήψεις που είχαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, λοιπόν, η προσαγωγή που είχαμε το απόγευμα τελικά μετατράπησε σε σύλληψη των δύο γιατρών.
1: Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό ουσιαστικά, Γιώργο, στο ρεπορτάζ σου, στο μαγκαζίνο μας.
2: Έτσι ακριβώς. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου θα κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί θα περάσουν από τον εισαγγελέα και συνεχεία από τον ανακριτή, με πιθανότερο το να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τη σύλληψή τους? Καταρχάς, κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στην κατάθεσή του το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είπε ότι μπήκε στις 4, μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Ναι, σε αυτό μεγάλη το σημείο,
2: να σημειώσουμε ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4.30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, οι διασώστες όπως το ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο. Επίσης, στη σημερινή έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία τεχνικών μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομικών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Προέκυψε ότι το μηχάνημα στο οποίο βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά.
1: Τώρα, αποτυπώνονται όλα δηλαδή και μέσω της τεχνολογίας φαίνεται αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο ιατρείο τους. Δύο μηχανήματα. Τώρα, τι αναμένουμε? Αναμένουμε καταρχάς την νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Σήμερα όμως δεν έγινε γιατί η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να ξαναγυρίσω λίγο στα προηγούμενα στοιχεία. 1 η ώρα φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μπαίνει στο ιατρείο. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου, ας υποθέσουμε 4 παρατέταρτο, παρά 20 παρατέταρτο που ξεκίνησε η διαδικασία, βρίσκεται εκεί. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση, μην το πάρουμε ως ρεπορτάζ, αλλά δική μου εκτίμηση. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, οι δύο γιατροί που τον έβλεπαν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Α, ήταν πελάτης τόσο πολύ, ε.
2: Ναι. Ναι. Βέβαια, μια μικρή... τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
1: δεν υπήρχαν
2: εκεί, το 24 και το 25. Άρα μάλλον είναι καινούργια. Τώρα, αν παλιότερα πήγαινε για άλλου είδους θεραπείες, γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο υπάρχουν, γίνονταν και αυτές, όπως λέμε, οι ολιστικές θεραπείες, με ό,τι μπορεί να περιλάβουν αυτές. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καλά, για να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Κανείς μας δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί πολλά ερωτήματα και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν, και πολλοί συνάνθρωποι μας στρέφονται σε αυτά για να προβούν σε κάποιες παρεμβάσεις, σε κάποιες τέτοιου είδους πράξεις.
2: Και πληρώνοντας περιουσίες. Μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο ιατρείο, μόνο για να πας να πάρεις μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να πας εσύ, Βαγγέλη, και να σου πει: Βαγγέλη, όπως το βλέπω, θα πρέπει να ακολουθήσει την θεραπεία. Χωρίς καν να ακολουθήσει τη θεραπεία, θα σου πάρει 300 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
2: μόνο για να συμβουλεύσει.
1: Ναι.
0: Επικερδές επάγγελμα.
2: Σίγουρα. Δυστυχώς όμως έχει άλλες συνέπειες.
1: Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Τώρα, ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί, Γιώργο μου, είναι το κατά πόσον από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και η ανακοπή καρδιάς, μέχρι να φτάσει το πρώτο πλήρωμα από το ΕΚΑΒ, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε με μηχανή και πολύ σύντομα. Αν
2: έφτασε
1: έγινε...
2: και όχημα, mm-hmm. και ασθενοφόρο, αλλά και μοτοσυκλέτα.
1: Έγινε κάρπα μέσα στο ιατρείο.
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Είχε γίνει κάρπα στον άνθρωπο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
2: Είναι άγνωστο αυτό. Mm-hmm. Δεν με στέσει να το απαντήσω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη.
0: Και πάμε σε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους και μετά, Βαγγέλη, θα πούμε για την πλασμαφαίρεση τρεις πάρα πολύ διάσημους αστέρες, όχι μόνο του Hollywood, οι οποίοι προχωρούν σε πλασμαφαίρεση πληρώνοντας βεβαίως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι της μόδας στην Αμερική αυτό.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Θα τα δούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη η ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυροέρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το.
1: Για την περίπτωση του.
0: Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Μαζονάκη.
0: Τον αδόκητο χαμό του. Ναι. Μας έλεγες ότι είναι της μόδας και στο Hollywood.
1: Είναι της μόδας. Είναι σχεδόν αιμονική ορισμένη διάσημη με την πλασμαθαίρεση. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στην Gwyneth Paltrow, τον Orlando Bloom και τον Brian Johnson. Brian Johnson, τους άλλους δύο τους ξέρουν φυσικά. Ο Brian Johnson είναι ένας από τους κριτές του America's Got Talent. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα, αστέρες της showbiz και επιχειρηματίες της Silicon Valley mm-hmm. συνδέονται με θεραπείες ανταλλαγής ή φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας από χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ποιος είναι ο στόχος? Να σταθούν καλύτερα και να απομακρύνουν ουσίες από τον οργανισμό τους, ακόμη και να γυρίσουν πίσω εντός πολλών εισαγωγικών το βιολογικό τους ρολόι. Η Gwyneth Paltrow, η εξαίρετη αυτή ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι αγνωστή στις ασυνήθιστες θεραπείες. Μάλιστα έχει δοκιμάσει κατά καιρούς και την απιθέραπη. Αυτή είναι μια θεραπεία, Βαγγέλη, όπου γίνεται με τσιμπήματα μέλισσας αλλά και με άλλες πρακτικές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα, υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική του Σικάγο. Ο Ορλάντο Μπλουμ από την πλευρά του προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από κλινική του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία φιλτραρίσματος του πλάσματος. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του Lord of the Rings υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό. Για αυτή τη διαδικασία που διήρκεσε 2 ώρες πλήρωσε 10.000 λίρες, κάπου 12.000 ευρώ. Οι αφαίρεση των μικροπλαστικών είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι παλιότερα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, είχα μιλήσει με καθηγητή ιατρικής, ο οποίος μου είχε πει ότι ουσιαστικά από τα μικροπλαστικά που εισπνέουμε, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ μικρά, καταναλώνουμε περίπου, εισπνέουμε μάλλον, και περνάει στο αίμα μας μία πιστωτική κάρτα κάθε χρόνο.
0: Αυτά που τρώμε.
1: Α, καλά.
0: Βάλε και αυτά.
1: Αυτά που τρώμε. Βάλε και. Εγώ σου λέω μόνο από τον αέρα τι παίρνουμε.
0: Από τα ψάρια μόνο.
1: Από τα ψάρια και μόνο, ναι. Γιατί τα ψάρια και αυτά τρώνε τα μικροπλαστικά.
0: Ο Γιώργος Σκεύης ρωτά αν έχει όριο πιστωτική.
1: Δεν ξέρω αν είχε όριο πιστωτική. Το θέμα είναι ότι.
0: Μ' αρέσει που απαντάει όμως, Γιώργο, έτσι.
1: Πάντα, πάντα. Και ο Σάιμον Κάουελ, ο 66χρονος παραγωγός και κριτής του Britain's Got Talent, έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται συχνά κλινικές wellness. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινικές οι οποίες προσφέρουν

0: δεξία, όπου παίρνουν το αίμα του, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στον οργανισμό. Βλέπει κανείς ότι όλοι θέλουν το ελιξίριο της νεότητας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι, δεν είναι σαν την ταινία «Ο θάνατος πάει πολύ», που όλοι θυμόμαστε.
1: Όντως. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα της Μέσης Ανατολής και στο πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες και νωρίτερα, της συνεχούς αστάθειας και των εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται.
0: Και όχι μόνο επιθέσεις, επηρεάζει... σταματάνε οι επιθέσεις, ξεκινάνε, ξαναρχίζουν.
1: Εντείνονται, τη μία μέρα έχουμε εξάρσεις και υφέσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτό το κλίμα, το εμπόλεμο. Οπότε, πώς επηρεάζει την τσέπη μας? Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ράλι ανόδου στα καύσιμα. Πόσο μας έλεγες ότι είχε φτάσει το...
0: 106. Το Brent και σχεδόν 100 το αργό, το αμερικανικό. Είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Είναι ψηλότερα από αυτά που πριν ξεκινήσει αμέσως μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών.
0: Ακριβώς.
1: Οι τιμές, έτσι,
0: ακριβώς. Και που είσαι ακόμα.
1: Και που είμαστε
0: και
1: ακόμα.
0: Και που είμαστε ακόμα. Ποιος το έλεγε χτες, ο πρόεδρος των βενζινοπολών?
1: Ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι θα βρίσκουμε βενζίνη στα 2 ευρώ.
1: Κοντά στα 2 ευρώ και θα κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Έτσι, ότι είναι ευκαιρία.
0: Πάντως είναι έξυπνο, πρέπει ένας καταναλωτής πρέπει να είναι έξυπνος. Και υπάρχουν οι δύο μεγάλες εταιρείες, φυσικά δεν θα τις πω, όλοι τις γνωρίζουμε, μεγάλες εταιρείες που έχουν βενζινάδικα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, οι οποίες δύο αυτές εταιρείες έχουν προσφορές. Κάποια έχει την Τρίτη, κάποια άλλη έχει Παρασκευή και Σάββατο.
1: Η προσφορά αυτή όμως δεν έχει να κάνει με την 95 βενζίνη.
0: Όχι.
1: Έχει να κάνει με τη special βενζίνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ξέρεις πόσο κάνει special βενζίνη σήμερα?
0: Η special εννοείς περίμενε, η 98. Η εκατοστάρα, εντάξει, πάμε πολύ τέτοιο.
1: Η 98.
0: Ναι, η 98 βάζω εγώ, την πληρώνω 10-15 λεπτά περίπου. Υπάρχει προσφορά. Είναι ελάχιστα πιο ακριβή από την 95.
1: Είναι μια μικρή πολυτέλεια αυτή την περίοδο να βάζεις και ακριβότερη βενζίνη. Αλήθεια είναι.
0: Κοίταξε έτσι, να δεις.
1: Είναι μια μικρή πολυτέλεια.
0: Είναι μετά από μεγάλη συζήτηση που έχω κάνει με τους μηχανικούς μου, οι οποίοι ήταν πρώην μηχανικοί του Ιαβέρη. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Οι οποίοι μου είπαν ότι στην Ελλάδα η 95 πλην των πρατηρίων, τα οποία δεν είναι ιδιωτικά, είναι της εταιρείας, πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τα 95 οκτάνια. Και μου το είπαν με τη λογική ότι βάζεις 98 για να έχεις 96, 97, μπορεί και 98 οκτάνια.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα μου κακοφάνηκε λιγάκι. Έβαλα, πλήρωσα τα περισσότερα χρήματα που είχα πληρώσει ποτέ, γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μου. Ναι. Γιατί πάντοτε λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω σε ένα σημείο, πηγαίνω και γεμίζω. Σήμερα έβαλα τα περισσότερα χρήματα που έχω βάλει ποτέ και βρήκα ένα οικονομικό σχετικά πρατήριο στο δρόμο της Κλισθένους, που έχει αρκετά πρατήρια βενζίνης, και έβαλα με 2.07.
0: Εντάξει, καλά
1: και
0: είναι.
1: Η κατοστάρα έκανε 2.29, ναι, στο συγκεκριμένο πρατήριο.
0: Υπάρχει και μια
1: δίζελ στα 2 ευρώ.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια κατοστάρα που φέρνει μια εταιρεία, η οποία δεν δηλίζεται εδώ, έρχεται δηλισμένη από τη Γαλλία και θεωρείται πραγματικά η κορυφαία κατοστάρα που μπορείς να βάλεις, όμως, Βαγγέλη μου, έχει 2,4 ευρώ. Και αν δεν έχεις πορσικό ή καμιά Ferrari, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις.
1: Πότε είδες την τιμή τελευταία φορά και ήταν 2,4?
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Οπότε φαντάσου και αυτή πόσο θα φτάνει πλέον σιγά-σιγά.
0: Αυτά στα 3. Και παρένθεση για να το κλείσουμε, στη Βρετανία υπάρχει και βενζίνη 102 οκτανίων, η ultra super όπως λέγεται, η οποία πωλείται σχεδόν 3 λίρες, αλλά αυτή απευθύνεται στα υπεραυτοκίνητα, στα super cars.
1: Και μετά ο άλλος σου λέει πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Μου ήρθε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο θα χρειαζόμαστε πλέον για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας. Να πούμε ότι με την τιμή σε αυτά τα επίπεδα και την τιμή του φυσικού αερίου επίσης, που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει σε αυτά, ναι, τα επίπεδα, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, επεσήμανε μιλώντας εδώ στο Earth News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή,

0: και στην Ουκρανία θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Αν αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, τραβήξει μέχρι τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας προειδέασε ο Αμερικανός Πρόεδρος...
2: Μας το
1: είπε
2: ο κ. Τραμπ, θα κρατήσει μέχρι τις ενδιάμεσες. Πόσο... Και μετά λέει ξαφνικά θα πέσει, θα πέσει η τιμή του.
1: Πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανοίγει τον επόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Βγαίνει, έρχεται στην κυκλοφορία.
2: Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα. Για...
1: Εμείς εδώ δεν ζεσθενόμαστε. Εδώ δεν βάζουν
2: τα νοικοκυριά. Το φετινό χειμώνα έβαλες καθόλου καλοριφέρ. Είδαμε λόγω κλιματικής κρίσης. Εγώ δεν το έβαλα.
1: Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν θέρμανση. Ναι. Εσύ όλο το χειμώνα δεν έβαλες θέρμανση.
2: Καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα αεροθερμάκι που το έβαζα για μία ώρα για να σταθώ.
1: Α, έβαλες θέρμανση λοιπόν, αλλά έβαλες αερόθερμο.
2: Okay. Λίγο.
1: Άκαψε το ρεύμα. Υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν air condition και ζεσταίνονται με air condition. Ναι. Με το ρεύμα, άρα με ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά τώρα μας προειδέασαν οι παράγοντες εδώ της εσωτερικής αγοράς, Δημήτρη, ότι αν με τα σημερινά δεδομένα κυκλοφορούσε πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα ήταν κοντά στο 1,80.
2: 1,80.
1: Πέρυσι ήταν. Ένα 5, ένα 10, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, πού θα φτάσει.
2: Και αυτό που λες, την προηγούμενη χρονιά άκουγα σε ρεπορτάζ πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενώ παλιά βάζανε, ξέρω εγώ, 1000 λίτρα, 2000 λίτρα, βάζανε 300 λίτρα, 400, ίσα για να τη βγάλουν τις πολύ δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ίσα για να το περάσουν αυτό το.
1: Φαντάσου να βάζεις 1000 λίτρα και να θες 1000 ευρώ, με 1 ευρώ το λίτρο, και μετά να θέλεις 1800 ευρώ.
2: Ναι.
1: Φαντάζεσαι πόσο τεράστια είναι η διαφορά.
2: Σου πετάει τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό έξω κατευθείαν. Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό βάζουν μικρές ποσότητες. Εν τω μεταξύ, όσο μικραίνει η ποσότητα, τόσο μικραίνει και η έκπτωση που μπορεί να σου δώσει το πρατήριο. Γιατί κάποια πρατήρια σου λέει, άμα θα βάλεις ένα τόνο, θα έρθω και θα σου κάνω και μία έκπτωση, θα σου, κάποια λεπτά έστω να σου κόψει ανά τιμή λίτρου. Στις μικρές ποσότητες όμως δεν σου κόβει.
2: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση έχει απόλυτο δίκιο. Έχει βεβαίως σημασία και τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ έχεις υβριδικό.
1: Για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα. Απλώς προς επίρρωση αυτών που λέγαμε πριν, παίζει ρόλο γιατί αυτοκίνητο έχεις. Εσύ που έχεις υβριδικό, καταναλώνεις περίπου τα μισά από μένα που έχω ένα βενζινοκίνητο το οποίο είναι και 1800 κυβικά. Και αναγκάζομαι να οδηγάω σαν ταξιτζής, ξέρεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη μέχρι τα 50. Γιατί εντάξει, τσούζει. Δεν είναι αστείο. Κάθε τρεις και λίγο.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι με τέτοια κατηγορία αυτοκίνητα τα οποία είναι κοστοβόρα.
2: Εμένα κοσταετίας. Τι να κάνω, καίει. Το συντηρώ καλά για να καίει ως το δυνατόν λιγότερο, αλλά δεν μπορείς να πέσεις κάτω από τα 8 λίτρα, 8,5 τα 100 χιλιόμετρα, όσο ήσυχα και αν οδηγήσεις.
1: Είναι ωραία η νέα τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ακριβή.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένη εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη, πόσο συχνά αγοράζεις τριαντάφυλλα για μια επέτειο, έτσι, για την ημέρα της γυναίκας?
1: Συνήθως, ναι, τα γενέθλια της γυναίκας τις παίρνω τριαντάφυλλα. Επίσης να σου πω ότι, όπως λένε, τα τριαντάφυλλα πρέπει να, όταν κάνεις δώρο σε γυναίκα τριαντάφυλλα, πρέπει να είναι πάντα μονός ο αριθμός. Ποτέ ζυγά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Για αλλά... λόγους προληπτικούς.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σε ρωτάω, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση με την κοκαίνη από την Κολομβία. Μιλάμε για 84 κιλά τα οποία έφτασαν εδώ από τους διακινητές της. Κρυμμένη η ποσότητα αυτή μέσα σε τριαντάφυλλα.
1: Στους μίσχους, νομίζω.
0: Κάτι τέτοιο κι εγώ θυμάμαι. Ναι. Το εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να καταλάβουμε και πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστούν, έτσι, γιατί ήταν λίγο πρωτότυπο. Συνήθως μπανάνες.
1: Έτσι, λέγαμε τα κοντέινερ που πιάνουν στον Πειραιά είναι συνήθως μπανάνες. Συνήθως.
0: Ναι. Πάμε ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή, λοιπόν, των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή έκαναν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος. Εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνης, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Καλά παιδιά.
0: Ήτανε μπουμπούκια.
1: Έτσι ακριβώς, μπουμπούκια. Όπως το πες, δεν ταιριάζει.
0: Κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Ωραία.
0: Ο ένας από τους εμπλεκόμενους. Αλλά μέσα στα τριαντάφυλλα, έτσι.
1: Διερωτώ.

0: Τόμε, πραγματικά αν θα μπορούσε να υπάρξει, ενδεχομένως μόνο να δώσει στοιχεία η αστυνομία, πόσα άτομα κάνουν χρήση κοκαίνη στην Ελλάδα και έρχονται τόσο μεγάλες ποσότητες? Εντάξει, κάποιες είναι τράνζιτ, φεύγουν για την Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι πιάνουν δεκάδες κιλά, τα οποία εάν δεν υπήρχε καταναλωτικό κοινό, προφανώς δεν θα τα φέρνανε.
1: Νομίζω μέσα από τα λίμματα υπάρχουν οι έρευνες που παρακολουθούν την,
0: όπως με τον COVID,
1: την
0: ναι,
1: κατανάλωση, όπως τότε με τον COVID, και φαίνεται πώς βαίνει η κατανάλωση. Δεν έχω όμως πρόχειρα στοιχεία.
0: Πάντως εξαιρετικά επικίνδυνο ναρκωτικό, γιατί μου το εξηγούσε ο κουμπάρος μου που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής. Μου έλεγε ότι η κοκαίνη είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πεθάνει κανείς. Γιατί αυξάνει τους φυγμούς πάρα πολύ, 180, 190, 200. Ταυτόχρονα στενεύει τις αρτηρίες. Συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο πολύ κουράζεται η καρδιά προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δημήτρη, θα μας βγάλεις εκτός συνόρων και πάλι.
1: Θα σας βγάλω εκτός συνόρων.
0: Όχι
1: από τα ρούχα σας και θα σου θυμίσω τα περίφημα σκονάκια τα οποία γράφαμε, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μάλλον στις εξετάσεις. Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα, γράφανε με τους μικρούς ραπιντογράφους 0,01 σε χρηστάκια.
0: Κάναν μεταγενέστερα.
1: Για πες.
0: Μικροφωτοτυπία.
1: Έλα.
0: Έτσι έβγαζαν τη φωτοτυπία σε πολύ μικρό. Έκαναν σμίκρινση. Μπράβο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν σμίκρινση του κειμένου που ήθελαν, των σελίδων. Σμίκρινση και ήταν πολύ μικρούλι και το παραχώναν από εδώ και από εκεί. Ναι.
1: Μια και το λες για να κλείσω με αυτό. Είχα συμμαθητή ο οποίος είχε το σκονάκι φόραγε μακριμάνικο. Είχε βάλει ένα λαστιχάκι στη μασχάλη γύρω και κοίταζε το σκονάκι και μόλις πλησιάζει η καθηγήτρια άφηνε το χέρι του και το λάστιχο τραβούσε μέσα και δεν μπορούσε να το βρει. Τώρα λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει πιο εύκολο το σκονάκι.
1: Με τα έξυπνα γυαλιά, ναι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί τα έξυπνα γυαλιά λειτουργούν συνδυάζοντας προηγμένα οπτικά συστήματα, αισθητήρες, ασύρματη συνδεσιμότητα και προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στα μάτια σου ή αλληλοπιδρούν με το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Πώς λειτουργούν? Έχουν μικροσκοπικούς προβολείς και τεχνολογίες OLED ή Micro LED, έχουν ειδικούς φακούς που παίρνουν το φως, κυματοδηγοί λέγονται αυτοί, και αισθητήρες και κάμερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το Όσλο, ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε από σήμερα τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου του
0: γυαλιά,
1: Όσλο.
0: Τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα οποία η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία του Facebook και του Instagram.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Η οποία και όχι, δεν καταδικάστηκε, ήρθε σε συμφωνία 16 ειδής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: με τις Αμερικανικές πολιτείες.
1: Ακριβώς, γιατί δεν προστάτευε τα παιδιά
0: από τον εθισμό.
1: Από τον εθισμό και τα επικίνδυνα.
0: Με τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχουν επικοινωνία με το κινητό, με ένα smartwatch κλπ. Έχουν τη δυνατότητα και να προβάλλουν εικόνες χωρίς να φαίνεται απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κιόλας, ναι, παράλληλα.
1: Τι ωραία να τα είχαμε αυτά όταν δίναμε εξετάσεις. Θα είχαμε μπει ιατρική πρώτη.
0: Τώρα πάντως το απαγορεύει το Όσλο και ενδεχομένως να είναι και μία αρχή αυτή. Γιατί...
1: Ναι. Όπως έχουμε με τα social media, ας πούμε, την απαγόρευση στα 15. Ναι, ισχύει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου του Όσλο. Και μάλιστα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, γιατί η κυρία Μιτγκάρντεν που εξελέγει με το Συντηρητικό Κόμμα επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι συγκρότησε η ομάδα ειδικών θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού. Και μάλιστα, όπως το πες, η ΜΕΤΑ έχει αναπτύξει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα έξυπνα γυαλιά. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή λοιπόν, και έτσι μαθητές και φοιτητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έξυπνα γυαλιά, με τα οποία θα μπορούν να κλέβουν εντός εισαγωγικών τις απαντήσεις
0: στις
1: εξετάσεις.
0: Η ώρα πήγε 10 όμως σχεδόν, παρά 50 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Το Γιώργο Τσολάκη
0: στις μουσικές επιλογές.
1: Από τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία ανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές δίωξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του Ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενεργείας προκαλεί η κλιμάκωση στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άντρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε σήμερα Πέμπτη. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη Πέμπτη, Ιωάννα. Διότι πρέπει να στείλω τους αγωνιστικούς μου. Εσύ τα έχεις περάσει αυτά. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
0: Αχ, αύριο μεγάλη μέρα.
1: Αύριο ξεκινάμε. Δηλαδή τώρα. Ναι, ναι.
0: Με τώρα το καλό, καλή χρονιά.
1: Τσάντες, ναι. Τώρα κολατσιά. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, όσο θυμάμαι, εκείνες τις χρονιές,
1: ναι.
0: Ήταν και μια ανακούφιση για τους γονείς να ξεκινήσουν να πάνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οργανώνε τη ζωή σου διαφορετικά.
1: Και
0: τη ζωή του παιδιού.
1: Καλά, ξέρεις ποια είναι η πιο περίεργη περίοδος. Θα τη θυμάσαι κι εσύ. Αυτό που εσύ έχεις επιστρέψει στη δουλειά από τις διακοπές, το παιδί. Δηλαδή είναι στο σπίτι και γενικά η διάθεση του είναι τι άλλο θα κάνουμε,
0: ναι.
1: Και εσύ έχεις μπει σε μια κανονικότητα. Άντε αυτοί οι δύο κόσμοι,
0: ναι,
1: όντως, δεν
0: όντως. Ενώνονται κάποια στιγμή, αλλά με διαφορετικό τρόπο,
1: ναι.
0: Δηλαδή έχει φύγει αλλού το παιδί, αλλού
1: εντάξει, ναι.

0: βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν, έχεις καταλάβει ότι ο κόσμος το ενδιαφέρον.
1: Το θρίλερ συνεχίζεται όμως, πραγματικά πρόκειται για θρίλερ.
0: Είναι θρίλερ.
1: Οι δύο οι γιατροί συνελήφθησαν τελικά.
0: Και έχουν, φαίνεται ότι όχι έχουν πέσει σε αντιφάσεις, αλλά έχουν πει πράγματα τα οποία ακόμα και ένα κοινό μυαλό. Μα θα πω, μα δεν θα δουν πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε ξεκίνησε μια ιατρική διαδικασία, όποιο και είναι αυτά. Δηλαδή, αυτά ήταν κοινή λογική ότι η αστυνομία θα τα έβρισκε αμέσως με μια στοιχειώδη έρευνα.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, κοίτα, θα δοθούν απαντήσεις. Εγώ μένω στο ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει παραπάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εσύ άρεσε, εμένα δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, τον βλέπαμε, τον ξέραμε, τον ζούσαμε. 3-4 χρόνια, 2-3 είναι μόνιμη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα
2: για άλλους λόγους
0: άλλων ζητημάτων.
2: Λόγους,
0: άρα είμαστε θεατές σε μια, σε ένα θρίλερ, σε μια τραγωδία, ό,τι είναι αυτό, ήταν στενάχωρο. Mm-hmm. Και τώρα να τη η εκοφαντική πτώση. Τον ακούσαμε και τον ήχο. Και αυτός είναι και οδηγεί σε ένα θρίλερ. Τι άλλο, ρε παιδί.
1: Ξέρεις πόσες σκέψεις έχω κάνει, κατά πόσο το κοινό που τον αγαπούσε τόσο πολύ, τον λάτρευε όλοι μας και καλά, τον ακούς δεν τον ακούς, ήταν μια παρουσία δυναμική που άφηνε αποτύπωμα δυνατό. Πόσο τον προστάτευσε, πόσο πραγματικά τον αγαπούσε ο κόσμος?
0: Όχι, εγώ σε αυτό
1: το, το λέω με την έννοια ότι πόσο μας άρεσε να μας κάνει
0: ότι
1: να τραγουδάμε.
0: Ότι κάτι υποκριτικό αυτή η λες εσύ, ότι ας πούμε έβλεπες πρόβλημα, όχι. Ήθελες να είναι εκεί.
1: Έτσι όπως ήθελες. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι όπως ήθελε εκείνος τελικά. Ή αν ένα σύστημα βοηθούσε ότι όταν είσαι έτσι αρέσεις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ αντιθέτω. Φέτος νιώθω ότι στην περίπτωση του ο κόσμος έβαλε τρομερή πλάτη, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει στον κόσμο.

0: να γίνει γιατρός, ψυχίατρος, σύμβουλος. Έβαλε πλάτη και είπε, οπ, μην πειράζεται. Εδώ μας τον πειράζεται. Ναι. Τόσο μπορούσε. Δεν μπορώ να ζητάω κάτι άλλο. Με έχει εκπλήξει αυτή η αγάπη.
1: Είναι εντυπωσιακή αυτή η αγάπη. Mm. Όντως. Δηλαδή, είδα, βλέπω κόσμο. Και σε όλους θα λείψει αυτή η παρουσία. Τα τραγούδια του ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχε μία φωνή. Εγώ περισσότερο στη φωνή μένω και στο ότι του εμπιστεύτηκαν πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Mm. Γιατί δεν είναι μόνο ένας ερμηνευτής. Είναι και ο στιχουργός, είναι και ο συνθέτης. Να τα λέμε αυτά. Γιατί κάποια τραγούδια που έγινε. Δεν ακούγονται τόσο πολύ.
0: Εγώ ξεσπαλουμένο γιατί. Τώρα είδα κάτι βίντεο, έτσι, Ben Hur από την αρχή της καριέρας και της συνεντεύξης και κατάλαβα ότι το φαινόμενο Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή,
1: φαινόμενο Μαζονάκη, όπως το πες, φαινόμενο.
0: Αλλά είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή τι εννοώ, ότι μίλαγε, δεν μίλαγε συμβατικά.
1: Όχι.
0: Είχε άποψη, είχε γοητεία.
1: Βεβαίως.
0: Είχε αυθεντικότητα. Βεβαίως. Είχε αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις προσδίδουν μεγάλη γοητεία σε άνθρωπο.
1: Ναι. Τα πάθη του ανθρώπινα, δηλαδή τον έβλεπες και την. Ότι γινόταν και ευάλωτος, γινόταν και δυνατός, έβγαινε στην πίστα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τον θεωρούσαμε και άτρωτο κιόλας.
0: Θέλεις να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Γελασάκη?
1: Φυσικά, που είναι με μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι μουσικός παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο.
0: Μπες στην κουβέντα και εμείς έτσι τα σκεφτόμαστε, έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει κάποια δομή όπως βλέπεις.
2: Ναι, σας άκουγα και εγώ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν.
0: Και κάνεις και ένα αφιέρωμα, να πούμε.
1: Το απόγευμα, στο δεύτερο.
0: Πριν κάποιες ώρες, ναι.
2: Το απόγευμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει τη δεκαετία του 90 ή και του 2000 τραγούδι του Μαζονάκη δυνατά από κάποιον άλλο από αυτοκίνητο. Να περνάει από κάποια γειτονιά, ας πούμε, και να έχει τέρμα με ανοιχτά παράθυρα κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, νομίζω. Αυτή και χαρακτηριστική και της απήχησης βέβαια και της αγάπης του κόσμου. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ίδιος έτσι ήξερε ότι είχε τόσους φανατικούς σε σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, αλλά αυτό δεν έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος τον αγάπησε πολύ.
0: Ναι, και Μιχάλη ήταν από τους τυχερούς που, δηλαδή, το αν την αγάπη αυτή μπορούσε να αντιλάβει, να τη ζήσει, να την απολαύσει, είναι άλλο. Ότι την έπαιρνε, καθημερινά την έπαιρνε. Δηλαδή δεν ήταν από τους άτυπους καλλιτέχνες.
2: Την απολάμβανε κιόλας κατά καιρούς.
0: Θέλω να ελπίζω. Να.
2: Νομίζω ότι και την απολάμβανε και κατά καιρούς και γι' αυτό και ο ίδιος ήθελε, όπως έλεγε και σε πολλές συνεντεύξεις του, να πηγαίνει διαρκώς παρακάτω. Βέβαια, πολύ συχνά έλεγε ότι δεν ήθελε τόσο να τον αγαπάν, όσο να τον εκτιμάνε για αυτό που κάνει. Δεν το λένε πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτό που ζητούν είναι να τους αγαπούν. Εκείνος πολύ συχνά το έλεγε αυτό, ότι δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάν για αυτό που κάνω. Γιατί και εκείνος στο κοινό έδινε το 100%, έδινε πάντα το κάτι παραπάνω, πέρασε από διάφορες καλλιτεχνικές φάσεις. Σίγουρα όμως, τουλάχιστον δύο γενιές στιγμάτισε με τα τραγούδια του, με τις εμφανίσεις του, με αυτή την κεντρικότητα, η οποία κεντρικότητα όμως δεν ήταν επιτηδευμένη για να είμαι μέσα στα πράγματα, για να δημιουργήσω συζήτηση κτλ. Ήταν στοιχείο του χαρακτήρα του. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχε αυτή την ανάγκη να τραβήξει τα βλέμματα και ο ίδιος να μεταμορφώνεται διαρκώς. Τον έχουμε δει να φοράει φούστες, τον έχουμε δει να φοράει και λεμπίες, τον έχουμε δει να φοράει κράνος, τον έχουμε δει να βάφει τα νύχια του κίτρινα και μοβ, να βγαίνει με παλότσες πάνω στη σκηνή. Διαρκώς ήθελε να μεταμορφώνεται.
1: Πιστεύεις ότι ο ίδιος, Μιχάλη, πιστεύεις ότι όλη αυτή η απήχηση που είχε στον κόσμο και τον λάτρευε ο κόσμος, αλλά πιστεύεις ότι ο ίδιος επέλεγε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το να έχει τόσο μα τόσο πολύ προβολή και την περσόνα αυτή που υποστήριζε, που είχε, δηλαδή δεν υπήρχε και ένα σύστημα να τον καθοδηγεί ίσως?
2: Σίγουρα υπήρχε. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που είχε μάνατζερ από πολύ μικρή ηλικία, που ήταν από πίσω δισκογραφικές εταιρείες, που ήταν από πίσω επιχειρηματίες με μαγαζιά, πολύ δυνατοί οικονομικά.

0: Αυτό που πιστεύω ότι ήθελα, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήθελε να προβάλλει την περσόνα, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που θα έκανε μια παράσταση και όχι τόσο την προσωπική του ζωή, τις προσωπικές του σχέσεις κτλ. Για την προσωπική του ζωή ξέρουμε λίγα πράγματα και αυτά τα μάθαμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, επειδή γινόταν βορρά στις μεσημεριανές εκπομπές όποτε συνέβαινε κάτι και επί πολλές μέρες ασχολιόταν με την οικογένειά του, μαζί του, με τα περιστατικά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν γνωστή.
1: Την περιφρουρούσε,
2: πάντως, και Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, και από το ρεπορτάζ και εγώ που ακούω και κάπως μιλάω και έχω μιλήσει πάρα πολλούς συνεργάτες, ήταν μια τέτοια Ιωάννα ιδιάζουσα περίπτωση ο Μαζονάκης που να τον βάλει σε καλούπι
1: δεν έμπαινε
2: και τι εννοώ, φυσικά ήξερε, ήταν ευφιέστατος, ήξερε από μάρκετινγκ, είχε μια πολύ συγκεκριμένη αίσθηση επικοινωνίας και ακόμα και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι πρέπει αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν ήταν... Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες εξίσου έξυπνοι, οι οποίοι ξέρουν και λένε εγώ εμπιστεύομαι. Αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Μαζονάκης. Το λέω δηλαδή, είχε απόλυτο έλεγχο, μου έλεγε μια ερωτηματολόγος πως έβλεπε. Όχι μου λέει σαν κάποιους που αλλά είχε όραμα.
1: Ένα καλλιτεχνικό βλέμμα διαφορετικό.
2: Πολύ έτσι, πολύ. Και συνολικό. Και δεν ήταν εγώ το λέω και ο στίχο.
1: Μπροστά από την εποχή του. Γιατί βλέπουμε πια τι γίνεται, έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα στη μόδα, στο performance, στο όλο. Έβλεπε μπροστά από την εποχή του σε αυτό. Απλά πιάνω ένα κομμάτι του που έχω την αίσθηση ότι ήταν... Στο είπα και χθες, πολύ μόνο του μέσα σε όλο αυτό.
2: Ότι υπήρχε μια μοναχικότητα.
1: Ναι. Και δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Αυτό δεν το αρνήθηκε ποτέ, αν μου επιτρέπετε. Αυτό ο ίδιος δεν το αρνήθηκε ποτέ.
1: Το έλεγε κιόλας.
0: Έλεγε ότι είναι κάτι που του αρέσει και μάλιστα έχει πει πολλές φορές, έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις που είδα και εγώ τις τελευταίες ημέρες, ότι θα ήθελε μεγαλώντας κάποια στιγμή σκεφτόταν ακόμα και να πάει σε κάποιο μοναστήρι.
2: Στα βαθιά γεράματα, είπε ο Κακομοίρης, είπε τη φράση. Στα βαθιά γεράματα.
0: Το είχε πει πολλές. Πάντως ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε και αρκετές αντιφάσεις και ήθελε να μεταλλάσσεται. Βαριότανε το ίδιο και γι' αυτό πέρασε και από διάφορα είδη μουσικής. Συνεργάστηκε με τους Going Through, ας πούμε, όταν ακόμα η rap και αυτή η σκηνή δεν ήταν μόδα στη χώρα
1: μας. Και το έκανε επιτυχία το τραγούδι, έτσι.
0: Φυσικά. Ήταν σαν να έχει μια διαρκή νοσταλγία. Επίσης μπήκε μέσα στο λαϊκό τραγούδι, μπήκε μέσα στο pop τραγούδι. Κινήθηκε σε διάφορους χώρους και είχε πάντα μια ευγένεια. Αυτοί που τον γνώρισαν καλά και αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, αυτό έχουν να πούν ως ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Η πρωτοπορία στον χώρο του και στον χώρο της νύχτας και της πίστας. Κανένας άλλος δεν έβγαινε έτσι, κανένας άλλος δεν κρατούσε το μικρόφωνο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, ας πούμε. Και ουσιαστικά πέρα από αυτή την νοσταλγία ήθελε και την πρωτοπορία και ήταν σαν να, πέρα από την επιβεβαίωση που οι περισσότεροι καλλιτέχνες επιζητούν, ήταν σαν ο βασικός του... Αν όχι αντίπαλος, συναγωνιστής, να ήταν ο ίδιος του εαυτός, δηλαδή. Δεν προσπαθούσε να ξεπεράσει κάποιον άλλον, δεν προσπαθούσε να μοιάσει σε κάποιον, δεν νομίζω ότι κοιτούσε πολύ τι έκαναν οι άλλοι.
1: Και νομίζω δεν ήταν ανταγωνιστικός, δηλαδή δεν το βλέπες αυτό. Ήθελε να μιμηθεί κάποιον ή να πάρει κάτι από κάποιον άλλον. Είχε το δικό του τελείως μοναδικό στυλ και στη φωνή του και στην επιλογή των τραγουδιών, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να ερμηνεύσει ένα απλό pop τραγούδι, αλλά και ένα βάρη, ζεϊμπέκικο, με όλη την αρχοντιά που μπορεί να έχει αυτό το είδος του τραγουδιού.
0: Και πολλές φορές τα πείραζε αυτά τα τραγούδια. Ναι. Του άρεσε να κάνει διασκευές στα λαϊκά τραγούδια, στον Πάνο Γαβαλά, στο Στράτο Διονυσίου, που του άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Και μάλιστα από την πρώτη περίοδο που ήταν στην Πάτρα και τραγουδούσε, μιλάμε για ηλικία τώρα ανήλικος.
1: Όταν
0: πρωτοξεκίνησε.
1: 17-18
0: χρονών, ακόμα από τότε τραγουδούσε αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Τα έφερε μαζί του αυτά τα 33 χρόνια της πορείας του και προσπάθησε και αυτά ακόμη να τα φέρει με έναν άλλον τρόπο, με έναν σύγχρονο τρόπο, με τις διασκευές του στα μαγαζιά του, που εδώ αξίζει να πούμε ότι πολλοί δεν πήγαιναν απλά για να ακούσουν το Γιώργο Μαζονάκη, να ακούσουν τη φωνή του που μπορεί να τους άρεσε και τα τραγούδια και το ρεπερτόριό του, τις δικές του επιτυχίες ή παλιότερα λαϊκά τραγούδια, πήγαιναν για να τον δουν. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και ήταν κάτι που και ο ίδιος το ήξερε πολύ καλά αυτό και έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα, στο performance, στο ντύσιμό του, στη σκηνοθεσία, έτσι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και αξίζει να το πούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι ότι είναι ένας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε πάρα πολλές σειρές. Ναι. Κυρίως, έτσι, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ
2: υποκριτική. Η τηλεόραση. Mm-hmm. Γιατί οι ταινίες.
1: Τι ταινίες.
0: Σειρές, ταινίες, ταινίες που βραβεύτηκε στις Κάνες.
1: Στις Κάνες, ο Ξέκτης δεν ήταν.
2: Που ήταν και το. Το horror show μετά που ήταν ο φοιτητής. Έκανε πολλά, πειραματίστηκε και του άρεσε πολύ.
0: Ναι. Έγινε και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια με τα talent show που ήταν παρουσιαστής, δεν ήταν μόνο σε ένα.
1: Βέβαια, καθημερινά
0: στο,
1: μέσα από την τηλεόραση.
0: Στο Voice ήταν, στο X Factor πιο παλιά, ναι, ήταν στο Your Face and Familiar, στο Σπίτι με το Omega, σε διάφορα τηλεοπτικά show. Και μάλιστα ο ίδιος για όλα αυτά τα παιδιά που περνούσαν από εκεί έλεγε ότι τα πιο πολλά παιδιά που περνάνε από τα talent show νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά, έλεγε, αυτό που ζουν εκεί για λίγα λεπτά από την πραγματικότητα. Και μάλιστα θυμάμαι μια δήλωσή του που έλεγε ότι και εγώ μπορεί να θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάω απλώς στην NASA ή δηλώσω συμμετοχή ότι θα γίνω κιόλας, ότι θα γίνω τελικά αστροναύτης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Μιχάλη, ο ίδιος έλεγε στην αρχή τουλάχιστον ότι είμαι ηθοποιός και μετά τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι οι εμφανίσεις του είχαν τόση θεατρικότητα και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά και στο θέατρο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, και γι' αυτό τον καλούσαν και αυτό
1: ακριβώς.
0: Τον βλέπουμε και από τα βίντεο κλίπ.
1: Δηλαδή έβγαινε, ακριβώς, έβγαινε πολύ φυσικό το να συμμετέχει, είτε ο τρόπος που συμμετείχε, είτε στην τηλεόραση, είτε στα βίντεο κλίπ, δηλαδή είχε μια θεατρικότητα όλη η παρουσία του.
0: Ήθελε να έχει μια εικαστικότητα του. Του άρεσαν οι περίεργοι συνδυασμοί, τα χρώματα. Ήταν πολύ κοντά στη μόδα. Παρατηρούσε τα ρεύματα, τις τάσεις. Δηλαδή στη σκηνή πάνω έκανε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε να γίνονται και στο εξωτερικό. Οι άλλοι καλλιτέχνες ήθελαν να μιμηθούν τον τρόπο και τον
2: απλά
0: στυλ. Απλά ξέρεις
2: κάτι, Μιχάλη, και αυτό είναι. Επειδή κατά καιρούς έχουμε δει, μια μικρή χώρα είμαστε, πολλούς να προσπαθούν να μιμηθούν ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Ο Μαζονάκης δεν είχε αυτή τη μιζέρια ή τη μικροπρέπεια. Ήταν, έπαιρνε, δανειζόταν, αλλά τα έκανε δικά του, με
1: δικό
2: το δικό του τρόπο.
1: Τρόπο.
2: Και αυτό δεν έβγαζε επαρχιωτισμό.
1: Ακριβώς.
2: Και παιδιά ήταν τόσο δυσιάκριτα τα όρια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό. Και δεν το έκανε με κάποιο τρόπο.
1: Ούτε
2: ξέρετε γιατί πιστεύω. Γιατί ποτέ δεν αποποιήθηκε, δεν ντράπηκε για το λαϊκό του υπόβαθρο. Ήταν εκμοντέρνησε το λαϊκό. Δεν
1: θα συμφωνήσω
2: το
1: απόλυτα.
2: Δαιμονοποίησε ποτέ. Κατάλαβα ότι αυτό είναι η στόφα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Και μάλιστα ήθελε και το. Έδωσε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αγώνα για να μην χαθεί το μπουζούκι από τα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν είδε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που ονομάζουμε μπουζούκια και πίστες, άρχισε να βγάζουν από τη μέση το θέμα μπουζούκι, γιατί το θεωρούσαν γραφικό, ξεπερασμένο, λαϊκάντα και εγώ δεν ξέρω τι. Και έβλεπε καλλιτέχνες της τραπ ή από άλλες σκηνές να μπαίνουν μέσα στις πίστες και να αλλάζει το κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνος επέμενε σε αυτό και μάλιστα με αφορμή τώρα αυτό που σας λέω, θυμάμαι το Δήμο Πειραιά που τον έχει ευχαριστήσει, γιατί όταν είχε μάθει ότι σε ένα παράρτημα του Δημοτικού Οδείου στον Πειραιά έψαχναν να αγοράσουν μουσικά όργανα, εκείνος πήγε και πήρε χειροποίητα μουσικά όργανα πανάκριβα, εξαιρετικής ποιότητας, τα χάρισε στο Οδείο και γι' αυτό το Δημοτικό Οδείο Πειραιά έχει μια αίθουσα που έχει το όνομά του.
2: Και τα μαθαίνουμε
1: γιατί
2: τώρα.
1: Όλα. Και τώρα τα μαθαίνουμε.
2: Γιατί γενικά βοηθούσε. Μιχάλη Γελασάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε
0: καλή
2: καλά.
0: Συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Ιωάννα, εκτός από το να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, πρέπει να ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη, θεωρώ.
1: Ωραία.
2: Νάτος, ο Γιώργος Κέβης.
1: Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Δεν συστηθήκαμε. News Radio 105,8.
2: Δηλαδή έφτασε 10
1: ναι,
2: και 27.
1: Ναι. Μας συνεπήρε το θέμα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού.
2: Ναι, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Μαρία Σφυρόερα.
2: Γιώργος
1: Κέβης στον ήχο. Και Γιώργος Καριωτάκης στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11 και μισή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: 11 παρά 25.
0: Μ' αρέσει όπως λες την ώρα, τη λέμε διαφορετικά.
1: Παρά ένα.
0: Εγώ 10:34, εσύ 11:25.
1: Παρά ένα.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Με φέλει λιγερού.
0: Και στα διαλύματα, για αυτά συζητάμε, ενώ για την επικαιρότητα, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θες να σου πω πράγματα που έμαθα για την κλινική.
1: Βέβαια και θέλω. Βέβαια και θέλω.
0: Μιλήσαμε ανθρώπους που πήγαιναν.
1: Άρα έχουμε.
0: Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην πηγή, ναι.
0: Κοίτα να δεις. Ήταν αυτό το δίδυμο, αυτό το ανδρόγυνο. Θα μάθουν τώρα η αστυνομία, θα μας πει και οι έρευνες και οι άλλοι συνάδελφοι που ξέρουν περισσότερα. Αλλά πήγαιναν φίλοι μου και συστηματικά πήγαιναν. Ήταν δηλαδή μέρος των ασθενών που τους εμπιστευόντουσαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε πάρα πολύ
1: υπήρχε
0: μεγάλη τουπέ.
1: Και λίστα αναμονής για να κλείσει ραντεβού.
0: Πολύ τουπέ γενικά. Να κλείσεις, να πληρώσεις. Σε όλα ήταν δηλαδή. Πήγαινες και χάρη σου κάνανε.
1: Πάντως έτσι, από ό,τι είδα το ιατρείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, ναι. Είχαν πολύ γνωστούς πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πάρα πολύ τσουχτερές τιμές. Προσφέραν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, κυρίως η σύζυγος. Ήταν ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή με τους ασθενείς. Δηλαδή μου έλεγε ένα ζευγάρι που πήγε για απώλεια κιλών και τους ανέλαβε ο κύριος. Πώς τον λένε,
1: Ηλίας
0: Θεοδωρόπουλος. Ας πούμε, έλεγε θα χάσεις με αυτόν τον τρόπο διάφορα εναλλακτικά τώρα περίεργα 20 κιλά.
1: Αποτέλεσμα έβλεπε.
0: Έχασε 12, ξέρω εγώ αν. Τώρα.
1: Ναι.
0: Και γελάει η γυναίκα γιατί ήταν πολύ αυστηρός και της λέει: εσύ γιατί γελάς, εσύ νομίζεις ότι δεν έχεις να χάσεις κιλά. 15 τουλάχιστον. Ήταν αγενής. Τώρα αυτά δεν είναι σημαντικά. Απλά δίνω λίγο το κλίμα.
1: Ναι.
0: Είχαν πιάσει, ήταν πάνω στο άλογο και πηγαίνανε. Ναι. Αυτό ήταν το στυλ. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτό πουλούσαν προς τα έξω. Και πολύ γνωριμία. Πολύ έχω αυτόν, έχω εκείνον, έρχεται ο τάδε, έρχεται ο άλλος.
1: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, απευθυνόντουσαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν πάρα πολλά λεφτά
0: είναι έξυπνοι.
1: Ένας άνθρωπος, δεν σου λέω ότι είναι τέρας ευφυΐας.
0: Το ψάχνεις λίγο.
1: Κοίτα,
0: ναι. Το αν έχεις χρήματα τελικά δεν σημαίνει ότι έχεις και εξυπνάδα. Και εμένα κάποια άλλη φίλη μου που
1: απλά όταν εμπιστεύεσαι το φίλο, το τέτοιο.
0: Όχι,
1: το,
0: και είναι και
1: τι
0: αρέσει. Μπορεί εσύ να αγοράζεις αυτό. Την αλαζονία και το αχ, ξέρεις ποιος έρχεται εδώ. Άλλος δεν το αγοράζει. Μία φίλη μου που κάποιοι δικοί της άνθρωποι της είπαν πρέπει να πας στον Ηλία, θα σε σώσει για ένα αυτοάνοσο. Πήγε μια φορά, μου λέει Νεφέλη, βρώμα για πατέ. Δηλαδή ένιωσε ότι πρέπει να φύγω τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Δεν το αυτό τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν τα ξέρουμε. Είναι, ξέρεις,
1: ναι.
0: Είναι γενικά σε οποιοδήποτε γιατρό και να πας, άλλη είναι δική σου άποψη, άλλη δική
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, σωστά.
0: Απλά σου λέω ότι εξαρτάται και τι ψάχνεις.
1: Ναι, όντως.

0: Την είδες την Αμάλα Λαμουντίν που έχει έρθει.
1: Γυναικάρα όμως τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ωραία, ωραία, εντυπωσιακή.
1: Έχει αυτό το. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ το.
0: Το στυλ της.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει αυτό το.
1: Το οποίο δεν είναι χολιγουτιανό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έχει ένα ευρωπαϊκό στυλ που μου αρέσει, που κινείται και στους χώρους του Χόλιγουτ. Με αυτό το στυλ.
0: Ναι, ναι,
1: αν και
0: ναι.
1: Τώρα είναι, ζουν Ευρώπη, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγάζει αυτή την ευρωπαϊκή αρχοντιά. Εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι. Σε ποιον δεν αρέσει, δηλαδή βλέπει κανείς την Αμάλα Λαμουντίν και λέει δεν μ' αρέσει εμένα αυτή, ωραία είναι, τι να κάνουμε.
1: Ένα, έχει και ωραίο σύζυγο, μια χαρά.
0: Να.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά της επικαιρότητας, τα τραγικά από χθες το απόγευμα, ξεχάσαμε να σχολιάσουμε Νεφέλη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας πολίτης που πέρασε το κατόφλι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολονία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λοιπόν, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στον Διεθνή Διαστημικό.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Καθόλου λίγο. Τελείωσε την ιατρική. Τελείωσε κανονικά την ιατρική.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Στο Αριστοτέλειο. Με πάρα πολλές μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, πέρασε όλα τα τεστ για να μπορεί να βρίσκεται εκεί. Και από ό,τι διαβάζω, θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Έτσι. Έλα, να λέμε και το αυτό και να καμαρώνουμε κιόλας. Ανδριανός Γολέμης, να το σημειώσουμε.
1: Το όνομα αυτό πρέπει να ακουστεί.
0: Έτσι.

0: Με μεγάλη χαρά εδώ στην παρέα μας, διότι έχουμε τον Τάσο Γερακίνη στην παρέα, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Κόκορας. Κυκλοφορεί
1: σήμερα.
0: Πέμπτη, κυκλοφόρησε.
1: Καινούργιες ταινίες και μέσα στις διάφορες μια ελληνική καυστική σάτιρα.
0: Τι
1: έτσι,
0: κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Γερακίνη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς?
0: Καλοτάξιδι.
1: Καλοτάξιδι, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκίνησε από σήμερα, τέτοια ώρα, ναι, παίζεται. Είδα.
2: Έχει μείνει μια τελευταία προβολή για να τελειώσει. Η σημερινή μέρα.
0: Mm-hmm. Θέλετε λίγο να μας πείτε για την ταινία? Ρούστερ είναι ο διεθνής τίτλος, έτσι?
2: Ναι, Κόκορας. Mm-hmm. Ο ξενόγλωσσος Ρούστερ, ναι. Είναι μια ταινία παρατήρησης, θα έλεγα, ενός ανθρώπου που είναι επιρριμμένος που έχει ταυτίσει τον εαυτό του με το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, αλλά κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον παρατηρώντας τον να συγκρούεται με την πραγματικότητα μέσα από αυτό το κυνήγι. Και το προσπαθήσαμε, όχι προσπαθήσαμε, το κύριο όχημα για αυτή την παρατήρηση ήταν το χιούμορ και η έντονη εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Που μόνο αστεία, αν τα σκεφτεί και τα αναλύσει κανείς όλα αυτά που του συμβαίνουν και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μόνο αστεία δεν είναι, έτσι? Η δική σας οπτική έχει αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι το αστείο και το γέλιο και το χιούμορ
0: υπάρχουν παντού.
2: Υπάρχουν παντού και στην τραγωδία. Ακόμα μπορείς να γελάσεις και να αισθανθείς τη γελιότητα των σφιγμών, θα έλεγα και τις ύπαρχες καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων ας μην το μεγαλοποιούμε.
1: Με το χιούμορ εξάλλου λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα πολλές φορές, ναι.
2: Πιθανότατα τα πιο σοβαρά και ίσως.
1: Ναι.
0: Είπατε μια φράση για το ελληνικό όνειρο.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια φάση που η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ελληνικό όνειρο? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τέτοια περιδίνηση που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι καν το όραμα, δεν υπάρχει το όραμα, το συγκεκριμένο, το ιδεάτο.
2: Νομίζω ότι είμαστε, θα συμφωνήσω ως ένα βαθμό μαζί σας, νομίζω ότι είμαστε σε μια περιδίνηση, σε ένα διχασμό, δηλαδή σε μια πόλωση μάλλον. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ναι, δεν μπορεί να διανοηθεί το ελληνικό όνειρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το κυνηγάει απεγνωσμένα. Mm-hmm. Κυνηγάει την υλοποίησή του απεγνωσμένα, αδιαφορώντας πιθανότατα μάλλον για τις αντικειμενικές συνθήκες γύρω του.
1: Ποιο είναι αυτό το ελληνικό όνειρο, αναρωτιόμουν τώρα. Ποιο είναι το σύγχρονο ελληνικό όνειρο?
2: Η δυνατότητα κατανάλωσης, τα ταξίδια.
1: Το χρήμα, ναι, καταξίωση.
2: Ναι, αυτά βασικά. Αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αποφασίσει να υιοθετήσει ως κριτήριο επιτυχίας, που είναι το χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει γύρω μου τουλάχιστον εγώ.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για το ταξίδι αυτής της ταινίας. Δηλαδή πόσα χρόνια το σκέφτεστε, το προσπαθείτε? Γιατί πάντα ξέρουμε όταν κυκλοφορεί μια ελληνική ταινία ως κινηματογράφος, έχει προηγηθεί ένας αγώνας.
2: Αγώνας είναι μικρή λέξη.
0: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να λέμε λοιπόν για αυτόν τον αγώνα και την υλοποίηση αυτού του οράματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ναι, έχει υπάρξει ένας αγώνας. Καταρχήν είναι αρκετά χρόνια που το κουβαλάμε μαζί με την Κατερίνα την Παπαναστάτου μέσα μας αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, και την ιστορία. Πάνω από 6-7 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε, το διαπραγματευόμαστε συνεχώς.
1: Έμπνευση από πού πήρατε, κύριε Γερακίνη? Ήταν μια πραγματική η έμπνευση, ήρθε από μια πραγματική τέτοια ιστορία?
2: Όχι ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία της ιστορίας δεν είναι από μια πραγματική ιστορία, είναι από την παρατήρηση και το αυτό μας, της κοινωνίας μας και των ανθρώπων γύρω μας και του εαυτού μας μέσα στους ανθρώπους γύρω μας. Και διαπιστώντας όλα αυτά που μας ενοχλούσαν, που μας πείραζαν, που τα θαυμάζαμε γιατί δεν τα είχαμε, όλα αυτά τα πράγματα, Το εξωτερικό επίπεδο το θέμα του σχολείου ήταν κάτι βιωματικό, με την έννοια ότι το έχω αντιμετωπίσει εγώ στη ζωή μου αυτό, το αρδίλημα.
0: Γιατί ως πατεράς.
2: Ναι, ως πατέρας.
1: Ναι, να είχε το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει
0: και
1: το παιδί.
0: Και τι σημαίνει τι είναι το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει το παιδί, γιατί και αυτό είναι.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα, όταν ο γιος μου έφτασε σε ηλικία να πάει σχολείο, τέλος πάντων, μας απασχόλησε με τη μητέρα του το...
1: Πού θα πάει το παιδί.
2: Ναι, παρόλο που κατά βάση προτιμούσαμε το δημόσιο, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει ένα ζήτημα ευθύνης και μια απόφαση για έναν άλλον άνθρωπο, άρχισε να μπαίνει σε κάποια διλήμματα.
0: Ναι, και εκεί κάπως θες να τα δεις και λίγο πιο συμβατικά. Όποια και αν είναι τα δικά σου, πιστεύω. Λες, βρε παιδί μου, μπας και.
1: Το καλύτερο που θα ήταν για το παιδί.
0: Όλοι αυτό λένε,
2: μήπως. Γίνεσαι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο συντηρητικό.
0: Έτσι,
2: με την έννοια ότι προσπαθείς να επιλέξεις να έχεις την πιο safe επιλογή.
0: Ναι, ναι. Με το παιδί, δηλαδή όποιος έχει παιδιά, αυτό το καταλαβαίνει.
2: Ναι. Και έχοντας ζήσει, ψάχνοντας να βρούμε μια αφορμή για να ξετυλίξουμε την ιστορία, γιατί αυτό είναι στην ουσία αυτό το θέμα, ως αφορμή λειτουργεί για την αφήγηση. Η Κατερίνα κάποια στιγμή μας απασχολούσε πολύ πώς το καλό να το ξεκινήσουμε, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το σαν την ίστα που λέμε στο σενάριο. Θυμήθηκε αυτό το δίλημά μου και από εκεί και πέρα το υιοθετήσαμε, και πώς το καλό να το ξεκινήσουμε, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το σαν την ίστα που λέμε στο σενάριο. Θυμήθηκε αυτό το δίλημά μου και από εκεί και πέρα το υιοθετήσαμε και...
0: Μάλιστα, και...

0: Ναι, και τα οικονομικά βάρη που δεν μπορεί και
1: αυτό. Ναι, αλλά πρέπει, ναι, από τη μια έχει αυτό το βάρος του να μην στερήσω το μέλλον του παιδιού μου, από την άλλη έχω την αντικειμενική πραγματικότητα που είναι...
0: Που δεν μας παίρνει. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα.
2: Ναι. Δεν μας παίρνει.
0: Ναι. Είναι σοβαρό δίλημα αυτό τώρα.
1: Για μένα έχει ένα στοιχείο αυτός ο άνθρωπος, ο ήρωας, που μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι παρόλο ότι στην ουσία κυνηγάει μια φενάκι, αλλά την κυνηγάει με πάθος. Να. Την κυνηγάει, δηλαδή δεν θέλει να εγκαταλείψει, είναι συνέχεια γονατίζει, αλλά συνέχεια βρίσκει το κουράγιο και ξανασηκώνεται. Έχει ένα πάθος στο να πετύχω το σκοπό μου.
2: Να. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Χαρακτήρες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό. Ναι, κάπως έχουν μια αντοχή, αυτό το ηθικό. Μα, σας το έχουν ξαναπεί?
1: Ναι, ναι, το έχω ξανακούσει από θεατές ταινίας. Έχω ακούσει, ναι, έχουν γίνει διάφορες αναγωγές και έχουν ανακαλύψει διάφορες αναφορές ταινίες που υπάρχουν ίσως. Εγώ προσωπικά δεν τις είχα συνείδηση.
2: Μα γίνονται ασυναίσθητα πολλές φορές τέτοια.
1: Κουβαλάμε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας που έρχονται την ώρα της δημιουργίας, βγαίνουν ασυνείδητα.
2: Θέλετε να μας
1: το μελετάς, το ανακαλύπτεις.
2: Το ανακαλύπτεις. Θέλετε, κύριε Γερακίνη, να μας πείτε λίγο για το cast, λίγο για τους ηθοποιούς, έτσι κλείνοντας.
1: Ναι, η ηθοποιή είναι ο Νικόλας ο Κασάπης, είναι ο πρωταγωνιστής, στο ρόλο του Αργύρη, και η Κόρα η Καρβούνη είναι η σύντροφός στη ζωή.
0: Η οποία είναι και η λογική, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει
1: και
0: ο ρεαλισμός,
1: η γύρωση. Κρούεται με τον ονειρό πόλο Αργύρη και ο Δημήτρης ο Καταληφός, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλικα Ισκαφιδά, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Γιάννης ο Δρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος του Μουταυσής, ο Νίκος ο Δαφνής, επανεμφάνιση μετά από πολλά χρόνια.
0: Τι ωραία, ένας και ένας όλοι.
1: Σε αυτό ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, δούλεψαν πάρα πολύ καλούς τοπιούς και νομίζω ότι στον τομέα αυτό τουλάχιστον της υποκριτικής και της ερμηνείας είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, είναι η ταινία Κόκορας. Από σήμερα μπορεί κανείς να τη δει στους κινηματογράφους. Κύριε Γερακίνη, εμείς τι να σας ευχηθούμε? Τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα.
1: Έρχονται. Πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Να τραμπήκουμε, αρέσουν οι Πέμπτες να έχουν κινηματογράφο. Με οποιοδήποτε μορφή και να το προσεγγίσουμε.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ πάντα ως πιο μεγάλη θα σου λέω για μας οι Πέμπτες, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία 80, ήταν ορόσημο μέρα της εβδομάδας, γιατί από τότε πάντα αλλάζαν κινηματογράφοι. Έτσι. Και φυσικά δεν υπήρχε ούτε social, ούτε ραδιόφωνα τηλεοράσεις που να λένε τι παίζει. Α, μπορεί να υπήρχε, τι παίζει.
2: Εφημερίδα
0: και καλύτερη μας όταν ήταν Πέμπτη, να δούμε από το πρωί τι ταινίες παίζονται, τι κριτικές.
2: Και να δώσει τα ραντεβού στους κινηματογράφους. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα την τιμήσουμε
0: τη μέρα αυτή.
2: Και θα το κάνουμε γενικά. Και έχουμε λίγο αργότερα και τον Άκη Καπράνο, που είναι ο κριτικός κινηματογράφου αγαπημένος. Καινούργιες ταινίες
0: που είναι αρκετές.
2: Είναι αρκετές, ναι. Και ο Κόκορας από μια άλλη προσέγγιση.
0: Έτσι.

0: Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, καθώς πλησιάζει 11 η ώρα.
0: Ναι. Και ολοκληρώνουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύβης στον ήχο.
1: Νεφέλη Λιγερού στο ένα το μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενοτορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρή εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψομα Αλ Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Εφέλη Λιγερού.
0: Πες τα όλα, όλα.
1: Θα τα πω όλα τώρα για να μην το κάνω.
0: Να δω τι θυμάσαι.
1: Όλα τα θυμάμαι. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Γιώργος Σκεύης στην ενορχίστρωση του ήχου. Είδες τι ωραία τόπα. Και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την παραγωγή. Μαέστρο σκεφτεί.
0: Και ξέχασες κάποιον. Έχουμε και τον Άκη Καπράνο.
1: Βέβαια, διότι είναι πέμπτη, είπαμε.
0: Νέα κινηματογραφική.
1: Νέες κινηματογραφικές ταινίες και.
0: Ο πλέον κατάλληλος να μας τις σχολιάσει είναι ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου.
1: Καλησπέρα.
0: Ναυτεμπορική σε διαβάζουμε και Κανάλι 1, σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
2: Αυτή η εβδομάδα έχει σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μια πολύ δυνατή πρόταση που έρχεται από την Γαλλία. Είναι η ταινία Φάκελος 137. Είναι η νέα ταινία του Ντομινίκ Μολ. Ο οποίος Ντομινίκ Μολ είναι μια έτσι μεγάλη δύναμη στο γαλλικό θρίλερ, το αστυνομικό θρίλερ, το ψυχολογικό θρίλερ.
1: Άρα έχουμε θρίλερ, δράμα, μυστήριο, όλο αυτό το πακέτο.
2: Έχουμε να κάνουμε με ένα αστυνομικό θρίλερ της σχολής του Κώστα Γαβρά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει αναλάβει να διερευνήσει ένα περιστατικό, όπως σε κάποια διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων ένας διαδηλωτής έχει πυροβοληθεί και τον εξαπαφής με πλαστική σφαίρα και είναι σε κόμμα. Οπότε είναι μια έρευνα για τις εσωτερικές υποθέσεις και η γυναίκα αυτή συνειδητοποιεί ότι από τη μία έχει απέναντί της την αστυνομία που την θεωρούν ας πούμε προδότρια σε εισαγωγικά και από την άλλη έχει την κοινωνία η οποία επίσης την θεωρεί προδότρια γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι αυτός ενός από την Πομπέου Τράγου είναι, ότι είναι προπέτασμα καπνού βασικά ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη για να πούνε και καλά ότι ερεύνησαν ενώ η ηρωίδας μας είναι πολύ ας πούμε αποφασιστική και μετράνε μέσα της όλα αυτά τα ηθικά στοιχεία που θα συναντούσες σε έναν τέτοιον ήρωα. Είναι μια ταινία η οποία να πούμε ότι έχει και μια ψαρωτική εμπορική επιτυχία πίσω της στην Ευρώπη και όταν ανέφερα τον Κώστα Γαβρά δεν τον ανέφερα τυχαία. Η ταινία παίζει διαρκώς καταρχάς με το πολιτικό κλίμα της εποχής, γεμάτη επίκαιρα, γεμάτη βιντεάκια γραμμένα σε κινητά από τη μία και από την άλλη. Έχει ένα πολυσύνθετο δράμα όπου οι κακοί δεν είναι απαραίτητα κακοί, οι καλοί δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλοί. Μια κοινωνία δηλαδή η οποία είναι σε κρίση γενικότερα και όλο αυτό μετατρέπεται σε αστυνομικό θρίλερ. Δηλαδή είναι αυτό που έκανε ο Κώστας Γαβράς με τεράστια επιτυχία. Έπιανε ένα κινηματογραφικό αγοραίο σε εισαγωγικά εμπορικό είδος και μαζί με αυτό έβαζε και τις δικές του πολιτικές σημάδες και κάπως όλο αυτό αποκτούσε ένα σχήμα. Σπουδαία ταινία και είναι μάλλον το αντίβαρο στις υπόλοιπες της εβδομάδας, τουλάχιστον μιλάω για την μεγάλη αμερικάνικη ταινία που είναι το Practical Magic 2.
1: Τα μαγικά φίλτρα.
2: Ναι, τα μαγικά φίλτρα 2, το οποίο εδώ και χρόνια κανείς δεν νομίζω πως θεωρούσε πως χρειαζόταν ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έλειπε σε κανέναν.
0: Δεν έλεγε κανείς μα πότε θα κάνουν το σύγχρονο.
1: Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν.
2: Νικόλ Κίτμαν. Εγώ κρατάω το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως έχουν περάσει δεκαετίες από την προηγούμενη ταινία αλλά οι πρωταγωνίστριες μας είναι ίδιες.
0: Καλά κρατούν, είναι ίδιες. Ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι το σχόλιο για την ταινία. Ωραία, μου. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε.
2: Υπάρχει πατίνα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως δεν περιμένεις να δεις μια κακοτεχνία σε μια τέτοια ταινία.
0: Να.

0: Γιατί είναι μια ταινία η οποία είναι συνειδησμένη, προσεγμένη, φτιαγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έχοντας πάντα κατά νου αυτοί που τη γυρίζουν, το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Και εδώ είναι και το ωραίο, γιατί η σκηνοθέτητα της ταινίας είναι η Σουζάν Μπιέρ. Η Σουζάν Μπιέρ είναι μια Δανέζα, η οποία πρωτεφανίζεται στα πράγματα μέσα από το Δόγμα 95 του Lars von Trier.
1: Δηλαδή, πώς κολλάει αυτό τώρα?
0: Ακριβώς, έρχεται από αλλού. Και όπως έρχεται από αλλού, φέρνει και μια-δυο τρέλες εκεί μέσα που ενδεχομένως και δεν τις περιμένεις. Αλλά εγώ δεν πήρα ούτε τη φρεσκάδα της πολλής ταινίας και δεν πήρα και ούτε και την ευγενή αθωότητα της πρώτης ταινίας.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε για αυτόν τον αέρα της σειράς με την Τζίνι και τον Τζίνι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είχε έναν τέτοιο αέρα. Και επειδή είμαστε δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, δεν είναι εφικτό αυτό το χιούμορ να περάσει, οπότε είναι μια ψαλιδισμένη ταινία.
1: Μάλιστα. Okay. Δεν θα τρέξουμε, ένα... καταλάβαμε.
0: Μπορείτε να τρέξετε για το ντοκιμαντέρ για τους Oasis.
1: Ναι. Το είδαμε και στο φεστιβάλ. Συγγνώμη, αυτό ήταν στο φεστιβάλ Βενετίας.
0: Ακριβώς αυτό ήταν. Οπότε αμέσως μετά τη Βενετία έρχεται και στην Αθήνα το Don't Look Back in Anger, όπου βλέπουμε τα αδέρφια Γκάλαχερ που είναι τσακωμένοι συνέχεια για πρώτη φορά μαζί μετά από 15 και πλέον χρόνια, να τα βρίσκουν, να συζητούν για την πορεία τους, για το στίγμα τους. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πως οι Oasis λένε κάποια στιγμή πως αυτή η τουρνέ που έκαναν τώρα η τελευταία είχε περισσότερη επιτυχία από όσες είχαν κάνει στην καριέρα τους όταν ήταν νούμερο ένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά αυτό, νομίζω.
1: Καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτό που κράτησε τα δύο αδέλφια, δεν ξέρω, δεκαετίες, χρόνια, μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή τελικά γιατί αυτοί οι δύο τρογόντουσαν. Γίνει σαν ψυχογράφημα.
0: Είναι πολύ γνωστή γκρινιάριδες ροκστάρ.
1: Ναι, είναι και δύο.
0: Και πολλοί αλαζόνες με όλο αυτό το cocky attitude που έχουν οι ροκστάρ όμως του Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ είναι μεγάλη ροκομάνα, έχει βγάλει πολλές μάντες. Και όλες, ρε παιδί μου, ας πούμε, μιλάμε για αλυτόπαιδα εισαγωγικά, αλυτόπαιδα που μεγάλωσαν. Με την καλύτερη έννοια, μιας και μιλάμε για ροκεντρόλ, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ροκεντρόλ αλλιώς. Ναι, ακούγονται μερικά πράγματα, έως αρκετά. Ακούγονται και διάφορα κουτσοπολιά, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα νομίζω είναι το κομμάτι που αφορά στους οπαδούς των Oasis. Η ταινία πιάνει κάποιες περιπτώσεις οπαδών από όλο τον κόσμο, από την Ιταλία, από την Ιαπωνία, και τους αφήνει να θυγηθούν τις ιστορίες τους. Και είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες.
1: Αυτοί οι οπαδοί, συγγνώμη, γιατί μιλάμε τι για millennials, για σαραντάριδες, οι οποίοι αγάπησαν στα 20 τους, στα 15, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Και κυρίως για τέτοιους, και για νέους φυσικά, αλλά και για τέτοιους, ναι. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει, δεν γίνεται να μην σε αγγίξει.
1: Εγώ θέλω να το δω, νομίζω ότι είναι πολύ... Αυτό θα το δούμε και σε πλατφόρμες, σε πλατφόρμα.
0: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα προκύψει και σε πλατφόρμα, αλλά εγώ προτείνω την μεγάλη οθόνη.
1: Καλά, πάντα. Πάντα η μεγάλη οθόνη είναι η πρώτη
2: μεγάλη οθόνη. Και όσο ακόμα είναι η θερινή ανοιχτή, νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά για τον καθένα.
0: Επίσης είναι μια καλή αφορμή να δούμε και τη σπασμένη φλέβα αυτές τις μέρες.
1: Α, βέβαια.
0: Ένα πέρασμα στις αίθουσες μετά την ανακοίνωση ότι η ταινία θα μας εκπροσωπήσει στα ξενόγλωσσα Όσκαρ. Νομίζω ότι η ταινία θα βγει, δηλαδή, ξανά σε κάποιες αίθουσες, και όσος κόσμος δεν την έχει δει, θα ήταν ωραίο να αποκτήσει έτσι μια γνώμη.
1: Πάντως, όταν το διάβασα και εγώ και άκουσα και τον Οικονομίδη που μίλησε κάπου και ήταν πολύ χαρούμενος, δεν το έκρυβε. Λέω, και ήταν να δεις διαδρομή ο Οικονομίδης από εκεί που τον... και κάποιοι γκρίνιαζαν για το... στα Όσκαρ.
2: Στα Όσκαρ. Και πέρσι, και νομίζω, δεν πήρε τίποτα από εδώ.
0: Ναι, νομίζω πήρε, δεν ξέρω αν πήρε κάποιο βραβείο.
2: Δεν νομίζω.

0: Πάντως δεν ήταν το περιμέναμε ότι θα πάρει πέρυσι το βραβείο. Δεν το πήρε η ταινία του Οικονομίδη.
1: Ναι.
0: Η σπασμένη φλέβα.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω την ταινία σε προβολή με ξένο κοινό, η ταινία έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση και μεγάλο affect στους ξένους κριτικούς. Δηλαδή τους ταρακουνάει γερά.
0: Το κρατάμε αυτό και το θέλουμε.
2: Ναι, οπότε τα πάντα είναι δυνατά.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχω κάτι εγώ, ναι, να σας πω,
1: ναι,
2: πως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, που είναι η θεσπισμένη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, στην Οδό Αθηνάς, το Midnight Express θα οργανώσει μία μεταμεσονύχτια προβολή, η οποία, δηλαδή, θα στηθεί μία οθόνη στην Οδό Αθηνάς, που θα την έχουμε κλείσει, και θα προβληθούν τρεις ταινίες από τις 12 μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Ταινίες με αυτοκίνητα, μια και εδώ θα είναι άδεια. Θα ξεκινήσουμε με το Days of Thunder με Tom Cruise, που τώρα έχουμε και το sequel που προετοιμάζεται στις 11.30. Στη 1.30 θα έχουμε το Ληστεί αλλά Ιταλικά με Michael Caine, φυσικά, το παλιό. Και στις 3.30 θα προβληθεί το Bullet με τον Steve McQueen.
0: Αυτό το Σάββατο, είπαμε, 19 του μήνα, έτσι?
2: Ναι, το άλλο Σάββατο,
0: 19 του μήνα.
2: Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Πότε ξεκινάει η πρώτη προβολή, τι ώρα?
2: Στις 11.30 το βράδυ.
0: 11.30 το βράδυ μέχρι ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, για όσους αντέξουν. Άδειοι δρόμοι.
0: Για όσους αντέξουν. Τέλεια. τέλεια. Στην Αθηνάς, στην Οδό Αθηνάς.
2: Στην Αθηνάς.
0: Ωραίο, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση και πολύ πρωτότυπη ιδέα για κάποιους να περάσουν με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο της Αθήνας τη νύχτα.
2: Πέρυσι που το κάναμε ήταν πολύ όμορφα και μάλιστα είχα συγκινηθεί, γιατί είχαμε ξεκινήσει την προβολή με μια παιδική ταινία με το Κατσαριδάκι Αγάπη Μου, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μου διηγεί το πως είχαν πρωτοδεί την ταινία μαζί όταν ήταν παιδιά, το οποίο ήταν
0: συγκινητικό.
2: Απίστευτο, ήταν απίστευτο. Έχει τέτοιες στιγμές πάντες.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, Άγγι.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια. Άγγις Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις ποια είναι η Harp? Έχεις ακούσει ποια είναι η Harp?
1: Για πες.
0: Η Νάταλι Χάρπ. Λοιπόν, η Νάταλι Χάρπ.
1: Α, ναι, καλέ.
0: Που είναι. Ναι,
1: που έχει ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είναι, και ήταν αυτή που πήρε μαζί του ο Τραμπ όταν έφευγε από το Ιράν. Φυγαδεύτηκαν σε ένα άλλο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν?
0: Αυτή είναι που τον ακολουθεί κατά πόδας κάπου. Είναι κάτι μεταξύ προσωπικής βοηθού / γραμματέα / έμπιστου ατόμου / δεν ξέρω, κολλητής φίλης. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η σχέση αυτή. Τώρα μάθαμε ότι της έκανε, λέει, ένα δώρο, ένα ερωταστικό δώρο 45.000 δολαρίων σε μετρητά. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο
1: δώρο. Το έμαθε η Μελάνια αυτό?
0: Ναι, και το σχολίασε.
1: Ναι.
0: Αυτό ότι... είναι τώρα, πολύ ωραία το πήγες. Ότι δεν ξέρει κανένας την προσωπική ζωή της Μελάνια. Ένας άνθρωπος που μίλαγε για αυτήν, ούτε την οικογενειακή ζωή των Τραμπ. Δηλαδή δεν σχολιάζετε, τι λέτε δεν ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε.
0: Ναι.

0: θέλετε να πάμε μουσικά, χορευτικά και χοροπηδικτά?
1: Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι εδώ για μισή ακόμα ωρίτσα.
0: Ωραία, να θυμίσουμε ότι οι ακροατές ακούν Earth News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Και εκτός από την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγέρο, έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο, το λατρεμένο το Σκεύη στον ήχο.
1: Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Heart News Radio 105,8. Κοίταγα τα social media λίγο για να σας μεταφέρω κλίμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Βρισκόμαστε σε ένα σοκ πένθος, δηλαδή ασχολούνται όλοι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας λέει το δικό του, πολύ συνέστημα, αρκετός θυμός. Θα έλεγα πάρα πολλές απόψεις για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, όπως οικογενειακές καταστάσεις, σχέσεις, δυναμικές, και φυσικά σε όλα αυτά το αλατοπίπερο είναι μία υπόθεση αστυνομικού ενδιαφέροντος, έτσι. Σχεδόν ένα θρίλερ, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εξελίσσεται.

0: να καλησπερίσουμε το Σταμάτη Κολάρο, ο οποίος θα μας πει για τον κολυμβητικό διάπλου παξών αντίπαξών, που είναι ένας καθιερωμένος ετήσιος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Γεια σας.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, για χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για αυτό το βήμα, έτσι, να μιλήσουμε. Όντως, να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πολύ, όπως είναι η θάλασσα. Και πόσο μάλλον και η ανοιχτή κολύμβηση. Νομίζω πως έχουμε την τύχη, έτσι, να γίνονται κάποιοι αγώνες τέτοιου τύπου, διάπλους, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Ένας από αυτούς, και νομίζω από τους πιο ξεχωριστούς, είναι και ο διάπλος παξί-αντίπαξι. Ο συγκεκριμένος ήταν ο 13ος. Εγώ θα τον πω και κολυμβητική δράση πιο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστικό το σκέλος, με τη λογική να βγούμε πρώτοι οτιδήποτε. Είναι να το χαρούμε όλοι σε αυτά τα υπέροχα νερά και να έχουμε έτσι τη χαρά να πούμε ότι πήραμε μέρος σε έναν αγώνα που ξεκινάς από τους υπέροχους παξούς.
0: Ναι, Ιόνιο, ναι. Με τι νερά, τι ονειρικά.
1: Με τα ονειρικά νερά ακριβώς, και να καταλήγεις σε μια παραλία στους αντίπαξους που λέγεται Βρίκα. Αυτή η παραλία βραβεύεται κιόλας από ό,τι ξέρω σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει κάνει μια μουδιά η οποία είναι πούδρα. Όντως αυτό το τυρκουάζ νερό που είπαμε, τα δέντρα καταλήγουν και μέχρι τη θάλασσα. Αυτό βέβαια έγινε ύστερα από 3 ώρες κολύμβηση για μένα. Κάποιοι άλλοι ήταν και πιο γρήγοροι. Πολλά μπορώ να πω. Όλο αυτό το κάνει κάποιος, κύριος ο Γιάννης, τριαθλοπαξών λέγεται κιόλας, και είναι στα πλαίσια 8 έτσι αγώνων, δράσεων κολυμβητικών που γίνονται στο Ιόνιο. Ένας φορέας που το διοργανώνει είναι Ionian Swimming Challenge,

0: Έχει διαδρομή στην Πάτρα, στην Κορονησία, Ιγουμενίτσα και είναι διάφορες διαδρομές 3 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, αναλόγως και με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του καθενός.
1: Μέσα στα χρόνια πώς εξελίσσεται ο κόσμος που συμμετέχει, γιατί είπατε μέσα στις αντοχές και του καθενός, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί περίπου που συμμετέχουν, μπορείτε να μας κάνετε λίγο το προφίλ?
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έτσι εμφανιστώ εγώ και να πω παιδιά γεια σας ήρθα.
0: Ισχύει αυτό, γιατί θέλει έτσι μια αρκετή έτσι ενασχόληση με τη θάλασσα, με την ανοιχτή θάλασσα. Θέλει αρκετές, εγώ θα έλεγα, ώρες κολύμβησης και στην πισίνα και στην θάλασσα αυτή καθ' αυτή, για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα και να μην κουραστεί. Γιατί ένα έτσι που είναι και εγωιτευτικό σε όλο αυτό είναι το απρόβλεπτο στοιχείο που έχει η θάλασσα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είχε και 3 μποφόρ, όχι για πολύ, αλλά πρέπει να σίγουρα να γράψεις αρκετά κολυμβητικά χιλιόμετρα και για να μπορέσεις να τα ξέρεις, να αντέξεις σε αυτό και να μην φυσικά να το οικειοποιηθείς.
1: Να μην
0: αισθανθείς ούτε δέος ούτε τίποτα. Βέβαια, για να απαντήσω και στην ερώτηση, νομίζω πως σιγά σιγά όλο και περισσότεροι σε ένα βαθμό παίρνουν μέρος σε όλο αυτό. Μάλιστα υπάρχουν και συμμετοχές και εκτός, λίγες βέβαια, και εκτός Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτόν τον αγώνα και όχι μόνο σε αυτόν. Υπάρχουν μέτρα ασφάλειας φυσικά. Σχεδόν κάθε κολυμβητής είχε το σκαφάκι του.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Φυσικά, γιατί βγαίνει στο πέλαγος. Αφήνοντας πίσω σου τους παξούς, βγαίνει στο πέλαγος και βλέπεις κάπου μακριά.
1: Λες κάτσε λίγο, εντάξει.
0: Τους αντίπαξους που τότε σου φαίνονται τεράστιοι. Υπάρχει λοιπόν, οπότε κάθε κολυμβητής έχει το συνοδευτικό του σκαφάκι, είτε βαρκάκι είναι αυτό, είτε μικρό σκαφάκι. Οπότε αισθάνεσαι μια ασφάλεια και εννοείται πως όλοι έχουμε τη σημαδούρα, μια έτσι σημαδούρα αναγνώρισης. Πέρα από τα φυσικά τα αυτονόητα που είναι τα γυαλάκια και το σκουφάκι. Είναι και ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Εγώ εντάξει, ξέρω και κόσμο από τους συγκολυμβητές μου. Τα βρίσκω όταν και με κάποιον έχει το ίδιο χόμπι, ας πούμε, την ίδια αγάπη.
1: Ναι. Βέβαια, κάπως κινείσαι στους ίδιους χώρους. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις.
0: Ακριβώς. Ήταν μια μοναδική εμπειρία όλο αυτό.
1: Ωραία. Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία, εμείς λοιπόν να το ξαναπούμε για να το ακούσει ο κόσμος που ίσως δεν γνώριζε ότι συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ο 13ος χρόνος.
0: Ακριβώς που έγινε η συγκεκριμένη κολυμβητική δράση, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Μπορεί και να σας δούμε και στα social media, δεν ξέρω τι, πώς πείτε ότι κάποιος θέλει να μπει στην παρέα σας. Ναι.
0: Ναι, εγώ τώρα, αν κάποιος θέλει να με βρει, σαν σταμάτης κολάρος, αλλά η δράση αυτή είναι τρία θελοπαξών και Ionian Swimming Challenge.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα σημαντικό που θα ήθελα να πω και όλα σχετικά με αυτόν, είναι ότι η συγκεκριμένη δράση έχει και έναν χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δεν έχει κάποια έτσι υποχρέωση οικονομική, αλλά όποιος θέλει βοηθάει έτσι έναν ντόπιο, έναν παξινό αθλητή των Special Olympics. Και αυτό είναι και αυτό όντως είναι έτσι σημαντικό και είναι και ωραίο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Υπάρχει μια ωραία ιστορία πίσω από αυτό όλο. Ούτε το την ξέρω, ομολογώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, για αυτόν τον αθλητή, ας πούμε, τον Special Olympics.
1: Okay. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήτανε στο συνοδευτικό, ήταν μέσα και η κόρη μου και η γυναίκα μου και φαντάζομαι πως ήταν μια πολύ έτσι ωραία εμπειρία και για
1: αλήθεια. Βέβαια, τα κορίτσια ήταν περήφανα.
0: Ναι, και σίγουρα και γιατί δεν είχαμε ξαναπάει παξούς, αντίπαξους, είδαμε όλο αυτό την ομορφιά, ας πούμε, μέσα από ένα άλλο πρίσμα.
1: Βέβαια.
0: Μια άλλη δράση και εγώ είναι και η δεύτερη φορά και πέρυσι το είχα κάνει με έναν άλλο διάπλου, η Νούσες Παναγιά, στις όλες μου τις διακοπές, βάσει αυτό και πήγα και είδα πολύ ωραία μέρη.
1: Α, έτσι επιλέγονται οι διακοπές τα τελευταία χρόνια.
0: Πέρυσι το είχα κάνει με έναν άλλο διάπλου, η Νούσες Παναγιά, στις όλες

θα είμαστε στην παρέα σας, θα είστε ελπίζω στην παρέα μας. Έτσι πάντα Earth News Radio 105,8, πάντα στο τι μας ξημερώνει. Πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω πραγματικά να πω καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα, ειδικά τα πρωτάκια. Πολλά φιλιά και αγάπη και στα παιδιά που ίσως είναι τελευταία τους χρονιά, σκέφτονται τις δοκιμασίες που έρχονται. Γενικά αύριο είναι μια καινούργια αρχή για πάρα πολλούς, και για μας τις μαμάδες και φυσικά τους μπαμπάδες που ετοιμάζουν τσάντες, βοηθάνε και αυτοί ετοιμάζονται για δρομολόγια. Πολλά δρομολόγια πρωινά και όχι μόνο από αύριο. Να είστε όλοι καλά. Μαζί θα την περάσουμε και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μένετε Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διασέρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορών δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλου ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κερκυράς με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Νυχτερινό Εξπρές λοιπόν για μία ακόμη βραδιά, τέταρτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος που ελέγχει την κυκλοφορία, πατάει τα κουμπάκια απέναντί μου. Ξημερώνει 11 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και οι δύσεις στις 8 παρά 20, αυτό σημαίνει διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 38 λεπτά, όπου να είναι θα έχουμε και ησημερία, δηλαδή ίση νύχτα, ίση μέρα και ίση νύχτα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η θερμοκρασία, καλοκαιράκι, 36 βαθμούς η μέγιστη και 25 η ελάχιστη. Όπως ερχόμουν τώρα είδα το θερμόμετρο που είναι στην είσοδο του Ραδιομεγάρου να λέει 26 βαθμούς, 12 τη νύχτα 26 βαθμούς. Και αύριο ίδια θερμοκρασία, το Σάββατο, την Κυριακή πιο πολύ, 37 θα φτάσει και από Δευτέρα λίγο θα δροσει σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα, πάμε το 1954, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πούμε για τη Κοτοπούλη, είναι τέτοια το μέγεθός της, είναι τέτοιο το μέγεθός της αυτής της μεγάλης περσόνας του ελληνικού θεάτρου, που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, τα λέει όλα η καριέρα της. Το 1973 έχουμε το πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με τον στρατηγό Αυγούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες αυτοκτόνησε. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τυφέκιο. Βέβαια πολλοί πολίτες έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Τελικά το 2011 με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε να ανοίξει υπόθεση και να διερευνηθεί ισορρός από διεθνή ομάδα ειδικών. Το αποτέλεσμα δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο και η ομάδα των ειδικών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε με αυτόματο τυφέκιο και η Ιζαμπέλα Αλιέντε, η ενιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, αποδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε και είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι το πόρισμα συμβαδίζει με αυτό που πιστεύαμε. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καταστάσεις, έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του αντί να ταπεινωθεί. Το 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η αποφράδα μέρα, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν πάνω

στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια έρημη περιοχή του Πίτσπουργκ, συγκεκριμένα 4 πολιτικά αεροπλάνα της American Airlines και της United Airlines καταλήφθηκαν από 19 Ισλαμιστές τρομοκράτες, τα 2 όπως είπαμε στους πύργους, το 1 στο Πεντάγωνο, και αυτό της Πενσιλβάνιας προορίζονταν για το Καπιτόλιο, αλλά συνετρίβησε αγρόκτημα στην Πενσιλβάνια μετά από την αντίσταση των επιβατών. 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι περίπου τραυματίστηκαν. Μεγαλύτερες αλλαγές που επήλθαν στον κόσμο μετά από αυτή την επίθεση: ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, σε έναν ελέητο κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάντεν, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, τον οποίο τελικά και εξόντωσαν. Άλλη συνέπεια: ασφάλεια των αερομεταφορών, αυστηρή έλεγχη, κάμερες, θωρακισμένες πόρτες, πιλωτήρια, νομοθεσία, ψήφιση του Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορισμός προσωπικών δεδομένων για χάρη της ασφάλειας, και στα γεωπολιτικά, άνοδος των νέων μορφών ασύμμετρης απειλής, ριζοσπαστικοποίηση, μοναχική λύκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά άλλαξε ο κόσμος και δεν ξέρω ακόμα αν οι αλλαγές τελειώσανε ή θα συνεχιστούν. Το 2004, τελευταίο γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Βρήκαν τραγικό θάνατο σε εκείνο το δυστύχημα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio, ή με ένα μήνυμα στο Messenger, όσοι δεν μπορείτε με το Viber, στη διεύθυνση την προσωπική μου, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και για το ότι καθόσαστε και μας ακούτε αυτή την ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Όλες οι αγάπες μου μας τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Ο Νίκος Νομικός που ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Νησιώτες οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και αυτός προορίζονταν για ναυτικός. Τελικά μπήκε στη δισκογραφία από 11-12 χρονών. Ηχογράφησε ένα παιδικό τραγούδι και βέβαια πάλι σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο πάνω από τα 20, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. Έχει μεγάλες επιτυχίες. Η Δροσοσταλιά του 1980, Πώς να σε ξεχάσω, Άσε με να σε λέω θάλασσα, Ο Τηλεφωνητής που είναι ντουέτο με την Αλέξια, το Όλες οι αγάπες μου ήταν ήταν μια σύνθεση, αν δεν απατώ, με του Αντώνη Ρεπάνη. Ναι, του Αντώνη Ρεπάνη ήταν και στιχουργός ο Άγγελος Αξιώτης. Είναι τραγούδι του 1986. Θα έχετε ακούσει, το είπαμε χθες από την εκπομπή, για το σύριαλ Μαζονάκη. Είπαμε ότι θα κρατήσει. Από τη στιγμή που ο θάνατός του ήταν κάτι παραπάνω από ένα ατύχημα, φάνηκε από την αρχή ότι κάτι βρίσκεται από πίσω. Είχαμε τις συλλήψεις του γιατρού και της συζύγου του, του ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, και της συζύγου του, γιατρός και εκείνη, που συνελήφθηκαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Τι έγινε? Οι αντιφάσεις. Η γιατρός η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην προανάκριση είπαν ότι όταν έφτασε το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, ανέφερε ο τραγουδιστής, άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά δεν υπολόγισε την ώρα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4.25. Και από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επομένως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Οι δύο συνελήφθησαν και θα δούμε τώρα, πρέπει να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, η υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχειες. Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι, πέρα από τις ανακρίβειες αυτές στην κατάθεση της γιατρού, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν το ιατρείο διέθετε άδεια να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Επισήμως λέγεται ότι μόνο 4 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, αυτή τη θεραπεία, και κανένα ιδιωτικό ιατρείο, καμία ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να τη διενεργήσει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Διέθετε άδεια? Φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια, αφού η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα μόλις. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής, έχει σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή αν είναι επακολουθώτης ή αν την προκάλεσε ή αν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Ή είναι ανεξάρτητη. Αν είναι ανεξάρτητη, δεν υπάρχει θανατηφόρα έκθεση. Αν όμως έχει σχέση, αυτό θα το μάθουμε όταν θα γίνει η νεκροτομή που θα γίνει Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κάποια ώρα της ημέρας. Δεν ξέρω αν ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος όπως ζήτησε η οικογένεια Μαζονάκη. Λογικά θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα, θα έχουμε αρκετές συνέχειες. Η έρευνα που έγινε στο ιατρείο, έγινε και στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε και στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό. Η έρευνα λοιπόν που έγινε στο ιατρείο κράτησε αρκετές ώρες και φύγανε οι αστυνομικοί με 4 μεγάλες σακούλες, στοιχεία δηλαδή που τα έβγαλαν από τις εγκαταστάσεις εκεί. Εντοπίστηκαν οι δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια, δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος
το 24 και το 25 είχε διενεργήσει, το είπε ο πρόεδρός του, δύο ευνηδιαστικούς ελέγχους και πράγματι δεν βρέθηκαν οι συσκευές. Τώρα οι αρχές προχώρησαν κατάσχεση κυρίως ψηφιακών κριτηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία για να βρεθεί η επικοινωνία εν πάση περιπτώσει που είχαν με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, για να δουν κατά πόσον είχε δώσει τη συνένεσή του και με ποιο τρόπο είχε δώσει τη συνένεσή του, αν υπήρξαν πιέσεις. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, θα τα δούμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Όχι με νοοτροπία κλειδαρότρυπας, αλλά με ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 54 χρόνια του.

Ένα τραγούδι από τον Λεωνίδα Βελή και να ήταν όλα ψεύτικα. Μουσική Τάκη Σούκα, στίχη από τον Νίκο Λουκά. Έψαχνα να βρω τον Λουκά γιατί είναι, δεν υπάρχει μια φωτογραφία του, μια πληροφορία για αυτόν. Τελικά βρήκα ότι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, του Περιστερίου. Και έκανε βέβαια καριέρα, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον μεγάλο Τάκη Σούκα και έγραψε στίχους για πολλά από τα τραγούδια του. Ο Λεωνίδας Βελής, δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, θεωρήθηκε για πολλούς ο διάδοχος του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγούδι αυτό είναι από το 89, αλλά στη δισκογραφία ήταν από πολύ νωρίτερα. Τον είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Ζαμπέτας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί εκτός από το Σούκα με τον Νικολόπουλο, με τον Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του Λεωνίδα Βελίνα, από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πριν συνεχίσω να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα που ήρθανε. Ο Δημήτρης χαίρεται, λέει, στη μεταμεσονύχτια όμορφη παρέα από την όμορφη πόλη της Ξάνθης με 22 βαθμούς θερμοκρασία, Άλεξ, και αρκετό κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Πέμπτη βράδυ, 12 και 20, το πήραμε το μήνυμα αυτό. Μια χαρά οι Ξανθιώτες, είναι και πολλοί φοιτητές εκεί, είναι αλήθεια, στην Ξάνθη. Δημήτρη μου, εγώ σπούδασα δίπλα στην Κομωτινή, οπότε ξέρω ότι είναι οι φοιτητούπολεις, σφίζουν από ζωή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα πανεπιστήμια, είναι η περίοδος των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, οπότε έχουν ανέβει εκεί πέρα και δίνουν ζωή, είναι και τα στρατά μας εκεί. Μια χαρά. Να περνάτε καλά όλοι σας. Έχω και άλλα μηνύματα. Η Τζέννη μου λέει ότι μου στείλε μήνυμα για ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που έπαιξα χθες, το «Καμιά μα καμιά» του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου, λέει. Και μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι παλιά φίλη η Τζέννη και χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Στάθης μου έχει καθημερινά άριστο συγχαρητήρια, συνεχίζουμε τα ταξίδια. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio και στο Messenger, στο προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Εγώ θα τα διαβάζω και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, περασμένα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εδώ, παρεούλα, θα παίζουμε τραγούδια, θα διαβάζουμε ειδήσεις, θα λέμε διαφορετικές ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στα δελτία ειδήσεων, με χαλαρή διάθεση για να περάσει μια ακόμα νύχτα. Οι ώρες πρέπει να γεμίζουν ευχάριστα. Να δούμε το επόμενο τραγούδι, αν θα μας φτιάξει καλύτερη διάθεση.

0: Γελάω γιατί έλεγα πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση και πες έπεσε το βαρύ το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας. Ξέρετε τη μουσική την έχω διαλέξει προκαταβολικά πριν μπω στο στούντιο, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω διαλέξει. Ζητώ συγγνώμη από τους DJ και από τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι δικές μου επιλογές, τραγούδια που αγαπώ, που μου αρέσουν, παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών, κυρίως 70 και 80. Αυτό όμως το τραγούδι είναι από το 2003. Κάνω μερικές παραβάσεις στους κανόνες μου, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο το τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Σοφία Αργυροπούλου. Για τη Χαρούλα τώρα, σιωπή. Σιωπή και προσοχή. Τίποτε άλλο. Διαβάσω το μήνυμα της Μίνας που μου έστειλε. Αλέξανδρε, εξακολουθείς να με ενθουσιάζεις. Τρίτο ξενύχτη με τον Ιχτερούνα Εξπρές, αλλά αξίζει. Χαλάλη, λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μίνα μου. Είμαστε στις περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέω συνήθως, δεν λέμε ώρα. Και έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου δύο νέα παιδιά που θα τους καλησπερίσω. Εγώ δεν λέω καλημέρα, το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα μόνο τον χαράξει. Ακόμα είναι νύχτα, οπότε λέμε καλησπέρες. Ο Λευτέρης και η Σοφία. Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρουσιάσου. Λευτέρης Καρνασόπουλος.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ πέρα.
0: Είσαι φοιτητής, είσαι μουσικός, έτσι.
1: Δεν θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια.
0: Γι' αυτό, εσύ δεν τολμάς, τολμάω εγώ και το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σπουδάσω μουσική στο τμήμα μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ και φοιτησα στο μουσικό γυμνάσιο Κελίγιο Παλίνης.
0: Έφερες και την κιθάρα σου, βλέπω,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Φέρει, ναι, έχω φέρει μια κλασική κιθάρα τώρα.
0: Άρα είσαι κιθαρίστας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, απαντάς κιθαρίστας.
1: Πολύ τολμηρά θα πω κιθαρίστας.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον ακούσω να παίζει σε συναυλία live ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια, σήμερα δεν είναι, είναι κλασική, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κλασική.
0: Δεν γινόταν ηλεκτρική εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιες φορές και καλύτερα.
0: Ναι, ξέρεις, εμένα με πιάνει ένα δέος μπροστά στους μουσικούς, γιατί το μεράκι μου ήταν πάντοτε να μπορώ να παίζω κιθάρα ή ένα όργανο πιάνο. Άκου, ήθελα και πιάνο κιόλας.
1: Γιατί?
0: Και να τραγουδάω. Τελικά τραγουδάω μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί κατάφερα, μέχρι εκεί κατάφερα. Αλλά πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν συναναστρέφω με μουσικούς, γιατί είναι και η γυναίκα μου μουσικός και η κόρη μου μουσικός. Για να δούμε τώρα το κορίτσι που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι η...
2: Σοφία Λαχανά.
0: Σοφία Λαχανά, τον Αλέξανδρο Λαχανά τι τον έχεις?
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Όπως καταλάβατε είναι η κόρη μου, η οποία είναι, ναι, είναι και αυτή μουσικός. Είπε ο Λευτέρης πριν ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μουσικού, αλλά είναι μουσική τα παιδιά, τι να κάνουμε. Τι όργανο παίζει, Σοφία?
2: Εγώ παίζω...
0: το ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
2: Εγώ παίζω κλαρινέτο.
0: Και πήρες και το δίπλωμα?
2: Πήρα το δίπλωμά μου τώρα τον Ιούνιο. Και τώρα μου μένει σε 2 χρόνια το πανεπιστήμιο που θέλω και εγώ μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα αυτή.
2: Αυτή η ορχήστρα είναι ένα παράρτημα του Μεγάρου. Έχει την Underground Youth Orchestra που είμαι εγώ, που είναι ηλικίες εφήβων έως 26 χρονών. Mm-hmm. Και είναι οι kids που είναι για μικρά παιδάκια. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς αναγνωρισμένους μαέστρους. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό για συναυλίες.
0: Τι συναυλίες δίνετε με...
2: Κλασικές.
0: Α, κλασικές.
2: Παίζουμε κονσέρτα, όπερες, συμφωνίες.
0: Ωραία, ας βάλουμε ένα κλασικό τραγούδι τώρα.

Άμα δείτε το Φεγγάρι λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην κλασική ελληνική ταινία musical της Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά ήταν η Μαρινέλα, η Μαρινέλα η οποία κατά κόσμο Κυριακή Παπαδο πρόσφατα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου από σοβαρό πρόβλημα που ξεκίνησε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ότι ένας καλλιτέχνης πέθανε στο σανίδι. Το τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, το έγραψε ο Μίμης Πλέσας φυσικά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα φοβερό δίδυμο στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό πεντάγραμμο, στο μουσικό, στη μουσική Ελλάδα γενικότερα. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εγγύηση για μεγάλες επιτυχίες. Κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι δύο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, παιδιά,

0: Δεν σας ξέχασα, είμαστε εδώ. Αποφασίσατε να έρθετε σήμερα να μου κάνετε συντροφιά. Χαίρομαι γιατί συνήθως τη βγάζω μόνος μου τη νύχτα. Έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Ευθυμίου βέβαια. Αλλά πάντοτε χαίρομαι να έχω δύο νέα παιδιά. Έστω κι αν η μία είναι η κόρη μου που τη βλέπω και στο σπίτι. Α, τη δω και λίγο παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, να πούμε και αυτό.
0: Σας αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται πολύ.
0: Δεν εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να μου πείτε γιατί σας αρέσει.
1: Καλά, εγώ και το ραδιόφωνο έχω. Τώρα ακούνε και οι φίλοι μου, αλλά.
0: Α, έβαλε τους φίλους σου να ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά συνηθίζω παράδειγματα. Εκτός από ειδήσεις και όλα αυτά, μέσα στο αμάξι που δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν έχουμε CD μέσα. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε αυτά τα Χριστούγεννα κοιμόμουν με τραγούδια που έπαιζε σταθμός ραδιοφωνικός.
0: Να ρωτήσω ποιος σταθμός, όχι το Earth News Radio.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μουσικός σταθμός που έπαιζε συνέχεια μουσική.
1: Ναι, δεν ξέρω, ας και δεν είναι λόγω διαφήμιση, αλλά δεν θυμάμαι, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, δεν.
1: Λόγω κακής μνήμης.
0: Είναι ωραίο να έχεις το παλιά. Εσείς δεν τα ζήσατε αυτά, αλλά εγώ θα σας πάω λίγο στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Δεκαετίες της νιώτης μου δηλαδή, έφηβος, παιδί κτλ. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε ψηφιακά ραδιόφωνα. Υπήρχε το τραντζιστοράκι. Mm. Παίρναμε λοιπόν το τραντζιστοράκι και το βάζαμε κάτω από το μαξιλάρι ή δίπλα στο μαξιλάρι και κουνάγαμε τη ροδέλα για να γυρίσει η βελόνα να πιάσει το σταθμό. Το προλάβετε αυτό? Όχι, έτσι. Η Σοφία ξέρω ότι δεν το πρόλαβα, αλλά φαντάζομαι και εσύ, Λευτέρη, δεν το πρόλαβες.
1: Όχι, κάτι μπορεί να έχω δει από κανένα.
0: Α, σπίτι, από καμιά παλιά ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάναμε καμιά κίνηση απότομη, γύριζε η βελόνα και χάναμε το σταθμό. Άντε τώρα μέσα στη νύχτα να ανοίξεις το φως, να ξαναψάξεις πάλι, να ξαναπάς τη βελόνα στο σταθμό. Ή πολλές φορές τελείωναν τις μπαταρίες. Για φαντάσου τώρα να ψάχνεις να βρεις μπρίζα, να βάλεις το καλώδιο στο τραντζιστοράκι που δεν υπήρχε μπρίζα κοντά στο κρεβάτι. Ήταν μια ιεροτελεστία πραγματικά αυτή με το τραντζίστορ, που όσοι τη ζήσανε θα τη θυμούνται με νοσταλγία. Αν μη τι άλλο, με νοσταλγία. Εγώ τη θυμάμαι γιατί την έζησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Αν και τα βήματα με πήγαν στην τηλεόραση τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω πάντα. Εσύ, Σοφία, γιατί σ' αρέσει το ραδιόφωνο? Δεν μου είπες ποτέ.
2: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει τόσο ραδιόφωνο στη ζωή μου. Αλλά όσες φορές έχω ακούσει, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, μπορείς να πλάσεις τις δικές σου εικόνες για κάθε είδηση, να σου δημιουργηθούν δικά σου συναισθήματα. Σε αντίθεση με την τηλεόραση που στα έχει έτοιμα. Αυτά βασικά.
0: Ναι, είναι σημαντικό γιατί.
2: Και καλό είναι να υπάρχει και ένας καλός εκφωνητής που τον έχουμε και δίπλα μας.
0: Α, πω. Κατάλαβα. Κάτι θέλει να μου ζητήσει, Λευτέρη.
1: Ναι. Γλύψη μου πέφτει πολύ.
0: Κάτι θέλει να μου ζητήσει αυτή, είμαι σίγουρος. Εντάξει, θα το. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, σε λίγη ώρα.
0: Όχι, από σήμερα, αύριο το πρωί.
1: Α, εντάξει.
0: Αύριο το πρωί.

0: Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια. Λίτσα Διαμάντη ήτανε, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιάννη Πάρη, ο οποίος έκανε και τη δεύτερη φωνή. Είναι ένα τραγούδι του 1978, Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου, η Ευαγγελία Κοσμίδου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ξεκίνησε, έπαιζε 8 χρονών, έπαιζε ακορντεόν, Σοφία, η Λίτσα Διαμάντη. Και μπήκε στη δισκογραφία πολύ μικρή, το 66, όταν τραγούδισε πρώτο της τραγούδι, το θαυμάσιο τραγούδι Συνευχές του Γιώργου Μιτσάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη δισκογραφία. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο. Είναι η Αλεξάνδρα Παγανή εδώ μαζί. Έχει αλλιεύσει πάλι μαργαριτάρια ειδήσεις, αυτές που μου αρέσουν εμένα, από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά γράμματα ή δεν ακούγονται καθόλου εμένα, αυτές είναι που μου αρέσουν. Αλεξάνδρα, τι έχει σήμερα?
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης σπαρταριστές και αστείες ειδήσεις, γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε. Και το λέω, θα το λέω συνέχεια. Και θα ξεκινήσω από την Ταϊβάν. Τι έγινε τώρα στην Ταϊβάν? Και θέλω να δείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και να μην εμπιστευόμαστε ούτε καν τις συσκευές του σπιτιού μας.
0: Για πες.
1: Ένας άντρας στην Ταϊβάν, λοιπόν, είχε τρελαθεί από τη ζήλια του επειδή υποψιαζόταν τη γυναίκα του για απιστία. Αντί όμως να προσλάβει ένα detective,
0: έβαλε κάμερες.
1: Αυτό είναι. Είσαι πολύ πίσω, Αλέξανδρο.
0: Α, ναι.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Για πες.
1: Αντί να προσλάβει κάποιον detective ή να βάλει και κάμερες, όπως πολύ σωστά είπες, αγόρασε μια έξυπνη ρομποτική σκούπα. Πήραξε το λογισμικό της και την προγραμμάτισε να ακολουθεί τη σύζυγό του σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, καταγράφοντας βίντεο και ήχο, παρακαλώ πολύ. Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Μια σκούπα πήγαινε από πίσω της, δηλαδή.
1: Τώρα, εγώ το σκεφτόμουν, αυτό ακριβώς που λέει, σκεφτόμουν ότι μα κανένα δεν το παρατήρησε να τη βλέπει. Δηλαδή, μια ρομποτική σκούπα δεν είναι και πάρα πολύ μικρή, εκτός αν αγόρασε κάποια μίνι, λέγω μετά, κάποια νάνο.
0: Είναι
1: υπάρχει.
0: Και λίγο φοβιστικό αυτό, να βλέπεις ένα ρομπότ να σε ακολουθεί από πίσω όπου πηγαίνεις.
1: Εγώ προσωπικά θα είχα εγκαταλείψει το σπίτι, την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω, το Matrix με έχει.
0: Έλα, πες το επιτέλους, τον απατούσε ή όχι?
1: Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι, τον πήγε στα δικαστήρια. Η ανατροπή είναι ότι οι δικαστές δεν ασχολήθηκαν καν με το αν υπήρχε εραστής.
0: Λογικό.
1: Καταδείξαν τον σύζυγο σε φυλάκιση για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οπότε δεν μάθαμε ποτέ αν τελικά τον απατούσε. Αν τελικά είχε δίκιο ο σύζυγος που προέβη σε αυτή την απαράδεκτη, θα πω εγώ, κίνηση. Οπότε προσοχή και εσύ και στις συσκευές. Εκεί που λες, ας βάλω μια σκούπα να μαζέψει τα ψίχουλα. Καταλήξε εσύ να μαζέψει τα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Τα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Θα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παραδίπλα. Πάμε στον Καναδά. Μ' αρέσει που το

0: είχε εξαφανιστεί και το ψάχνανε. Εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και τις δορυφορικές εικόνες της τεχνητής λίμνης.
1: Μισό. Τι εννοεί πλωτόνηση?
0: Λοιπόν, είναι κάποια νησιά που τα φτιάχνουν επί τούτου εκείνη.
1: Α, είναι μέσα, τεχνητό δηλαδή.
0: Ναι, μέσα σε τεχνητή λίμνη που φτιάχνουν και τεχνητά νησιά. Εικόνα, ένα εικαστικό δρόμενο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το είχαν χάσει. Πώς εξαφανίστηκε από τη λίμνη μέσα?
1: Τεράστιο. Μου λες δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι.
0: Τι απέγινε? Και πάλι, όσο μεγάλο και να είναι, λες τώρα αυτό είναι οριοθετούμενο. Πού πήγε? Τον ολόκληρο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων. Άλλαξε τελείως εντελώς τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
1: Και πού πήγε το νησί, πού έφτασε?
0: Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Χάθηκε το νησί.
0: Αυτό χάθηκε. Πήγε χιλιόμετρα μακριά.
1: Χιλιόμετρα μακριά.
0: Από ό,τι μάθαμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σηκωθεί, να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπανε καν. Δεν το βλέπανε καν μέσα στα ραντάρ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας οριοθετημένος χώρος μέσα στον οποίο τα βλέπεις όλα.
1: Απίστευτο.
0: Το ψάχνανε και λένε πως πήγε πουθενά αλλού, το πήρε ο αέρας. Εντάξει, κάπου με στην ευρύτερη περιοχή ήταν εν τέλει, αλλά τώρα φοβηθήκανε για τα χειρότερα. Τώρα να ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα, ενώ άλλα θέματα να κάνεις, εκεί είναι λίγο το ενοχλητικό του πράγματος. Τώρα, όσο πάει, κλιμακώνονται οι ειδήσεις. Τώρα πάμε στα καλύτερα. Αυτά για ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στην Ινδία. Εκεί ένας 74χρονος συνταξιούχος είχε μια τεράστια υπαρξιακή απορία. Ήθελε να μάθει τι θα λέει ο κόσμος για αυτόν αφού πεθάνει και αν θα κλάψει κανείς με την καρδιά του. Επειδή όμως δεν είχε υπομονή να περιμένει το φυσικό του τέλος, και άλλωστε τι θα καταλάβαινε μετά, θα πω εγώ, αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία. Πλήρωσε κανονικά τα έξοδα, αγόρασε φερετρό, μάζεψε χωριανούς και συγγενείς.
1: Δηλαδή έκανε μια ψεύτικη κηδεία και αυτός παρακολουθούσε.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Πες μου, μ' αρέσει, με ενδιαφέρει αυτό.
0: Την ώρα όμως που όλοι είχαν μαζευτεί από πάνω του και θρηνούσα με δάκρυα στα μάτια, ο παππούς σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτός ήταν ξαπλωμένο στο φερετρό.
0: Ήταν ξαπλωμένος, ναι. Ινδία τώρα, Ινδουισμός, έχουν άλλες παραδόσεις.
1: Ναι, ναι, προφανώς ήταν.
0: Στο αντίστοιχο φέρετρο, να πούμε, της Ινδίας, ήταν ξαπλωμένος αυτός. Κλαίγανε από πάνω, οδύρονταν οι συγγενείς και οι άνθρωποι. Ξαφνικά, φαντάσου το εσύ κάτω εικόνα, να σηκώνεται γελώντας ο πεθαμένος. Άρχισε να αρχίσει να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό. Ε. Όταν το ρώτησαν έξαλλοι φυσικά οι συγγενείς γιατί τους έκανε τέτοιο χουνέρι, απάντησε αποκλειστικά: ήθελα να δω με τα μάτια μου πόσο πολύ με σέβεστε και με αγαπάτε, ο Σέμι ζωντανός.
1: Το σεβόνταν όμως και τον αγαπούσανε, αφού μου λες ότι κλαίγανε και οδύρονταν εκεί πέρα.
0: Και αυτός χαμογελούσε μετά, γελούσε, δεν σηκώθηκε και γελούσε.
1: Ευχαριστημένος.
0: Ναι, ευχαριστήθηκε. Και φαντάζομαι τώρα αν είχε και κάποια χρήματα παραπάνω, αν ήταν δηλαδή από τις κάστες εκείνες που έχουν παραπάνω χρήματα, πιθανόν.
1: Για να οργανώσει τελετουργικό αυτό και τέτοιο, τώρα να κάνει ολόκληρη συνεργασία, μάλλον το φύσαγε το παράδειγμα.
0: Θα ήταν από τις κάστες που φοράνε και αυτό το διαμάντι εδώ πέρα στα.
1: Α, ναι.
0: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, μέχρι που γνώρισα κάτι τέτοιο με διαμάντια και λέω: τι είναι αυτό τώρα, Ινδούς? Στο αεροπλάνο τα πήγαινα για Σίδνεϊ. Και δεν κρατήθηκα, τους ρώτησα.
1: Έχεις πάει στο Σίδνεϊ?
0: Ναι, έχω μείνει κιόλας. Γι' αυτό κάποιο από ένα σημείο και μετά. Οι αποστάσεις αλλοιώνονται με στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή και πηγαίνει
1: πέρα. Έχω μια φοβία στα αεροπλάνο και η πιο κοντινή διαδρομή, η πιο μακρινή διαδρομή που επέτρεψα στον εαυτό μου είναι η Μαδρίτη. Δεν μπορώ πιο πολύ. Παρότι είχα δυνατότητα και προτάσεις να κάνω υπερπόντια ταξίδια, δεν μπορούσα.
0: Μια ιδέα είναι τώρα, γιατί όχι,
1: δεν μπορώ. Είναι, το έχω.
0: Να πας με καράβι.
1: Η κόρη μου ξέρει. Με πιάνει πάντοτε στο αεροπλάνο και ταξιδεύω 50 χρόνια. Δεν ταξιδεύω, όχι 50, πολλά είπα. 40.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Πολλά είπα πάλι. 35.
0: Δεν είναι και λίγα. Αλλά όλα μια ιδέα είναι. Και να πω επίσης ότι ενίοτε και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ενίοτε ζαλίζομαι κιόλας. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να κάνω ταξίδια. Γιατί κάποια μέρη πρέπει να τα δεις. Πρέπει να τα δεις η διεσόμαση. Πρέπει. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Όταν θα πάρω σύνταξη.
0: Αχ, να. Δεν θα πάρει σύνταξη, θα είσαι εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Λες να μην πάρω, ε?
0: Όχι.
1: Για συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: θα εξαρτηθεί
0: παρακάτω
1: από την επόμενη είδηση.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε λοιπόν την ανασκόπηση των διεθνών ειδήσεων, των αστείων διεθνών ειδήσεων, με ένα μάλλον απροσδόκητο περιστατικό από το Τέξας των ΗΠΑ, το οποίο αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες διανομής φαγητού δεν είναι δημοφιλείς μόνο στους ανθρώπους. Άκου τώρα τι έγινε. Ακούστε μάλλον, γιατί είμαστε πολλοί εδώ και φυσικά και οι ακροατές μας. Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του ότι η παραγγελία που περίμενε είχε κάνει φτερά. Για την ακρίβεια, καταλήγει στα χέρια ενός κινκατζού. Ξέρουμε τι είναι το κινκατζού.
1: Όπα. Με βρίσκει αδιάβαστο.
0: Γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να σε πιάσω εξαπίνης. Λοιπόν, το κινκατζού είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο τροπικό θηλαστικό που μοιάζει, να φανταστούμε, με διασταύρωση μικρής αρκούδας και μαϊμούς.
1: Μικρή αρκούδα.

0: σακούδακι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι. Έχω δει την εικόνα, οπότε δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω αλλιώς. Και είδα βέβαια ότι η περιγραφή που δίνω συγκλίνει με τις περιγραφές που δίνουν και άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό. Το ζώο πλησίασε στην είσοδο, αφαίρεσε με απόλυτη φυσικότητα τη σακούλα με το γεύμα και εξαφανίστηκε. Το έκλεψε κανονικά δηλαδή. Και όπως ήταν φυσικό, η αρμόδια υπηρεσία προστασία ζώων κινητοποιήθηκε άμεσα.
0: Για ξαναπες μου λίγο το όνομα του ζώου.
1: Λοιπόν, Κινκατζού.
0: Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω, είμαι σίγουρος.
1: Κινκατζού.
0: Κινκατζού.
1: Είναι τροπικό.
0: Να δω και καμία φωτογραφία του λιγάκι γιατί με ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα εξωτικά με ενδιαφέρουν γενικά. Όταν θα μπω σε αεροπλάνο, θα πάω να δω ένα κινκατζού.
1: Θα πας να βρεις ένα κινκατζού. Να πας στην Αυστραλία, να πας να βρεις καλύτερα ένα καγκουρό και ένα κοάλα. Αλλά τα καγκουρό με προσοχή, γιατί δεν το ήξερα, αλλά όντως κυνηγάνε.
0: Ρίχνουν μπουνιές.
1: Ναι, πράγματι. Εμένα σε ένα ζωολογικό εκεί που με πήρε από πίσω.
0: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγεις τώρα, εσύ τελειώνεις.
1: Φεύγω.
0: Αυτά είναι.
1: Αλλά αφήνω ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Εμείς θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα καμιά ωρίτσα γεμάτη και μετά μπορεί και λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου στείλε μήνυμα ποιος λες Φέη. Σοφία, η Φέη. Η Φέη είναι η άλλη κόρη μου. Που λέει έλειψες και από το ραδιόφωνο μπαμπά μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Ευχαριστώ αγάπη μου. Προλαβαίνουμε για ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε Νίκο. Προλαβαίνουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ματζωνάκης. Η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλάσμα-σφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης ανέφερε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Ματζωνάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή Παρουσία Εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντιζέλ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Αλέξανδρος Λαχανάς με καλεσμένους έκπληξη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν η έξοδος κινδύνου, να μου πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω, αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από το 84 το τραγούδι το έγραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από τον ομώνυμο δίσκο που τραγουδούσε η Άλκης την Πρωτοψάλτη και ο Διονύσης Θεοδόσης, Έξοδος Κινδύνου. Είμαστε εδώ στο νυχτερινό Express. Να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα ακόμη. Ο Σωτήρης μου στείλε και ένα πολύ ωραίο τραντζιστοράκι, λέει, μιας και ανέφερε στο τραντζίστορ. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοπαρέα. Στέλνει φυλάκια στην ανιψιά του. Συγκινήσου, Σωτήρης. Επίσης, ο Θεμιστοκλής λέει «Χαλάλη το ξενύχτη για μια ακόμη φορά». Ευχαριστώ, Θεμιστοκλή. Σας θυμίζω στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Έχω λοιπόν εδώ τα παιδιά, το Λευτέρη και τη Σοφία. Ήρθαν να μας συντροφεύσουν απόψε και ο Λευτέρης πήρε την κιθάρα του και Λευτέρη, θα μας παίξεις κάτι.
1: Ωραία, να έχω τη χαρά να παρουσιάσω 2-3 κομμάτια, 2-3 τραγούδια.
0: Έχεις δικά σου τραγούδια εννοείς?
1: Μετά αυτά. Πρώτα ένα γνωστό θέλω για να...
0: Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτά μας παίρνουν να τα κάνουμε. Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Δώσε τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ωραία. Το πρώτο είναι από το συγκρότημα Συνήθεις Ύποπτη και του Χρήστου Θηβαίου.
0: Α, ωραία.

0: Δεν θα χειροκροτήσω, διότι αν χειροκροτήσω θα μικροφωνήσει. Αλλά με εκπλήσεις πραγματικά, δηλαδή, από την άνεση, και είσαι και λίγο μαζεμένος εκεί, δεν είσαι άνετα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω τρακ, έχω άγχος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω ότι είσαι βουτυγμένος στο άγχος, αλλά... Παρόλα αυτά δεν φάνηκε το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ο τρόπος που το απέδωσε ήταν πραγματικά ανατριχιαστικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, δεν σου κάνω κομπλιμέντο τώρα. Είναι αλήθεια αυτό. Ήταν... Σκεφτείτε, δηλαδή, είναι δύσκολο να παίζεις, να πρέπει να παίζεις και να τραγουδάς μαζί. Και να είσαι στριμωγμένο σε μια καρέκλα με 1,5 μικρόφωνο μπροστά. Ένα για την κιθάρα και ένα για τη φωνή. Κάπως έτσι τα έφτιαξε ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, είπαμε φέτος, σήμερα το Νυχτερινό Εξπρές φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή, θα έχει κι άλλες. Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση ότι να είστε εδώ σε όλα τα ταξίδια, να ταξιδεύουμε μαζί, επιβάτες μου. Και θα κάνουμε πολύ όμορφα ταξίδια, πραγματικά. Θα πάμε σε μέρη που δεν μπορούσατε να το φανταστείτε και θα γνωρίσετε πρόσωπα που ούτε και αυτά μπορούσατε να τα φανταστείτε. Λευτέρη, θέλω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα να μας παίξεις, για να συνεχίσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι συνθέτεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Συνθέτω, γράφω.
0: Γράφεις.
1: Ακόρδα, πειραματίζομαι λίγο.
0: Θα μας παίξεις κάτι τέτοιο τώρα ή πάλι κανένα γνωστό?
1: Ναι, ένα τέτοιο θα παίξω.
0: Ένα δικό σου.
1: Ένα δικό μου είναι το... Πειραματίστηκα λίγο και με στίχους, γιατί δεν ήμουνα και δεν πιστεύω και ότι είμαι ακόμα τόσο καλός στο να γράφω στίχους. Προσπαθώ.
0: Κοίταξε, να γράφεις και μουσική και στίχους και να τραγουδάς και να παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις, μαγειρεύεις κιόλας?
1: Κάτι λίγο.
0: Έλα.
1: Πάντως θα κάνω μια προσπάθεια.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, πώς το λέμε?
1: Λείπουν ακόμη. Είναι το ρεφρέν, το έχω πάρει από ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
0: Α, ωραία.
1: Και η υπόλοιπη στίχη είναι δική μου, βασισμένο στο ποίημα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό.
1: Μιλάει για την... αυτό είναι, μιλάει για την αποχή από σημαντικά πράγματα και πώς μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος χωρίς εμάς. Αυτό.
0: Ωραία λοιπόν. Ωραίο το θέμα, είναι ωραίο.

0: Τώρα θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, Λευτέρης Καρνασόπουλος είναι 18 χρονών, για όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας, είναι 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομά του, μπορεί να μας απασχολήσει σε λίγα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για τη συμμετοχή σου.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και...
0: πήρες και το βάπτισμα του πυρός από το ραδιόφωνο. Σου φύγε και το άγχος. Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καθόλου άγχος και αγωνία. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Η βραδιά συνεχίζεται. Το ταξίδι του νυχτερινού εξπρές συνεχίζεται. Ο μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως ξέρουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα, το οποίο είναι, εμένα μου φάνηκε ανατριχιαστικό. Για ακούστε το λιγάκι. Είναι μια παρέτηση από την καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, που έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, που δεν πρέπει να γνωρίσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα γνωρίσουμε. Ο Jacob Coxon δεν είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω. Είναι ερευνητής που πέρασε 3 χρόνια δουλεύοντας πάνω στην εκπαίδευση. Νεαρός είναι, δεν είναι μεγάλος, 26-27 χρονών. Αλλά ξέρετε, είναι αυτοί που δουλεύουν από στα ηλεκτρονικά, στην τεχνολογία, στη high-tech, από παιδιά. Δούλεψε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην εκπαίδευση των προηγουμένων μοντέλων, πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, και αποφάσισε να φύγει. Ο λόγος, λέει, ότι οι δύο εταιρείες, όπως και ο Lock, έχουν μπει σε μια ξέφρενη κούρσα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη λεγόμενη αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα περιμένει απλώς τις εντολές του ανθρώπου, αλλά θα μπορεί να βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Ξαναλέω, θα βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Και εδώ αρχίζει ο εφιάλτης, έτσι. Γιατί ο Coxon υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια τη βιομηχανία πιστεύουν σοβαρά ότι αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μία, πώς να την πω, μια υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν μιλάει για μια μακρινή επιστημονική φαντασία, μιλάει για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέσα στη δεκαετία, λέει, τα επόμενα 3-4 χρόνια δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό είναι η κούρσα. Εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν το ισχυρότερο μοντέλο. Η μία φοβάται ότι θα την προλάβει η άλλη, και η άλλη φοβάται ότι θα την προλάβει η Κίνα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κίνα στη μέση, μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτή την κούρσα, ποιος εγγυάται ότι η ασφάλεια θα παραμείνει πάνω από το κέρδος, την κυριαρχία και την ανάγκη να είσαι ο πρώτος? Ο ίδιος ο Coxon λέει ότι ουσιαστικά παίζουμε τις ζωές μας. Ένας άλλος από τους ερευνητές, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία. 10% πιθανότητες. Μία στις 10 δηλαδή. Λαχείο. Αν ένας πιλότος μας έλεγε πριν από μια πτήση ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να συντριβεί το αεροπλάνο, θα μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο? Εγώ δεν θα έμπαινα ούτε με 1%. Κι όμως εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μια πτήση, όχι μια εταιρεία, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι απλό. Ποιος ελέγχει αυτόν που μπορεί αύριο να γίνει ο ισχυρότερος από αυτόν που δημιούργησε? Προσέξτε, να γίνει ισχυρότερος από αυτόν που τον δημιούργησε. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι ενδέχεται να τη δημιουργούμε γρηγορότερα από όσο προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει, τι ακριβώς δημιουργούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά το δημιούργημά μας δεν είναι απλώς μια μηχανή που μπορεί να καταστρέψει, είναι μια μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να βελτιώνει ενδεχομένως τον εαυτό της. Και γι' αυτό η προειδοποίηση του Coxon δεν πρέπει ούτε να γελιοποιηθεί, ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη ιστορία καταστροφολογίας. Μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις να μην επαληθευτούν ποτέ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου παρετείται και λέει ότι η ανθρωπότητα παίζει στα ζάρια το μέλλον της, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι θα γίνει. Γιατί ίσως όταν θα καταλάβουμε ότι το παρακάναμε, να μην υπάρχει κανείς να πατήσει το κουμπί της διακοπής ή το return της επιστροφής. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η είδηση και δεν την περνάω έτσι στα ψηλά γράμματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ και ίσως θα πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, τι δυνατότητες έχει και τι δυνατότητες μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει το ανθρώπινο είδος από αυτή. Αν την αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς όρια, χωρίς διεθνείς κανόνες, χωρίς πραγματικά ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας. Αυτή που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Θα πιω λίγο νερό γιατί στέγνωσε το στόμα μου. Τραγούδι.

0: Ήταν η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή της Μπέσης Αργυράκη, ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο προσωπικό δίσκο της Αργυράκη. Είναι μια από τις μελωδικές pop ελαφρές επιτυχίες της εποχής και φέρνει τη σφραγίδα του Ιγνατιάδη. Θα πούμε δύο λόγια για τον Ιγνατιάδη, γιατί είναι από τους λιγότερο ίσως προβεβλημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί ήταν ένας μεγάλος μαέστρος και πιανίστας της ελληνικής ελαφράς και pop μουσικής και έχει και διεθνή καριέρα. Ποια ήταν η διεθνή του καριέρα? Εργάστηκε για χρόνια στην Ολλανδία, όπου διεύθυνε τη διάσημη ορχήστρα του Εθνικού Ραδιοφώνου της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα. Προσέξτε, θα πω δύο ονόματα μόνο, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο αρκούν. Σάρλ Αζναβούρ και Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Λευτέρης, μόλις άκουσε Αζναβούρ, γιατί Λευτέρη? Πες το, μιλάς.
1: Ωραία. Εγώ πρώτα απ' όλα, εντάξει, γενικά ψάχνω μέσα ό,τι είδη μουσικής. Τώρα ας πούμε φοράω μεταλλόρουχα, αλλά πριν έπαιζα θηβαίο. Και δηλαδή ο Αζναβούρ, ένας λόγος ακόμα είναι και ότι είμαστε κατά το ίμιση συμπατριώτες. Είμαι μισός Αρμένιος και γίνω και αυτός μισός Αρμένιος.
0: Οπότε, η μαμά σου είναι από την Αρμενία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο Αζναβούρ ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή πραγματικά. Να πούμε ιστορίες για τον Αζναβούρ. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Ο Γιάννης Ευθυμίου που ακολουθεί, που έρχεται μετά, ο γιατρός της καψούρας όπως τον λέω, θα έχει σίγουρα τα τραγούδια του. Έχει το La Bohème, το La Mama. Αυτά μου έρχονται πρόσφατα, πρόχειρα στο μυαλό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Το αξίζει πραγματικά, γιατί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς τη βραδιά μας. Σας λέω για μια ακόμη φορά, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι λίγο αργά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις λίγες στιγμές, τις όμορφες μελωδικές στιγμές που περνάμε μαζί. Επομένως, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Συνεχίζουμε. Παιδιά, απόψε θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και αν θέλετε μένουμε και αργότερα και πάει η Σοφία κατευθείαν από εδώ, από το στούντιο, στον αγιασμό το πρωί στο σχολείο.
2: Θα το πάω σε ρί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα το πάω σε ρί, γιατί να μην το πας, μια χαρά. Εγώ όταν ήμουν νέος, βγαίναμε το βράδυ με τις παρέες, εσείς, μάλλον όχι εσείς, τα πιο λίγο πιο μεγάλη από την εφηβική ηλικία, βλέπω ότι ξεκινάνε τη νύχτα στη μία η ώρα. Μία η ώρα φεύγουν από το σπίτι. Αυτοί άμα φεύγουν στη μία ώρα από το σπίτι θα γυρίσουν στις 5, στις 6, πότε θα γυρίσουν? Το κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς ξεκινάγαμε τη μέρα από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, 8-9, και γυρίζαμε στις 5-6 το πρωί. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις να δεις πώς είναι μια μέρα, να την περάσεις όλη τη νύχτα και αύριο να μην σέρνεσαι, να είσαι στην τσίτα. Γιατί θα πάρετε και τα σχολεία αύριο, ανοίγουν τα σχολεία αύριο, μην το ξεχνάμε. 11 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο παραδοσιακά, αυτή τη μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γίνεται ο αγιασμός, μοιράζουν και βιβλία, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θα πάρετε και βιβλία αύριο?
2: Έτσι λένε. Ωραία. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια αν θα μας στήσουν.
0: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σε βλέπω, δεν σας βλέπω καλά. Περάστε απόψε.
2: Μετά το σημερινό,
0: εντάξει.
2: Άξιζε τον κόπο, βέβαια.
0: Άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που
1: το
0: ακούω αυτό.
1: Το σημερινό έδωσε ενέργεια. Το σημερινό δεν
2: εννοείται. Δεν νιστάζω καθόλου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μαστέρισε κάτι το σημερινό.
0: Έτσι λέω, παιδιά, και εγώ. Όταν φεύγω από εδώ είμαι full στην ενέργεια. Σκέφτομαι να κάτσω λίγο αν με θέλει ο Γιάννης Ευθυμίου να του κάνω παρέα μετά. Θα με θέλει σίγουρα, βάζω στοίχημα. Πάμε, τραγουδάκι.

0: αυτό το καλοκαίρι, μας είπε ο Δάκης, Μίμη Πλέσα είναι η μουσική, Αλέκου Σακελάριο είναι η στίχη, και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Δάκης το 70 στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Βλαχοπούλου. Την έχετε δει την ταινία φυσικά, έτσι. Στα Μάταλα, πολύ, ένα μεγάλο μέρος γυρισμένη, με τον Μιχαλόπουλο, τη Βαλσάμι, τον Μπάρκουλη. Ο Σακελάριος είχε γράψει πάρα πολλούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Σακελάριος. Για τον Πλέσα τα έχουμε πει, αλλά να πούμε και δύο λόγια του Σακελάριου. Μάλλον να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το Δάκη. Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν το πραγματικό του κατά κόσμο όνομα. Ήταν μια ευγενική παρουσία, ένα, πώς να το πω, ένα κοσμοπολίτικο στυλ. Γεννήθηκε, ήταν και Αιγυπτιώτης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε πρόσφατα, το 22. Ο Δάκης ήταν...
1: Έμεινε και κανένας.
0: Έχουν μείνει αρκετοί, Γιάννη μου. Ο Δάκης ήταν, μιλούσε και τραγουδούσε σε 6 γλώσσες, παρακαλώ. 6 γλώσσες, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, νομίζω, και αιγυπτιακά, αραβικά δηλαδή. Και γεγονός αυτό βέβαια του επέτρεψε να κάνει και διεθνή καριέρα. Τώρα, τι να πούμε, άλλες επιτυχίες του. Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, το Μίλα μου, του Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Και βέβαια εμφανίστηκε σε πάρα πολλές ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Όπως έχετε αντιληφθεί, στο στούντιο έχει έρθει ο Γιάννης Ευθυμίου, ο τυφώνας Γιάννης Ευθυμίου. Έχει έρθει με διάθεση εδώ να τα σαρώσει όλα. Άφησε και την πόρτα ανοιχτή, δεν ξέρω αν πέρασε τίποτε από μέσα, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την κλείσαν τα παιδιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για, για τον Δάκη.
1: Για τον Σακελάριο, πες.
0: Για τον Σακελάριο.

0: Θα πούμε σε άλλο τραγούδι του τώρα. Μην λέμε τόσα πολλά για τους συντελεστές. Έχεις και εσύ να λες για αυτούς. Θέλω να σας πω μια είδηση που να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μια είδηση. Α, η Κούκη έστειλε ένα μήνυμα. Η Κούκη, Κούκη είναι το χαϊδευτικό της. Το κανονικό της όνομα είναι Κοχάρ. Το οποίο λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε πολλά χρόνια θαυμαστές από το Σαν Σήμερα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ Earth News Radio 105 και 8 και στους 91 και 6. Λοιπόν, είδηση. Ένας εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να καμουφλάρουν τις αποστολές ναρκωτικών.
1: 30 φύλλα.
0: Α, το διάβασες έτσι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν διαβάζω.
0: Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.
1: 60 κιλά.
0: Είχε πληροφορίες από την αμερικανική DEA. Drug Enforcement, δηλαδή Administration, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κατάσχεσε 80 κιβώτια με κοκαίνη συσκευασμένη σε πλαστικό σωληνάριο που το είχαν κουμπώσει μέσα σε μίσχους τριαντάφυλλων. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, σε μίσχους τριαντάφυλλων. Το φορτίο έφτασε με πτήση κάργο στο Βενιζέλος, προερχόταν από την Μπογκοτά της Κολομβίας, πέρασε από το Μόντρεαλ του Καναδά, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας εκεί, και τελικά τα ναρκωτικά έφτασαν στη Λούτσα, παρακαλώ, σε ένα ανθοπολείο που λειτουργούσε φυσικά βιτρίνα. Ήτανε, δεν ήταν ανθοπολείο. Μόλις έγινε η επιχείρηση της ΑΔΕ μαζί με την αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερις που τους πιάσανε στα πράσα. Ξεχώριζαν τις συσκευασίες της κοκαίνης από τα λουλούδια και τις προωθούσαν στο σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι που ήταν στο Μαραθώνα. Δύο Αλβανοί ήταν οι επικεφαλής του κυκλώματος, πατέρας και γιος. Ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Φυσικά συνελήφθησαν και αναζητείται, λέει, τώρα το ζευγάρι, ιδιοκτήτης του ανθοπολείου. 82 κιλά ναρκωτικών συνολικά ήταν μέσα στους μίσχους των λουλουδιών, των τριαντάφυλλων, και η αξία της ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Όταν θα την κόβανε και θα την προωθούσανε στην αγορά, θα βγάζανε 2,5. Μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητά τους. Λένε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή, τώρα βέβαια αυτό ήταν χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά κάτι άλλο θα βρούνε πάλι και πάλι θα μας εκπλήξουν με κάποιο τρόπο. Τα βάζουν μέσα σε μπανάνες, τα βάζουν μέσα σε...
1: Ούτε... Ξέρεις γιατί τα βάζουν σε μπανάνες μέσα ή σε καφέ?
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Γιατί τα σκυλιά δεν μπορούν να τα μυρίσουν, μπερδεύονται.
0: Για το καφέ το ήξερα, για τον καφέ, αλλά δεν ήξερα και για την μπανάνα.
1: Έχει μια περίεργη μυρουδιά.
0: Πάντως στα τριαντάφυλλα ο σκύλος τα μύρισε.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Είχαν την πληροφορία βέβαια, αλλά τα μύρισε και ο σκύλος. Μάλιστα, με τον καφέ.
1: Πρέπει και αυτός να βγάλει μυρογάματο.
0: Γιάννης Ευθυμίου, σε λίγο κοντά σας με τα λαϊκά μονοπάτια. Περασμένα μεσάνυχτα, η ώρα πλησιάζει. Η ώρα δεν θα σας αφήσουμε. Υποσχεθήκαμε στο Γιάννη να μείνουμε λίγο παραπάνω. Πώς αν θέλετε κι εσείς. Α, παράπονα, παραπονάκια.
1: Όχι παραπονάκια, μωρέ. Εντάξει, αστείευμα. Όταν είσαι από τις 12 το μεσημέρι εδώ να κάνεις δελτίο βραδινό, να αυτό και τα λοιπά. Πώς τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι θέλω κάθε φορά να κάθομαι παρεούλα σου όσο αντέχω. Αλλά εντάξει, δεν αντέχω πάρα πολύ.
1: Μήπως μεγαλώσαμε.
0: Μεγαλώσαμε. Κάνουμε τα. Μικροδείχνουμε, αλλά μεγαλώσαμε.
1: Μικροδείχνεις, θες να πεις.
0: Έλα, σταθμάρχα, παίξε τραγούδι.

0: Η επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο ίδιος το έγραψε το τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Λιάκου, του 68 είναι αυτό το τραγούδι. Αφού ήθελες να σου πω για το Σακελάριο, να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτόν. Να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτόν, γιατί ο Σακελάριος ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, θα πω εγώ. Δεν ήταν ούτε του κινηματογράφου, ούτε του τραγουδιού. Ήταν θεατράνθρωπος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν στιχουργός. Είχε γράψει 1500 τραγούδια περίπου. Και δημοσιογράφος, έτσι. Τι να θυμηθώ, λέω μόνο επιγραμματικά, 2-3 ταινίες. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο, Θεία από το Σικάγο, Τα κίτρινα γάντια, Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, Αλίμονο στους νέους. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να... Δεν έχω... Η μνήμη μου δεν φτάνει τόσο πολύ να αποθηκεύσει τόσο υλικό για να περιγράψω την... διαδρομή, την πορεία του Αλέκου Σακελάριου. Ποια τραγούδια έγραψε? Σήκω χόρεψε σιρτάκι, Πομονή, Γαρίφαλο σταυτή. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια τραγούδια έλεγε βουγιουκλάκια εκεί μέσα. Έχω ένα μυστικό, έτσι. Μια ουβρεγατούλα, σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, σαν και απόψε. Τραμπαρίφας, Κυριακή που τραγούδησε η Μαρινέλα, σήκω χόρεψε σιρτάκι, άστα τα μαλάκια σου πιο παλιά, θα σε πάρω να φύγουμε. Το άστα τα μαλάκια σου το υποπολιμέρες.
1: Είναι αφιερωμένο για μένα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Τα ξανάρθιστη που το είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου. Έχει γράψει τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ο Σακελάριος.
1: Πάντως σου πάει το καπέλο.
0: Λες για τη φωτογραφία του Σταυρούλια, ε.
1: Ναι.
0: Επεξεργάστηκες και εσύ, έβαλες και εσύ το χεράκι σου.
1: Σε πολλά.
0: Έβαλες το χεράκι σου και εσύ.
1: Μια ζωή αυτό κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικό τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικός πρίγκιπας της νύχτας.

0: Λες.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι ωραίο και κάτι πρωτότυπο, γιατί...
0: Θα καθιερώσουμε μία ώρα συγκεκριμένη, όποιος θέλει να ξέρει ότι, ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, στη μία παρατέταρτο θα έχουμε κάθε μέρα μία λεξούλα να την αναλύουμε, μία φράση να την αναλύουμε.
1: Θα
0: πώς πρέπει να τη λέμε σωστά και πώς, γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο προφορικός λόγος είναι πολύ παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Στα σχολεία από μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο, μας διδάσκουν πώς να γράφουμε. Πώς να γράφουμε. Έκθεση. Ελληνικά.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί. Το αμίμητο το είπε ο Ζαμπέτα.
0: Πώς να μας μιλήσει. Ναι, ακριβώς. Ξαναπες το.
1: Ότι εσύ, Γιαννάκη.
0: Δεν είσαι του γραπτού.
1: Δεν είσαι του γραπτού, είσαι του μιλητού.
0: Του μιλητού. Αυτό το μιλητό δεν μας το μάθανε ποτέ. Τον προφορικό λόγο δεν τον έχουν διδάξει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι το παράπονό μου, είναι το μεράκι μου, δεν το κρύβω, το λέω με κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να διδάσκεται ο προφορικός λόγος 1-2 ώρες την εβδομάδα.
1: Πάντως μερικά
0: στα
1: πράγματα
0: σχολεία δεν διδάσκεται.
1: Είναι χάρισμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να μιλάς στο γραπτό λόγο όπως μιλάς στον προφορικό. Δηλαδή να παίρνεις μια εφημερίδα και να διαβάζεις στο μικρόφωνο. Είναι άλλο πράγμα προφορικός λόγος και πρέπει να τον διδαχθείς. Δεν μπορεί να τον μαθαίνεις από μόνο του.
1: Ξαναλέω, είναι χάρισμα.
0: Ποιο είναι χάρισμα?
1: Και να μιλάς καλά, στρόγγυλα, όμορφα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πασίγνωστο άνθρωπο. Ο Καζαντζίδης ήταν σχεδόν αγράμματος. Πολύ λίγα γράμματα. Λοιπόν, και τον πείραζε αυτό. Αλλά η άρθρωσή του και ο λόγος του ήταν καταστρόγγυλη. Δηλαδή, μίλαγε ελληνικά άψογα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι, είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Και το μέταλλο της φωνής παίζει ρόλο.
1: Αλλά,
0: και η άρθρωση
1: ποιος
0: παίζει ρόλο.
1: Ποιος μιλάει για μέταλλο, παιδιά?
0: Το μέταλλο είναι, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Το μέταλλο είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά την άρθρωσή σου μπορείς να τη φτιάξεις. Το να μάθεις πώς προφέρεται μία φράση και την προφέρεις και τη λες λάθος πάντοτε, μπορείς να τη φτιάξεις. Άμα σας πω πόσες λέξεις προφέρονται λάθος, πόσες φράσεις προφέρονται λάθος στην ελληνική γλώσσα, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Τα έχουμε όλα μάθει λάθος? Έτσι είναι. Τα έχετε. Όχι, δεν τα έχετε μάθει λάθος. Δεν σας είπε κανένας ποτέ ποιο είναι το σωστό. Σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κατά την άποψή μου, η ζημιά γίνεται στο δημοτικό και στην ορθογραφία. Και στην εκφορά
0: τα
1: του
0: παιδιά,
1: λόγου.
0: Τα παιδιά, Γιάννη μου, τα μικρά παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι τους μάθεις σε πολύ μικρή ηλικία, σε όσο πιο μικρή γίνεται, τα αφομοιώνουν και τα θυμούνται. Και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα από την παιδική σου ηλικία που τα άμαθες? Δεν θυμάσαι.
1: Το ξύλο που έτρωγε από το δάσκαλο.
0: Ωραία. Άμα προσπαθείς να θυμηθείς τώρα κάτι που έμαθες τον περασμένο μήνα, δεν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι αδυνατίζει προσωρινή μνήμη.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή μνήμη, η οποία είναι στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και θυμάσαι πράγματα κοντινά. Έπιασα την μπάρλα,
0: Όχι, συνέχισε, συνέχισε.
1: Θυμάσαι πράγματα κοντινά, όσο μεγαλώνεις αδυνατίζει.
0: Και πλησιάζουμε προς το χρυσόψαρο.
1: Εντάξει τώρα. Πολύ η πληροφορία όμως.
0: Είναι πολύ η πληροφορία. Όταν είμαστε...
1: Κρασάριος σκληρός.
0: Όταν είμαστε νέοι δεν είχαμε τόσο... τόση φούρια να μάθουμε ή δεν μαθαίναμε. Πληροφορίες υπήρχαν και τότε, απλώς δεν τις μαθαίναμε. Δεν υπήρχε τρόπος να τις μάθεις. Ίσως όχι τόση πολύ πληροφορία, αλλά υπήρχε. Και το κουτσομπολιό υπήρχε και οι ανθρώπινες σχέσεις υπήρχαν, οι πολύπλοκες, και τα εγκλήματα υπήρχαν. Μην ξεχνάς ότι ο 20ος αιώνας ήταν γεμάτος πολέμους, γεμάτος καταστροφές, γεμάτος...
1: Ενώ τώρα δεν είναι.
0: Θέλω να πω, αν είναι το σήμερα, σε γυρίζω πίσω στον 20ο αιώνα. Τι περάσαμε? Εντάξει, δεν τα ζήσαμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά ουσιαστικά τα ζήσανε οι πατεράδες μας, τα ζήσανε οι παππούδες μας, μας τα είπανε. Θέλω να πω, η πληροφορία υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να τα μάθεις. Ένα διάστημα δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς. Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα? Μετά το 70.
1: Το 68.
0: Μετά το 70 μπήκε στα ελληνικά σπίτια, έτσι, σε όλα τα ελληνικά.

0: και πιο αργά. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι ας πούμε, μαζευόμαστε όλοι και εγώ ήμουνα και μικροσκοπικός τότε. Δεν έφτανα να δω, γιατί μαζευόμαστε γύρω στα 20 άτομα σε ένα σπίτι γείτονα. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ, είναι καταπληκτική σειρά που εξιστορεί αυτή ακριβώς την εποχή. Και δεν άκουγα μόνο. Υπήρχε τόσος κόσμος που προσπαθούσα να τρυπώσω ανάμεσα και να ακούσω και να δω, αλλά τελικά μόνο άκουγα. Σπάνια έβλεπα.
1: Θυμάμαι ο Μπαρμπαζής είχε πάρει μια γερμανική Σάμπα.
0: Σάμπα, ναι.
1: Τηλεόραση ασπρόμαυρη.
0: Την έζησα κι εγώ τη Σάμπα, την πρόλαβα.
1: Την έχω.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Αχα.
0: Μουσείο.
1: Ε, ακριβώς.
0: Μια χαρά είναι. Ξέρεις, αυτή μπορεί να τη δώσει κανένα συλλέκτη.
1: Ο αρχαίος πάει με το μουσείο, λοιπόν. Αντί να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, έλα, τελευταίο τραγούδι. Να καληνυχτήσει το εξπρέσ του μεσονυχτίου Παρκάρι. Έφτασε στο σταθμό για σήμερα. Το τέταρτο ταξίδι του ήταν αυτό. Και δίνει τη σκυτάλη στα λαϊκά μονοπάτια. Από τις ράγες του τρένου θα πάμε στο μονοπάτι. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη ενόψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο συλληφθής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοφάνεια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 11 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, ακούγεται άλλωστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ο Μίστερ Λαχανάς παρέμεινε και θα σου αφιερώσω το πρώτο τραγούδι. Είναι συγκεκριμένο.
2: Μεγάλη μου τιμή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσεις και θα σ' αρέσει, αλλά είναι για την ηλικία μας.
2: Για να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, Γεροντόμαγκας.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, ο Γεροντόμαγκας, έμαθες ότι γυρίζεται ταινία για τη ζωή της και θα παίξει
1: η κοπελιά
0: που έπαιξε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, μάλιστα. Αυτή βάλθηκε να... Πώς τη λένε, μωρέ.
0: Δεν τη θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω, λοιπόν, αλλά... ξέρεις τι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ταινιάρα, έτσι, γιατί η ζωή της Μπέλου είναι...
0: Μια ιστορία ολόκληρη.
1: Μια ιστορία, ναι, μια ιστορία. Είναι κινηματογραφική. Πώς να το κάνουμε. Όπως και της Ευτυχίας, βέβαια.
0: Α, καλά, δεν συζητάμε.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
0: Αρέσει, πουλάγε τα στιχάκια πάνω σε χαρτοπετσέτα. Την ώρα που. Και εντωμεταξύ, όταν λέμε τα πουλάγε, έλεγε πάρ το δικό σου ολόκληρο και βάζαν και το όνομά τους. Αλλά βέβαια, όποιος ξέρει λίγο, διαβάζοντας ή ακούγοντας τους στίχους, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Η εγγονή της τα μάζεψε. Τα τραγούδια, παρόλο και ότι έχουν βάλει άλλα ονόματα και τα λοιπά, και τα έχει βγάλει σε βιβλίο, μου φαίνεται. Δεν πέρασε άλλο τέτοιο φαινόμενο.
1: Τα πουλάγε.
0: Ακατοστάρικο.
1: Τα πουλάγε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Εντάξει. Όλοι έχουμε πάθει. το λάθος και το πάθος. Κοίταξε, πολύ τζόγο και σωτηρία.
1: Και σωτηρία, βέβαια.
0: Είμαι σε. Γνωστό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, λοιπόν, και ήρθε και πήρε από τον τραγουδιστή το μισθό της βραδιάς, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Του είπε ο μέτρ ότι είναι, λέει όχ, του έδωσε το μεροκάματο, της έδωσε το μεροκάματο και πήγε στην Καλυθέα και το έπαιξε μια ζαριά.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, πολύ μπαρμπούτι. Πω.
1: Μια ζαριά 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μήπως δεν κατάλαβα καλά.
0: Μια χαρά κατάλαβες. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν την κλείνανε την Παπαγιανοπούλου στο σπίτι και την κοπάναγε με τη σκάλα από το παράθυρο.
1: Πολύ μεγάλη. Παλί, δηλαδή, ήταν θυσμένοι στον τζόγο.
0: Και μεγάλος μάγκας η σωτηρία. Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια του Τσιτσάνη, την άλλη που...
1: Την Νίνου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν τάμπλεξε ο Τσιτσάνης με την Νίνου, της λέει, επειδή την εκτόπισε τη σωτηρία από την πρώτη καθεδρία, ναι, της λέει, εσένα θα σε σπάσω στο ξύλο. Και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν και την έκανε ασήκωτη. Του λούμι.
1: Την έδιρε.
0: Την έδιρε.
1: Oh.
0: Σου λέω μεγάλος μάγκας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει, επειδή την κακομεταχειρίζονταν ο άντρας της, του ρίξε βιτριόλι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει η Χαρούλα Λαμπράκη. Όχι μόνο αυτή και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς.
1: Χαρούλα Λαμπράκη, ε.
0: Ναι.
1: Είχα καιρό να την ακούσω.
0: Εδώ θα ακούσεις πολλά.

0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, γιατί θα φάμε ξύλο. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα, Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κάνουν υπηρεσία προφανώς. Και τι λες, κατηφορίζουμε στον Πειραιά? Πάμε μια βόλτα εκεί.
1: Περέα μου, τι?
0: Όχι. Θα πάμε να βρούμε μια όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Α, κοντά έπεσα.
0: Εντάξει. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Πειραιά.
1: Και για τον Πειραιά και για Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Το Θεσσαλονίκη που τραγούδησε Ζαμπέτας με τον Μητροπάνο.
1: Αυτό είναι.
0: Το Μητροπάνο, το Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, καλά ο Ζαμπέτας.
1: Φτιάξε Πειραιά και μετά φτιάξε Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν μανούλα κακιά στο να γράφει τραγούδια και να... Δηλαδή η Ζαμπετική είναι σχολή κανονικότατη, δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Ζαμπέτας δεν ήταν απλώς ένα συνθέτης, ας πούμε. Ήταν σόου άνθρωπος, έκανε σόου, ήταν διασκεδαστής.
0: Σόουμαν ήταν ακριβώς.
1: Διασκεδαστής, δηλαδή αυτό το, η συμμετοχή του Ζαμπέτας στις ελληνικές ταινίες. Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό?
0: Αλλά...
1: Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό? Δηλαδή να γελάει ο θεατής, όχι με τον ηθοποιό, με το μπουζουκτσί, με το συνθέτη.
0: Δεν είναι παράσταση κανονικά.
1: Παράσταση.
0: Όταν μπήκα σπίτι του, ήτανε με το οξυγόνο. Προς τιμήν της η Κατερίνα, η κόρη του, λέει στο βιβλίο μέσα που έγραψε για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν, ήταν με το οξυγόνο, καθισμένο στο τραπέζι, και μου λέει: γεια σου ρε Γιαννάκη, ήρθες απάνω στην ώρα. Το τραγούδι που θα σου παίξω, που έχω ηχογραφήσει σπίτι του, το έχω ξαναβάλει κι άλλες φορές,
1: ναι.
0: Το έκαναν πρόβα αυτοί. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ένας από τους μπουζουξίδες ήταν και είναι ο μόνος ο οποίος είναι ζωή, ο γιατρός του, ο Νίκος ο Καστανιάς, ο οποίος μετά πήγαινε και με την ορχήστρα του Νικολόπουλου και έπαιζε και τα λοιπά. Και ξέρεις πως έκατσε η φάση. Πήγε Ζαμπέτενα στο ΙΚΑ, εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν διευθυντής, πνευμονολόγος ο Νίκος. Μόλις βλέπει το βιβλιάριο υγείας Ζαμπέτας, λέει: ο γνωστός Ζαμπέτας, της λέει. Λέει: ναι. Λέει: θα μπορούσα να έρθω να το γνωρίσω, ξέρεις, συναισθαλμένα και τα λοιπά. Γυρίζει η γυναίκα του σπίτι και του λέει: κοίταξε, κάλεσα τον γιατρό που θα έρθει και θα μην του μιλήσεις άσχημα. Έπεφτε παντόφλα. Πολύ παντόφλα, τον κυνήγαγε. Αλλά μεγάλη καψούρα ο Γιώργος με αυτή είναι. Αυτά που τα λέγει η Κατερίνα, δηλαδή το τι γινόταν με τη μάνα της. Αλλά τον είχε. Τέλος πάντων,
1: ξέρεις. Και μείνανε μαζί τόσα...
0: Που 16 χρόνια την έκλεψε, γινόταν, ναι, χαμός. Λοιπόν, και πάει ο Νίκος στο σπίτι, μπαίνει μέσα, μου λέει: ρε Σιγιάννη, όταν λέμε για δέος, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μάθε ένα μπουζούκι στο Ζαμπέτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Όπως όταν εγώ πρώτο είδα το Στέλιο. Πω. Έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, το λέω ακόμα και ανατριχιάζω. Δηλαδή, και η πλάκα ποια είναι, ότι η αδελφή, πως το λένε,
1: ο Γραμμάνης είχε πάει στο Στέλιο.
0: Όχι, άκου. Ναι, τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ο Στέλιος με δεχόταν, γιατί δεν έκανε εύκολα, δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους, δεν ήθελε καθόλου ανθρώπους που δεν ήξερε, και επειδή εγώ είχα παρτίδες με τον Πάνο, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό. Αλλά την πρώτη φορά τι έγινε, η αδελφή της Βάσος είναι παντρεμένη στη Λαμία, μένει λοιπόν στα προσφυγικά, και λέγεται Αλμπάνη στο επίθετο, Τις έχω πει λοιπόν τότε, χωρίς να έχω καθόλου μέσον ή κάτι από κοντά, ότι άμα θα έρθει και τα λοιπά, το θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται για Χριστούγεννα να δουν την Αλμπάνενα και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσου στα πολύχρωμα, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κατεβαίνει η κοπέλα κάτω στο στούντιο και μου λέει, σε ζητάει, λέει, η κυρία Καζατζίδη, μπορείς να έρθεις.
1: Όπα.
0: Παναγία μου, λέω, όταν λέμε ανέβηκα 10-10 τα σκαλιά, δεν μπορεί να φανταστείς. Μου λέει Γιάννη, η Βάση μου λέει, Γιάννη, ήρθαμε, λέει, εδώ στη Μαγνησία, στο σπίτι της αδερφής μου, και ο Στέλιος θέλει να σου πει χρόνια πολλά, να πεις στον κόσμο και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις. Το παπί και δρόμος, σφεντόνα. Σφεντόνα, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα και μισία. Λοιπόν, σφεντόνα. Πάω λοιπόν στο, γράφουμε τέλος πάντων τι είπε, και του λέω να κάνουμε και συνέντευξη, και μου λέει όχι, αυτό γινόταν το 92. Λοιπόν, όχι, και πιο πίσω, το 91, ίσως το 91. Λοιπόν, και μου λέει να κάνουμε, μου λέει, να κάνουμε συνέντευξη, του λέω, μου λέει δεν μπορώ να καθίσω τώρα και τα λοιπά, ήρθαμε έτσι βόλτα με τη Βάσο, θα βρεθούμε μετά. Το μετά έγινε το 1996. Λοιπόν, κάνω εκπομπή και κάπου 4 παρά που είμαι στον αντένα, χτυπάει η κοπέλα του τζάμι και μου λέει, συζητάει, λέει, κάποιος Καϊάφας, το ξέρεις? Λέω, ποιος Καϊάφας? Ο Ανδρέας. Μου λέει ναι, ο Ανδρέας ήταν ένας από τους λόγους που ξανατραγούδησε ο Στέλιος, ήταν το αφεντικό της MBI. Ναι. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, μου λέει, έλα Γιάννη, είμαστε εδώ, λέει, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ψαρεύουμε και σε ακούμε, μαζί με το Στέλιο, θέλει να έρθει να του γράψει συνέντευξη. Έπεσα από την καρέκλα, λέω, έπεσα από την καρέκλα, έπαθα σοκ. Λέω, ακούω καλά? Το μεταξύ ήταν την εποχή που είχα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, δεν είχα αμάξι, είχα τρακάρει και είχα προβλήματα χοντρά με νοσοκομεία και με τέτοια, και του λέω πώς θα έρθω. Μου λέει πάρτε το λεωφορείο, έλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί. Εν τω μεταξύ ευτυχώς που ήρθε, γιατί ήθελες ξεναγώ για να σε πάει στο σπίτι του Στέλιου με τα στενά εκεί μέσα που ήταν. Λοιπόν, και έτσι γράφτηκε η πρώτη συνέντευξη. Καλά, μετά και λόγω πάνου και τα λοιπά, πήγαινα στην Πεύκη στο σπίτι πριν μετακομίσει κάτω εκεί που ήταν στο δάσος, στο Χαϊδάρι, το άλλο που αγόρασε τότε. Τι να λέμε, με έπιασε τώρα η πάρλα.
1: Σ' αφήνω εγώ, δεν σε διέκοψα, έτσι δεν είναι? Αφού σ' αρέσει να θυμάσαι και να αναπολείς, αυτά είναι διαμάδια.
0: Ευδόκησα, όπως είπε και ένας φίλος, να γνωρίσω τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας, του λαϊκού τραγουδιού. Τι να πω, τέλος πάντων, πάντως είχε και τα καλά. Το μεγάλο μου παράπονο βέβαια είναι ότι εκεί που οι άλλοι διασκεδάζαν, εγώ δούλευα. Αυτό είναι το.
1: Δεν πειράζει, συνδύαζεις το τερπνό με το ωφελή μου.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε έναν άλλον τώρα, το Σερ, το όμορφη Πειραιώτισσα που είπα, και επιστρέφουμε, με πιασε η πάρλα.

0: ξέρω αν το έχω ξαναπεί, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, ότι ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, δεν έχει μάκι μου, έμπαινε, τα ρίχνε και έφευγε, τελείωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη.
1: Ο Στέλιος και ο Στράτος το έκανε.
0: Και ο Στράτος, ναι, και ο Στράτος. Και ο Στράτος είχε το εξής πράγμα. Έπαιρνε τα τραγούδια σε κασέτα, καβάλα για τη Mercedes και
1: την
0: πράσινη και πήγαινε μέχρι το Σούνιο. Τα άκουγε, τα μάθαινε και την άλλη μέρα πήγαινε στο στούντιο και τα ρίχνε. Λοιπόν, αλλά για το Στέλιο, στο είπα νομίζω και χθες ή δεν θυμάμαι πότε, το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει.
1: Για τον Καϊάφα.
0: Για τον Καϊάφα, το έφυγες φίλε. Ήταν παραγγελία στην Τζότου αυτό. Στην Αΐμνη στη Σότια, και δεν μπορούσε να το πει, έκλαιγε ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης του Αντώνης, τον 10 φορές τον έβαλε να το πει και τι έκανε, κοπτοραπτική μετά, για να μπορέσει να το πει, και αν το βάλεις ακούγει το λιγμός, δηλαδή τον ακούς που βογκάει όταν το λέει.
1: Θα το βάλω να το ακούσω, δεν το έχω
0: προσέξει. Θα το βάλω εγώ σε λίγο, αλλά και θέλω να πω επίσης, το έχω ξαναπεί, ότι μετά από το που ήρθε ο Καϊάφας και με πήρε από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαμε στο σπίτι του Στέλιου, διατήρησαμε φιλία, σχέση ας πούμε. Πήγαινα σπίτι του στο παλιό Φαλήρο και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια δουλειά εκεί και τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, Αντρέα, είμαι από κάτω, να ανέβω. Μου λέει, όχι Γιάννη, έχω κόσμο, συζητάμε για τη συναυλία. Ετοίμαζαν τη συναυλία του Στέλιου με τη Μαρινέλα να κάνουν. Λοιπόν, και θα λέει, ήταν Τρίτη, αύριο Τετάρτη λέει πάω ήταν ήδη άρρωστος, πάω λέει στη Γαλλία για να κάνω τη χημειοθεραπεία και την Πέμπτη που θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερα, έλα να τα πούμε. Εντάξει, δεν πήγα. Πέμπτη λοιπόν μεσημέρι, με παίρνει τηλέφωνο ο Γεραμάνης και μου λέει, τάμαθες, μου λέει. Λέω, τι. Λέει, χθες λέει, ο Καϊάφας έφυγε απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του. Σοκ, κάγκελο. Κάγκελο σου λέω, τελείως. Τέλος πάντων, μου λες, με πιάνει και λέω ιστορίες, για να πεις πρέπει να έχεις, να τις έχεις ζήσει και όχι να τις φαντάζεσαι ή να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κλεμμένα, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Άντε τώρα μην αρχίσω.
1: Να σου πω κάτι Γιάννη, άμα πεις μια ιστορία δύο φορές σε απόσταση ενός μήνα, δεν ξέρω πόσο, και την πεις ακριβώς το ίδιο, σημαίνει ότι είναι αληθινή. Όποιος λέει ψέματα δεν θυμάται τι έχει πει και την επόμενη φορά θα το λέει με παραλλαγή, κάπως το λέει διαφορετικά και το καταλαβαίνεις αμέσως. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλούς έτσι.
0: Μα πώς
1: ψευτούλιδες.
0: Μα πώς να πω ψέματα όταν
1: όχι,
0: είναι πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Είναι πράγματα τα οποία
1: θέλω να πω, αποκαλύπτονται ακριβώς. Επειδή τα έχεις ζήσει λοιπόν και τα έχεις αποκυκλώσει στο μυαλό σου, οποτεδήποτε θα το πεις με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λεπτομέρειες.
0: Τι να πω ας πούμε, να πω ψέματα ότι ήρθε με το Mercedes ο Καϊάφας να με πάρει και μέχρι και εκείνος μπερδεύτηκε από τα στενά για να βγούμε, γιατί πήγαινες από κάτι στενούς δρόμους χωμάτινους για να βγεις στην παραλία, στη θάλασσα και τα λοιπά, για να πας στο σπίτι. Λοιπόν, και μια και πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι αυτό που είπε ο Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.
1: Α, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, και μ' αρέσει φοβερά η ερμηνεία.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Με τι άλλο θα κλείναμε, Στέλιο, Λοιπόν, φόρτωσα το έφυγες φίλε, να τα ακούσεις.
6: Βάλτο να τα ακούσω για να πριν φύγω, να φύγω με αυτό το τραγούδι στο...
3: Okay, και μετά έχω ζαμπέτα, έβαλα τη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου και τα...
6: Α, έβαλες και... αυτά μου κάνεις τώρα.
3: Γιατί, εντάξει, δεν είναι.
6: Για βάλε να ακούσω το Στέλιο.
3: Λοιπόν, έφυγες φίλε. Σότια Τσότου, η αείμνηστη Σότια Τσότου, το 11 έφυγε. Καρκίνο στο πνευμόνι. Μιλάμε, κάπνιζε σαν φουγάρο. Δεν μπορεί να φανταστεί.
6: Ναι, ναι.
3: Άλλη η οποία τζογάριζε. Έμα, λοιπόν. Κοίτα τώρα, δεν κόλλησα, δεν θυμάμαι τη μουσική. Ποιο είχε το ακορντεόν, ο Σούκας. Λοιπόν, του Σούκα η μουσική. Και ο Στέλιος, έφυγες φίλε. Έλα, πάμε.

0: φαίνεται η συγκίνησή του, είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Πασιφανής. Αφού κλαίει, όντως την κυριολεξία έκλαιγε, επειδή ήμουν μπροστά όταν το έγραφε, και αυτό και το τελευταίο δίσκο που έκανε με τις επανεκτελέσεις του Κυριαζήτου στον Τιουδό στο Χαλάνδρι, ήμουνα εκεί. Και όταν είπε το πριν, το χάραμα μονάχος του Παπαγιάννου, και όλα αυτά του είχαν πει να πει, και επανεκτέλεσε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και τους λέει όχι, γιατί ξέρεις ότι ο Πάνου
0: δεν...
1: ήταν μυστήριο τρένο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και δεν έβαλε τραγούδι μέσα. Αυτό έγινε όταν ήταν 70 χρονών ο Στέλιος, σχεδόν 70. Τον επόμενο χρόνο έφυγε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται,
0: ξημέρωμα
1: 14 του Σταυρού, έφυγε πριν το 2001. Ναι, κάθε χρόνο κάνω το κλασικό αφιέρωμα, το οποίο είχα ετοιμάσει στον Αντένα για να... όταν έφευγε από τη ζωή, και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα, επειδή μιλάνε πολύ μέσα και ο Γεραμάνης και ο Νικολόπουλος και ο Καλδάρας, πολλοί κόσμος, λοιπόν, και πήρα το Χρήστο τηλέφωνο, ήταν στη βάρκα, στο λογό, στο κινητό. Άντε ρε, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο πριν φύγει. Ρε, μίλα, σου λέω, αυτή η κουβέντα τον Αύγουστο. Και του λέω, μίλα, θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και έτσι μουντάρισα τη δύο ώρα την εκπομπή με το Στέλιο. Με μπομπίνα τότε μοντάραμε.
0: Με μπομπίνα, πω.
1: Με μπομπίνα. Ξηράφι, κανονικά.
0: Το ξηραφάκι, το κολλητικό εκεί.
1: Ναι, αμόρσα. Αμόρσα.
0: Πω. Τι μου θύμισες τώρα. Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά.
1: Ναι. Εσύ. Μα δεν είχε. Έτσι μοντάραμε. Και όταν μετά το βάλα στο Wavelab και για να μαζέψω τα κενά και το ένα και το άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν στην ταινία να μαζευτούν.
0: Τι να μαζευτούν, πλάκα κάνεις τώρα? Τίποτα από αυτά.
1: Ο Άγιος Wavelab.
0: Το πρωτόγωνο όμως αυτό είναι που θυμάσαι περισσότερο. Τώρα το Wavelab σου διευκολύνει τη ζωή, έτσι,
1: σου λύνει τα χέρια.
0: Το ένα σωρό προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά θυμάσαι ακόμα την αμόρσα, φίλε, και το κολλητικό, το
1: άσπρο. Μα
0: το
1: είναι
0: άσπρο.
1: Δυνατόν να μην τα θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το ξηραφάκι που το κόβαμε, το ξηραφάκι.
1: Να είναι καλά ο Γιωργακάς, ο φίλος μου Τάκης, που το φτιάχναμε. Ένας ηχολήπτης, ο οποίος ήταν καλαματιανός στον Αντένα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έφυγα.
1: Θεσσαλονίκη μου.
0: Βάλε τη Θεσσαλονίκη να με συνοδεύσει μέχρι έξω, γιατί...
1: Μεγάλη φτωχομάνα. Α, σου είπα τη Δευτέρα, θα, μόλις τελειώσεις, μάλλον θα ξεκινήσω ένα μισάωρο και από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 θα παίξω
0: το
1: αφιέρωμα. Στο τελευταίο μισάωρο μιλάει και ο Πάνος κανένα δεκάλεπτο, ο συγχωρεμένος ο Πάνος άλλος. Τι να συζητάμε τώρα, όταν με πήραν τηλέφωνο ήταν στην... Ήταν Πάσχα όταν έφυγε. Ήταν στην Πάργα. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας να πάει στο μοναστήρι, με το που έφτασε στην πόρτα από την εκκλησία, καπούτ, ανακοπή.
0: Χαίρε, παιδί.
1: Ναι, εντάξει. Με πήραν τηλέφωνο και για αυτό και για ένα άλλο.
0: Έλα, μη θυμάσαι τώρα τέτοια. Έλα, παίξε.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μου λέει αφιέρωσες όλη τη ραδιοπαρέα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και στα παιδιά που είναι, λέει, στην παραλία.
1: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και Μανώλης Μητσιάς, ο Ζαμπέτας στην Πενιά, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, κύριε στο Φισκάρδο, κύριε Γιάννη μου λέει μπορείτε να αφιερώσετε το επόμενο για όσους ξενυχτάνε και σας ακούνε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα. Καλημέρα και στην Ασημίνα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως και σε όσους κάνουν ακρόαση λέει, και περνάνε καλά μαζί σας. Λοιπόν, κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλεσμαφόρεσης λειτουργούσε κανονικά όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολέμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθυσμό πάνω από τον στόχο του 2%. Στο μέτωπο του πολέμου, 4 βλήματα.